Όταν τη νύχτα κοίταζα τα αστέρια, σε περίμενα, πάντοτε σε περίμενα. Γιατί πριν μπεις ακόμα στη ζωή μου, είχες πολύ ζήσει μέσα στα όνειρά. Έτσι έζησα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πάμε να τα παλιά τραγούδια μας. Σε μια καινούργια διασκευή. Άστο το σιώσει.

λόγο στο κόσμο το υπόγειο να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο. Εσύ εκεί κι ο έρωτάς σου

νύχτα σου διαταγή και τηλεσίγραφο κι εγώ εδώ. Όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

μπλούσα του για να του τραγουδήσει. Κορμιά πληγές στο μίσο σκοτάδο, στην κόλασή τους κλειδωμένα φρικτή αγάπη αλλάζει πρόσωπο όταν η αλήθεια

διάβολο. Ποιος δε θέλει να μιλήσει, αρχαίο Ελλήνων πνεύμα θάνατο, ψάχνει πατρίδα

40 χρόνια γίναν όλα πλαστικά. Μαστίγα έγινε το κρέας σου, σιρόπι τα ιδανικά. Κι απ' τα λόγια της γριάς μητέρα σου ψαρεύει ψάρια στα βουνά. Ξυβομαχή στην άσφαλτο για το άδικο του φεγγαριού, την πλάτη καβαλάς. Θα πρέπει πάντη σε τοπικό

Ο παγωμένος Δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Και ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμισα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

Κι έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 99, μεσάνυχτα ακριβώς. Να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα. Και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή

καθώς τριγλίζουν οι γραμμές. Κάτι μου καίει τα σωθικά, τριγλίζουν οι γραμμές.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε σε νόμιμη άμυνα στρατιωτικές εγκαταστάσεις επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνα σε όλη τη χώρα, ως απάντηση στην Ιρανική απειλή για τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτείων και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται τα περιφερειακά ύδατα. Εκρήξεις από τα πλήγματα έχησαν γύρω από την Τεχεράνη, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες νότιες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν δηλώνει ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, το οποίο κλείνει προσωρινά τον εναέριο χώρο του. Νωρίτερα, η Τεχεράνη διεμήνυσε ότι οποιοδήποτε πλοίο προσπαθεί να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον στόχος, ενώ ανέφερε ότι έπληξε 2 παραβατικά σκάφη. Κανένα αμερικανικό πλοίο δεν έχει χτυπηθεί, λέει η κεντρική διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι τα εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από το Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε χθες βράδυ στο Fox News ότι είχε απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίοι του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων ανάλογα με τις εξελίξεις. Νωρίτερα είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για την αργή πρόοδο των συνομιλιών, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Σύμφωνα με το Άξιος, οι τελευταίες επιχειρήσεις αποσκοπούν στο να πιέσουν το Ιράν να απαντήσει στην προτινόμενη συμφωνία κάνοντας παραχωρήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Η τιμή του Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Το Ισραήλ γνωστοποίησε σήμερα ότι ενεργοποίησε την αεράμυνα μετά τον εντοπισμό εκτοξεύσεων από το Λίβανο με κατεύθυνση τα βόρεια της χώρας. 22 κυβερνήσεις συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών απαιτούν το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τα ξημερώματα. Το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστησε σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτήρισε την αντιπολίτευση κωμικοτραγική βαβέλ, σταχυολόγησε τους άξονες και τις προτεραιότητες του νέου κυβερνητικού προγράμματος και απίθυνε κάλεσμα επιστροφής προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε χθες στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία μέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό πογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Σουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου, ενώ εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το μεταναστευτικό. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε χθες το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία στην Παύλογραντ, στα νοτιοανατολικά της χώρας. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει σήμερα η αυλία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Πολλές άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earthnews.gr, το earth.gr ή το earth.eco. Earth.eco, πολύ ωραία εφαρμογή. Μπορείτε να την κατεβάσετε στο κινητό σας, στο tablet σας, στον υπολογιστή σας και να ακούτε όλα τα ραδιόφωνα, κυρίως το πρώτο, όλα τα ραδιόφωνα της Earth. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη συντροφιά μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Βλέπω τον υπολογιστή για να βεβαιωθώ, γιατί μπορεί να πει πω πάλι. Προχθές έλεγα ότι είναι 8 Αυγούστου. Λοιπόν, ο μήνας έχει 11. 11 Ιουνίου, 6 και 9 το πρωί, και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για σήμερα γενικά αίθριο καιρό, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Καλημέρα στη Μάιρα που είναι στη Σαντορίνη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Να το έχουν κατά νου αυτοί που κυκλοφορούν τώρα με μηχανή και είναι στην Εθνική και πηγαίνουν προς την Λυκόβρηση κτλ. Καλημέρα Δήμητρα, καλημέρα Δημήτρη. Καλημερίζουμε και τη φίλη μας την Άννα που μας στέλνει φωτογραφία από το Αργοστόλι με 20 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Καλημέρα και στην Κυριακή τη φίλη μας από την Καλαμάτα με 22 βαθμούς. Μας εύχεται μια όμορφη ημέρα και φυσικά αντευχόμαστε. Είπα για τις δύο φίλες που έστειλαν μηνύματα. Να σας υπενθυμίσω τον τρόπο, αν δεν τον ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη, μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλάβουμε. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Earth News μία λέξη, κενό, radio η δεύτερη λέξη. Να σας πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ. Είναι διεθνής ημέρα για την μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Στεατοϊπατίτιδα. Είναι διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Α, τι ωραία. Ημέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο στις 11 Ιουνίου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης. Και ημέρα του, προσέξτε, Καμεχαμέχα. Είναι η μέρα του Καμεχαμέχα στη Χαβάη. Τιμάται η μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα, του Μεγάλου, που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάης το 1795. Στις 4 Ιουλίου του 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάης προσαρτήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμεινε χωρίς δουλειά ο Καμεχαμέχα και οι απογονοί του. Παιδί μου, είναι η μέρα του Καμεχαμέχα. Τη Χαβάη, Καμεχαμέχα. Ωραίος, μου αρέσει. Λοιπόν, τι άλλες γιορτές έχουμε σήμερα? Γιορτάζει ο Όσιος Βληθάριος. Ο Τισεζάνης όμως. Όχι όποιος Όσιος Βληθάριος, ο Τισεζάνης.
1: Άρα έχουν πανηγύρια.
0: Ναι, στη Σεζάνη έχει το Αγίου, του Οσίου Βληθαρίου. Ναι, χαμός γίνεται. Λοιπόν, είναι επίσης του Ιερομάρτυρος Μητροφάνους Τσι Σούγκ. Μητροφάνους Τσι Σούγκ.
1: Αυτός είχε ρίζες.
0: Και των συναυτών μαρτυρισάντων Τατιανής Πρεσβυτέρας, Ισαΐου του Ιωάννου και Μαρίας και εταίρων 220 μαρτύρων. Καταλαβαίνεις. Έχει πολλά πράγματα αν τα ψάχνεις δηλαδή. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εντάξει τώρα, 11 Ιουνίου είναι.
0: Ναι, ρε, αρχίζουμε τις γιορτές τώρα. Ωραία πράγματα.
1: Πανηγύρια.
0: Ναι. Πότε τελειώσαμε τα προηγούμενα, πότε αρχίζουμε τα καινούργια. Τέλος πάντων. Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο, το Αγρίνιο. Το 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τρίπολιτσα.
1: Τρόπολιτσα,
0: 40 παλικάρια, λαλαλαλαλαλα. Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Πήγαινα πάρα πολύ. Τελείωσα την Πάντιο. Ωραία. Και τώρα τι δουλειά θα κάνεις? Τελείωσα την Πάντιο. Το 1965, σαν σήμερα, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
1: Ήτανε σατανικό μυαλό. Ναι, όλα ήταν, τα καταλαβαίνανε ότι έκανε. Ό,τι έστεινε, το παίρνανε χαμπάρι.
0: Διαστροφικό ήταν βασικά. Ναι. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας. Χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Το γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό. Το 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ.
1: Εμείς τον Μπέλ ξέρουμε.
0: Μπέλ ξέρουμε, ναι. Και το 2003 οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αυτό που κάποιοι κάνουν, γυρνάνε, κάνουν και δεν είναι Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, δεν είναι σήμερα. Ναι.
0: Πέμπτη, 11 ναι. του μηνός. Ναι. Ιουνίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα ο Ζάκη Βουκουστό, αν ζούσε. Mm. Εντάξει, μεγαλώσαμε με τα ντοκιμαντέρ του 1910 γεννήθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρουμε το βυθό της θάλασσας σαν την παλάμη μας.
0: Ναι.
1: Τον τότε βυθό. Γιατί τώρα έχει αλλάξει.
0: Ναι.
1: Το 1922 γεννήθηκε ο σπουδαίος Μιχάλης Κακογιάννης και το 1959 ο Dr. House, ο Χιου Λόρι.
0: Ωραίος.
1: Ναι, ναι. Όλοι έχουν λύκο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ναι. Ναι. Αρχικά. Και μετά το κάνουμε...
0: Λούπους. It's Lupus.
1: Ναι. Έχουν κάνει μια σειρά και εδώ στην τηλεόραση.
0: Πού εδώ.
1: Αν άκου. Έχουν κάνει μια σειρά που είναι ο ζατρός. Και αυτός ο ζατρός και η γύρω του είναι σαν να και καλά βλέπεις αυτό, τον Dr. Χαου καμιά σχέση.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Απλά στο λέω.
0: Δεν πειράζει. Καλημέρα, δεν πρόκειται. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Από τα άσπρα σπίτια. 21
1: καλημέρα,
0: βαθμούς.
1: Καλημέρα.
0: Και φωτογραφία μας στέλνει. Ναι. Από τα άσπρα σπίτια.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, θαλασσίτσα.
1: Να μην πούμε ότι χάσαμε τον Ανδρέα Μιαόλη σαν σήμερα το 1835.
0: Αφού δεν τα λες.
1: Το 2004 τον Ξενοφόντα Ζολότα. Και το 2015 τον Ορνέτ Κόλμαν, τον σαξοφωνίστα, τον πρωτεργάτη της free jazz.
0: Πέστατε.
1: Εντάξει, τα πα.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μας λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης από τη Μυτιλίνη.
1: Ναι, ναι.
0: 11 μέρες μέχρι να αρχίσουν να μικραίνουν πάλι οι μέρες.
1: Καλά. Μη φάτε.
0: Winter is coming.
1: Μη φάτε, θα έχουμε γλαρόσπα.
0: Δικός μου ο Δημήτρης, ναι. Τελείως. Πολύ ωραία. Ναι. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα. 18 βαθμούς. Άμα έχει 18 η Ελασσόνα, παιδιά, τέτοια ώρα, 6:20 ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πάμε καλά. Το λέω.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το όπε χτύπησε.
0: Τι το όπε χτύπησε?
1: Ο Ντόνι.
0: Ρε παιδί μου, καταντάει τώρα όμως πολύ ρουτίνα.
1: Είπε, θα χτυπήσω και χτύπησε.
0: Να ξυπνάς το πρωί, ας πούμε, και να λες, καινούργια επίθεση.
1: Ναι.
0: Άντε πάλι, βάλτε πάλι να τραμέξουμε.
1: Ναι.
0: Και να βγαίνουν οι Ιρανοί, αντεπιτεθήκαμε κι εμείς και κλείνουν και τα στενά του ορμούς.
1: Ναι.
0: Καταντάει μονότονο.
1: Επίσης,
0: βρείτε κάτι άλλο.
1: Ναι, είπε ότι μίλησε με Ιρανούς και είπαν αυτοί όχι.
0: Όχι, μίλησε με Ιρανούς. Τον πήραν οι Ιρανοί και του ζήτησαν να σταματήσει τον πόλεμο. Να σταματήσει τις επιθέσεις.
1: Ναι. Και είπε.
0: Καλά, και εσύ γιατί πιστεύεις δεν και καλά? Ούτε τον Τραμπ σου λέω να πιστεύεις δεν και καλά, ούτε τους Ιρανούς όμως.
1: Όχι, γιατί λέει αυτός.
0: Και αυτοί έχουν επιβεβαιωθεί ότι λένε του κόσμου τα ψέματα.
1: Καλά, είπε και το άλλο το επικό.
0: Ναι.
1: Πραγματικά επικό.
0: Ναι.
1: Λατρεύω τον πληθωρισμό. Γιατί του είπαν ότι έχουμε πνιγεί, ας πούμε, από την άνοδο του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Και λέει, λατρεύω τον πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Και να σας πω και ένα μυστικό που δεν το ξέρει κανείς, ούτε και το Ιράν. Όλο αυτόν τον καιρό αυξάνουμε τα αποθέματά μας σε βαρέλια.
0: Και μόλις τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ο πόλεμος, θα το ρίξουμε κατακόρυφα τον πληθωρισμό.
0: Τώρα που πες για πετρέλαιο.
1: Μιλάμε για την
0: πέραν των ασυναρτησιών αυτών που οικονομικά δεν στέκουν. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Τώρα που ερχόμουν, είδα ένα 8,79 βενζίνη. Έχει πέσει.
1: Ναι, δε.
0: Τι δε.
1: Γιατί δεν παίρνουν ούτε αγορές πια στο σοβαρά την κατάσταση αυτή.
0: Ναι.
1: Και τα έχουν βρεθεί και εναλλακτικές.
0: Ένα 8,79 παιδί μου, σου λέω. Είναι ωραία. Είχαμε δει, παντού ήταν 2. Και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα έχει πάει στο 1879.
1: Ναι.
0: Ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν.
1: Πάντως ο επικεφαλής αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της επανάστασης. Έχουν τέτοιο.
0: Άμε.
1: Της επανάστασης.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Η αεροπορία τους είναι, αλλά είναι αεροπορίας και αεροδιαστημικής.
1: Αν και διάστημα. Ναι, δεν έχουν πάει, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν είναι. Έχουν, ναι. Ξέρεις πόσο δορυφόρους έχουν.
1: Θα μου πεις εδώ εμείς είχαμε. Τι είχαμε κάνει, θα κάναμε κέντρο διαστήματος.
0: Στην Καλαμάτα. Ναι, θα το έκανε, θα το έκανε ο κύριος Σαμαράς και μετά θα το έκανε ο κύριος Νίκος Παπάς. Ναι, ναι. Προχώρα. Εγώ δεν είπα τίποτα, εσύ γελάς.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν,
1: ναι. Όχι, ναι.
0: Σοβαρά τα λέω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, και είπε ότι θα γίνει κόλαση τώρα.
0: Πού?
1: Η αμερικανική αυτή θα προκαλέσει κόλαση.
0: Ναι. Καλά, εντάξει.
1: Θα συνεργαστούν με τους Ανουνάκη.
0: Πλάκα
1: δεδομένου, πράγμα. Αυτή δεν είναι κακή.
0: Ξαναδιάβασα χθες. Μπήκα στη γνωστή σελίδα.
1: Ω, μπήκε.
0: Στο.
1: Ναι.
0: Να μην πω τώρα. Σε μια γνωστή σελίδα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Την οποία εγώ παρακολουθώ ανελειπώς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Όπου διάβασα και πάλι ότι ο σεισμός που έγινε στην Εύβοια. Είναι γιατί κάνουν βόλτες από κάτω. Αλλά τελειώνουν τώρα γιατί έρχεται η μέρα που πρέπει. Η μέρα που πρέπει και θα φύγουν οι αρπετόμορφοι και θα αποκαλυφθούν τα πάντα. Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ στις 24 Ιουλίου κάτι θα κάνει, που 24 Ιουλίου είναι πολύ σημαδιακή ημέρα.
1: Mm.
0: Κάτι.
1: Ντάξει.
0: Για κάποιο λόγο.
1: Ντάξει.
0: Που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Αλλά δεν έχει σημασία. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό το site, αυτή η σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει πολλούς ερπετόμορφους. Αυτοί οι τύποι, αλήθεια, δεν καταλαβαίνουν, για παράδειγμα, ότι αυτά είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι ψεύτικες εικόνες.
1: Όχι.
0: Ότι είναι fake. Οι φωτογραφίες. Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ερπετόμορφοι, ούτε δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Μακριά από μένα τέτοια πράγματα. Όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά αυτοί τις έχουν και αισθαντανέ. Τους αρπετόμορφους. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι fake φωτογραφίες. Όχι.
1: Εδώ υπάρχει αρχηγός κόμματος που είπε ότι όταν πριν πας να συζητήσεις με τους Τούρκους, πρέπει να τους ψυχαναλύεις πρώτα.
0: Ναι, γιατί. Δεν πρέπει.
1: Όχι.
0: Όχι. Εγώ το έχω δείξει και σε μία ταινία που η CIA έχει ειδικό τμήμα ψυχανάλυσης των αντιπάλων. Για να ξέρει, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ηγεσία στη Ρωσία. Ωραία, ποιο είναι το ψυχογράφημά του, είναι παρορμητικός, δεν είναι παρορμητικός.
1: Και
0: γιατί,
1: τι θα κάνεις,
0: γιατί δεν
1: το
0: βλέπω. Αυτό σου έκανε εντύπωση, εσένα δηλαδή.
1: Όχι, okay, και αυτό.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση μία εκπρόσωπος κόμματος, η οποία είπε, ακούστε να δείτε. Κάθε μέρα θα πρέπει οι άνθρωποι να τρώνε τόσο κρέας. Τόσα λαχανικά, τόσα, ξέρω εγώ...
1: Το χάσα αυτό, για πες,
0: βαλβολίνες,
1: ναι.
0: Και...
1: Βαλβολίνες δεν είναι για
0: μας. Ναι ρε παιδί, μην για τα μάξια, το ξέρω.
1: Ναι, δεν κάνει.
0: Που λέει ο λόγος τώρα.
1: Λέω κάποιος και να πάει να πει, βάλε μου μισό κιλό βαλβολίνες, τρία λίτρα βαλβολίνες.
0: Δεν θα βρει. Λοιπόν, και θα πρέπει να, το καλάθι της νοικοκυράς να διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει ένα μίνιμουμ, ένα κατώτατο επίπεδο. Πρώτον τη ρωτήσανε, ωραία, ναι, ωραία όλα αυτά. Πώς κοστολογούνται. Α, θα το πούμε αργότερα αυτό. Άλλη φορά. Άλλες μέρες. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερο.
1: Συγγνώμη.
0: Επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, μόνο λαχανικά και πρωτεΐνες.
1: Ναι.
0: Υδατάνθρακες καθόλου.
1: Φάει ψωμί.
0: Και μακαρόνια. Και διάφορα άλλα. Αλλά επιδόρπιο δεν θα έχουμε. Αυτό το μέλλον μας επιφυλάσσουν.
1: Ναι.
0: Να το ξέρω.
1: Άμα είναι κομμένο, δεν είναι γλυκό.
0: Άμα είναι κομμένο το επιδόρπιο, να ξέρω ότι θα ψηφίσω.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Είσαι και γλυκατζής εσύ.
0: Καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που αύξησε ο Μητσοτάκης τους μισθούς των Μητροπολιτών και δεν θα φεύγουν στο μέλλον τα παιδιά μας να γίνουν Μητροπολίτες στο εξωτερικό. Τώρα που λέτε για τους Μητροπολίτες, γιατί το είπε και χθες ένας φίλος ακροατής, διάβαζα μία έτσι ερμηνεία σε ένα site που έλεγε ότι εντάξει, αυξάνουν τους μισθούς. Που δεν ξέρουμε αν θα αυξηθεί, γιατί είναι στην διαβούλευση επί της ουσίας. Δεν έχει ληφθεί ακόμη η απόφαση. Έχουν βγει μέχρι και οι Μητροπολίτες και έχουν πει δεν θέλουμε τέτοιες αυξήσεις γιατί είναι προκλητικές. Αλλά αυξάνουν τις αποδοχές των Μητροπολιτών γιατί οι μουφτίδες παίρναν παραπάνω από τους Μητροπολίτες. Και δεν είναι σωστό. Ένα ερώτημα με έναν αστερίσκο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή δεν είναι σωστό. Και οι δύο, και οι μεν και οι δε, πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, έτσι. Δηλαδή από τους Έλληνες φορολογόμενους. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής και ο αστερίσκος. Οι μουφτίδες είναι τρεις. Οι Μητροπολίτες είναι άνω των 100. Οι μουφτίδες πληρώνονται μέχρι το ένα έτος της ηλικίας τους και μετά αποχωρούν. Οι Μητροπολίτες είναι ισόβοι. Θέλω να πω από οικονομικής απόψεως, το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο. για τους Μητροπολίτες. Αυτό θέλω να πω. Από οικονομικής άποψης το θέτω, δεν το θέτω από καμία άλλη άποψη.
1: Πάντως.
0: Είναι πολύ μεγαλύτερο το κονδύλι, θέλω να πω. Δηλαδή.
1: Αν και ο διάβολος δεν θέλει συνήγορο. Ναι. Για να κάνω εγώ την άλλη άποψη, τέλος πάντων.
0: Να την κάνεις.
1: Να πω το εξής πράγμα. Ότι πρώτον, διάβαζα από συναδέλφους που καλύπτουν αυτό το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Ότι πολλές φορές από τους μισθούς των Μητροπολιτών καλύπτονται και πάει για έξοδα των ενοριών.
0: Καλά, εντάξει τώρα.
1: Όχι, ναι. Στο λέω, να
0: καλά,
1: μην το πω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Να μην το πω. Και πρώτον. Και ναι, δεύτερον. Ναι, ναι. Και δεύτερον, ήθελα να πω το εξής, ότι. Και εγώ θέλω τέτοιες αυξήσεις.
0: Ναι. Και άμα τις πάρω, θα κάνω. Εγώ θεωρώ γύρω, κι εγώ. Ή θα κάνω
1: όχι,
0: διάφορα.
1: Θα κάνω.
0: Όχι,
1: θα
0: μπορεί
1: κάνω.
0: Να κάνω. Γιατί να μην
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, γιατί πρέπει να βάλουμε όρους.
0: Να σου πω. Ο Αλέξανδρος μας λέει ότι ο Χιου Λόρι έπαιξε και υπέροχους ρόλους στη σειρά Blackadder, τη Μαύρη Οχιά.
1: Ο με Λόρι το... είναι, τον έχω δει.
0: Με τον Άτκισον.
1: Σπουδαίος ηθοποιός.
0: Παιδιά, ήταν, είχε κάνει και μια εμφάνιση στα Φιλαράκια που ήταν στο αεροπλάνο μαζί με την. Πώς τη λένε, την Άνιστον, που ήταν εκπληκτικός.
1: Και σε ταινίες που παίξει ο άνθρωπος δεν είναι. Απλά καθιερώθηκε με αυτό το ρόλο.
0: Τώρα,
1: γιατί
0: είναι.
1: Έκανε θράψη.
0: Ο κύριος Δημήτρης μας λέει τι σας εκπλήσει στις δηλώσεις της εκπροσώπου της Ελλάς. Πού το καταλάβατε εσείς ότι για αυτήν αναφέρομαι. Η αριστερά μέχρι συζήτεια μπορεί. Τώρα το έβγαλαν και στο πρόγραμμα.
1: Όσοι έχουν. Ναι. Ναι. Γυναίκα εκπρόσωπο του, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις Σέρες 16, ηλιόλουστη ημέρα. Αν μου κόψουν και την κρέμ μπρουλέ από το μεσημεριανό, θα γίνει επανάσταση.
1: Παιδιά,
0: μα γι' αυτό σας λέω, παιδιά, πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα θέτουν, να τα γνωρίζουμε, να ξέρουμε πώς θα ψηφίσουμε.
1: Ένα θέμα που απασχολεί επίσης στη δημόσια σφαίρα
0: ναι.
1: Είναι ότι η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει.
0: Ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού?
1: Τα βλέπεις, το περίμενα εγώ. Αυτό το πρέπει να το εξηγήσω. Λοιπόν, η Κατερίνα Γερονικολού είναι ηθοποιός το κορίτσι.
0: Okay.
1: Είναι ηθοποιός εδώ στη χώρα μας. Δεν βλέπεις, δεν έχει σημασία.
0: Όχι, είναι,
1: ο κόσμος την ξέρει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Ο κόσμος την ξέρει.
1: Ναι.
0: Για, λοιπόν. Πείτε μας ποια είναι η Κατερίνα Γερονικολού.
1: Την ξέρουν, ναι. Και εγώ την ξέρω. Δεν χρειάζεται να σου πει επειδή δεν ξέρεις εσύ. Λοιπόν,
0: ναι,
1: είναι παντρεμένη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
0: Ναι.
1: Ήταν. Δεν είναι παντρεμένοι. Συζούνε, τέλος πάντων. Εντάξει, συγγνώμη. Σύντροφοι ναι. Είναι, ναι, συγγνώμη, ναι. Τέλος πάντων. Ναι. Ζευγάρι είναι. Λοιπόν, με τον Τσιμιτσέλη. Τον Τσιμιτσέλη δεν με ρωτάς ποιος είναι.
0: Κάτι μου λέει το όνομα, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω γιατί θα εκτεθώ.
1: Ο Τσιμιτσέλης κι αυτός.
0: Ναι, ο Τσιμιτσέλης.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, και βγήκε αυτός και έδωσε μια συνέντευξη.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι εμείς δεν μαγειρεύει η Κατερίνα. Και ναι. Παραγγέλνουμε απ' έξω και τρώμε.
0: Και τι απασχολεί το Πανελλήνιο αυτό?
1: Όχι, πρόσεξε. Δε, όχι. Το είπε αυτός.
0: Ναι.
1: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
1: Ναι, ότι είναι ακαμάτρα η Κατερίνα Γερονικολού. Πρόσεξε να δεις, για το 2026. Το Πανελλήνιο εξεμάνει.
0: Ποιο Πανελλήνιο εξεμάνει? Εγώ, καταρχήν, εγώ δεν εξεμάνει, αλλά εντάξει, εγώ εξαιρούμε. Λουίζα εξεμάνει.
1: Όσοι ασχολούνται ναι. Με αυτά, εξεμάνει. Άμα έβλεπε τα σχόλια Διονυσάκο, θα καταλάβαινε.
0: Ναι.
1: Και τις συζητήσεις στην τηλεόραση.
0: Άμα πάρω υπόψη τις συζητήσεις που γίνονται στην τηλεόραση.
1: Περίμενε. Το γεγονός ναι. Ότι υπήρξαν αντιδράσεις
0: ναι.
1: Γιατί ένας άνθρωπος νέος είπε ότι η σύντροφός του δεν μαγειρεύει και παραγγέλνουν απ' έξω, δεν το είπε παράπονο ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Απλά το περιέγραψε. Είπε ότι έχουμε πάρα πολλές δουλειές. Ναι. Δεν της αρέσει κιόλας της κοπέλας να μαγειρεύει, δεν της αρέσει.
0: Ναι. Άσε που μυρίζει η κουζίνα και μετά. Ναι, για πες.
1: Ναι. Λοιπόν, και αναγκάστηκε η κοπέλα να βγει και να απαντήσει.
0: Τι λες?
1: Ναι. Άμα σε κράζει το Πανελλήνιο. Δεν πρέπει να βγεις απαντήσεις.
0: Αυτά γίνανε σε ένα.
1: Άλλο σύμπαν.
0: Σε ένα παράλληλο από το δικό
1: ναι,
0: μου σύμπαν.
1: Πειράζει,
0: γιατί
1: δεν έχει
0: εγώ...
1: να κάνει.
0: Ναι, όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Υπάρχει μόνο το δικό σύμπαν.
0: Ναι,
1: υπάρχουν και άλλα
0: προφανώς,
1: σύμπαν.
0: Προφανώς.
1: Ναι, απλά εγώ ήθελα να το συζητήσουμε.
0: Να πούμε επίσης και η Ιωάννα Τούνη είναι στην Άξο.
1: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι. Εγώ ήθελα να συζητήσουμε την ουσία του πράγματος. Ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολλοί όμως, πάρα πολλοί σε αυτή τη χώρα, που θεωρούν ότι η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα. Και ότι πρέπει να μαγειρεύει για τον άντρα.
0: Α, εκεί ήθελε να το πάρει.
1: Πού ήθελα να το
0: φέρνει απ' έξω απ' έξω για το λες
1: απ' έξω. Το είπα, μωρέ. Δεν είναι δυνατόν.
0: Γιατί δεν το φέρνει κατευθείαν και το λες απ' έξω απ' έξω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ είδα εγώ χθες. Πώς το λένε, θέση κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Τέλει.
0: Η οποία έλεγε ότι το, από την ώρα της σύλληψης το έμβριο. Δεν το αναγνωρίζει η επιστήμη, έτσι.
1: Ναι.
0: Το έμβριο είναι προστατευόμενο. Από την ώρα της σύλληψης.
1: Από ποιον?
0: Από ένα κόμμα το είδα.
1: Από ποιον είναι προστατευόμενο?
0: Από το νόμο, το κράτος, την ναι, υπέρτατη αρχή κτλ.
1: Καλά, πάμε σε τίτλους για θα πούμε κι άλλα.
0: 2026 τώρα. Αυτά έχουν καταληθεί από την επιστήμη αιώνες πριν, ας πούμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι. Λίμπε Ιστ. Πού είναι η Άλεξ?
0: Θα έρθει η Άλεξ. Δεν μπορεί. Η Άλεξ ακούει και
1: όποτε
0: ακούει γερμανικό η Άλεξ, την κατευθείαν στέλνει μήνυμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία, λέει η Τεχεράνη, και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 92,63 δολάρια. Τον στόχο της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών κατέστη σαφή, μιλώντας χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ασκήθηκε στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την επίθεση με μαχαίρι. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, η αστυνομία ερευνά υποκίνηση μέσω διαδικτύου. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10, ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά, 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι.
1: Εδώ.
0: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Περαστικά, φίλοι μας Φωτεινή, είχε κρίση ημικρανίας χθες. Αλλά ήταν μια πολύ καλή, λέει, νεαρή γιατρός και την ευχαριστεί πάρα πολύ. Και ελπίζει να είμαστε εμείς καλά, γεροί και δυνατοί. Το ίδιο επιθυμούμε δι' μας. Και φίλοι μας Φωτεινή. 18 βαθμούς την Ξάνθη αυτή την ώρα.
0: Πω, 18, ε.
1: Ναι.
0: Θα κάνει ζέστα σήμερα. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί η καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου.
1: Ναι.
0: Είναι κοιμήλιο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουν, λέει, πώς εξαφανίστηκε. Δεν έχει διευκρινιστεί αν την έκλεψαν.
1: Τσιβάλα στην τσέπη, δηλαδή.
0: Αν την έκλεψαν.
1: Ναι.
0: Ή αν,
1: χάθηκε.
0: Ή όχι, αν την πήρανε για να την γυαλίσουν. Δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δεν θα την πέρανε για να την γυαλίσουν.
0: Δεν το ξέρανε οι
1: αρχές. Για σέρβις και δεν το ξέρανε οι αρμόδιοι. Ξέρω εγώ ποια είναι εκεί πέρα η τάδε επιτροπή, ας πούμε. Ναι. Το τάδε.
0: Κοίταξε, η ΕΡΤ Καλαμάτα το μετέδωσε αυτό.
1: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω, το είδα κι εγώ.
0: Το,
1: είδα κι εγώ. Ναι. Α, ναι. Καλά,
0: η ΕΡΤ Καλαμάτα λοιπόν το μετέδωσε αυτό. Αυτή η καμπαρέ ήταν δωρεά Ρώσων φιλελλήνων και είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα από το ρωσικό πολεμικό πλοίο Αζόφ. Ναι. Είναι ένα ιστορικό κοιμήλιο, συνδέεται με την ναυμαχία του Ναυαρίνου.
1: Αζόφ, νεοναζί θα ήταν.
0: Ναι. Και το κατάλαβαν τις τελευταίες μέρες ότι λείπει και ψάχνουν να βρουν τι έχει γίνει. Μα είναι δυνατόν. Πώς εξαφανίζεται μια καμπάνα, ρε παιδί.
1: Είναι βαριά, ρε παιδί μου. Οι καμπάνες είναι βαριές. Έχει το σίδηρο. Τι είναι,
0: δεν είναι πολύ μεγάλο. Αλλά...
1: ό,τι και να είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ακόμα και το κουδουνάκι που είχαμε στο σχολείο και χτυπούσε ο δάσκαλος, ας πούμε, για να σημαίνει το διάλειμμα. Το έχω προλάβει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είχαμε όλοι ηλεκτρικά και τέτοια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το κουδουνάκι και αυτό βαρύ ήταν.
0: Άμα είναι από χαλκό, κάτι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τι να πεις και εσύ.
0: Δεν ξέρω. Λοιπόν, να ξέρετε ότι από σήμερα ξεκινάει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξεκινάει το Μουντιάλ από σήμερα, εμείς στις 8 παρατέταρτο το πρωί.
1: Κάθε μέρα.
0: Θα σας λέμε τα νέα.
1: Κάθε μέρα.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που είπες Μουντιάλ.
0: Τι.
1: Γίνεται λίγο τουρλουμπούκι με το Μουντιάλ.
0: Τι με τουρλουμπούκι.
1: Δηλαδή, σε κάποιους παίκτες κάνουν ελέγχους από συγκεκριμένες ομάδες. Σε κάποιους, κυρίως από χώρες αφρικανικές ή ασιατικές. Έναν διαιτητή δεν τον αφήσανε να μπει μέσα. Γύρισε στη χώρα του πίσω, Σομαλός αν δεν κάνω λάθος, και έγινε δεκτός ως ήρωας στη Σομαλία, επειδή δεν μπόρεσε να περάσει και να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποθεωτική υποδοχή, ας πούμε.
0: Ο διαιτητάκος.
1: Στο διαιτητή, ας πούμε. Έγινε το πρόσωπο της ημέρας στη Σομαλία χθες. Δεν γίνονται έτσι όμως. Δεν γίνεται έτσι Μουντιάλ. Δηλαδή το Μουντιάλ είναι ένα πράγμα multi-culti, πολυεθνικό. Αυτή είναι η σημασία του. Η έννοια του, του παγκοσμίου και πρωταθλήματο κυπέλου, πώς το λένε, είναι γιατί είναι πολυεθνικό και είναι παίκτες από πολλές χώρες, με παράγοντες από πολλές χώρες κτλ. Που έχουν καταφέρει και έχουν περάσει τα προκριματικά, θέλω να πω. Γιατί
0: δεν βγαίνει αλλιώς το Μουντιάλ. Δεν βγαίνει. Χρειάζεται διαιτητές, χρειάζεται, πώς το λένε, βοηθούς διαιτητών, χρειάζεται πολύ κόσμο.
1: Ναι. Και δεν έχει και πολλούς Αμερικανούς, γιατί δεν ξέρουν από αυτό το τόπι. Δεν ξέρουν από αυτό το άθλημα.
0: Πέρα από αυτό, ρε παιδί, εγώ σου λέω ότι μπορεί να έχει κιόλα. Αυτό είναι ικανό να αλλάξετε του κανόνε του ποδοσφαίρου, ας πούμε.
1: Έχουν βγει.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Έχουν βγει τώρα διεθνείς προσωπικότητες του ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Έβλεπα χθες, ας πούμε, ο Γκούλιτ. Ο Γκούλιτ βγήκε και είπε: τόσο καιρό δεν μιλάω. Δεν λέω κουβέντα. Έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Με αυτά που γίνονται με τους ανθρώπους, με τους ελέγχους που γίνονται και τους περιορισμούς που δέχονται παίκτες κτλ. Κτλ. Οι Ιρανοί, ας πούμε, θα μένουν στο Μεξικό. Παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά θα μένουν στο Μεξικό, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους αφήνουν να μείνουν.
0: Ναι.
1: Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, με αυτά που γίνονται, πρέπει τουλάχιστον να παραιτηθεί ο Ιφαντίνο, τον λένε αυτόν του ποδοσφαίρου.
0: Νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να παραιτηθεί αυτός. Δηλαδή, είναι ανίκουστα αυτά που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι κι αυτός.
1: Τι να κάνει.
0: Άμα η χώρα, ας πούμε, η οποία διοργανώνει μία από τις διοργανώτερες χώρες. Έχει ακολουθεί το δικό της. Ναι, ακολουθεί
1: έχει
0: το δικό της μπαϊράκι.
1: Ναι.
0: Κακώς της το δώσανε.
1: Ναι.
0: Κακώς της δώσανε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Γιατί στο Μεξικό απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Στον Καναδά απαγορεύουν σε κανένα την είσοδο.
1: Όχι.
0: Τι μένει.
1: Εξ όσων γνωρίζω.
0: Τι μένει.
1: Τώρα στον Καναδά, βέβαια, άκουγα τον Αργυρό νωρίτερα που έλεγε ότι υπήρχε ένας πιλότος που δεν είχε δίπλωμα.
0: Καλά, άκουσε να δεις τώρα.
1: Ισχύει.
0: Ναι, βέβαια ισχύει. Φυσικά και ισχύει.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά. Πετούσε 17 χρόνια χωρίς να έχει τα απαραίτητα προσόντα, γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο προσόντων που πρέπει να έχεις, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και με, έλεγε, ρε παιδί μου, είναι σαν για παράδειγμα να είσαι γενικός γιατρός,
1: ναι,
0: αλλά να μην έχεις κάνει ειδικότητα, και να κάνεις εγχείρηση ανοιχτού εγκεφάλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Μπορείς, δεν μπορείς, τώρα όπως και να το κάνουμε.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, αυτό. Και όμως ήταν άψογος, 17 χρονά και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και πέρναγε και πρόσεξε. Εκεί περνάς κάθε χρόνο, δεν ξέρω, κάθε, πολύ συχνά.
1: Τεστ.
0: Όλοι οι πιλότοι, για όλο τον κόσμο, περνάνε από ειδικά τεστ.
1: Mm.
0: Θα μου πεις κι άλλο που το είχε ρίξει στο, στο βουνό. Το
1: καλά, μην κάνεις τώρα συσχετισμό που άλλοι παίρνει τραγωδία κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Καλά,
1: στο κακό.
0: Το θυμάμαι. Το θυμάμαι.
1: Δεν θέλω και να λέγανε, το μυαλό
0: είχε
1: κακό.
0: Περάσει όλα τα ψυχομετρικά τεστ. Λάθος τα τεστ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τους έστειλε στο, στον άλλο κόσμο τους ανθρώπους.
1: Ο Γκούλιτ και ο Φαμπάστερ. Ναι, ο έχετε Φαμπάστερ, δίκιο. Μεγάλες μορφές.
0: Τεράστιες μορφές.
1: Εμένα μου αρέσουν τώρα, επειδή είπαμε για αυτούς τους παίκτες και επειδή είμαστε στο χώρο του Μουντιάλ, μου αρέσουν πάρα πολύ οι οπαδοί της Ολλανδίας. Οι οποίοι κάνουν αυτό το κύμα και χοροπηδάνε, αλλά χοροπηδούν συντονισμένα, ρε παιδί μου, και φαίνεται όλη μία οδός ολόκληρη, αν το βλέπεις από ψηλά, μία οδός να πάλεται, να κινείται. Καταλαβαίνεις, ένα πορτοκαλί ποτάμι.
0: Σε κάθε μου να πηγαίνει. Αυτό.
1: Ναι, με τους Ολλανδούς, τρελαίνομαι εγώ με τους Ολλανδούς.
0: Ναι,
1: γιατί έχουν και, δεν έχουν παραφωνίες. Φορούν όλη την πορτοκαλί την μπλούζα και είναι ένα πορτοκαλί κύμα που πηγαίνει έρχεται. Ωραίο. Μ' αρέσουν, ωραίο. Νομίζω θα υποστηρίξω και Ολλανδία φέτος.
0: Τι υποστηρίζει?
1: Ευρωπαϊκές χώρες. Γενικώς είμαι με τη Βρετανία. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι με την Αγγλία. Θα ήθελα πάρα πολύ να υπήρχε εθνική Βρετανία, θα ήταν αλλιώς. Γιατί θα είχε και λίγο από Ιρλανδία και από Σκωτία και τα λοιπά, θα ήταν αλλιώς. Αλλά τέλος πάντων, με την Αγγλία είμαι καταρχήν και μετά είμαι με τις ευρωπαϊκές χώρες. Όχι όλες, αλλά με περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Με ρωτάς με ποιον θα είμαι εγώ?
1: Με τι θα είσαι? Με τη Βραζιλία.
0: Τι συζητάμε?
1: Ναι, όχι, δεν
0: είναι. Τι να συζητάμε, τι θα με την Αργεντινή?
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν καταλάβει, έχουν ακούσει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πριν από χρόνια που ήμασταν εδώ πέρα και για μια εβδομάδα δεν μιλούσε ο ένας τον άλλον.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είχαμε πλακωθεί, γιατί έπεσε η Βρετανία με την Βραζιλία και είχαμε πλακωθεί.
0: Ναι.
1: Για το. Πλακωθεί τώρα, εντάξει, μην φανταστείτε, πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί.
0: Όχι, αλλά δεν μιλιόμασταν. Ναι.
1: Δεν
0: μιλιόμασταν,
1: δεν μιλιόμασταν για μια εβδομάδα.
0: Ναι, μαλλί με μαλλί δεν γίνεται.
1: Πώς,
0: ναι, και αυτό δεν γίνεται.
1: Και αυτό.
0: Αλήθεια είναι.
1: Να το λέμε.
0: Ναι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Γελάει, μπόνο όμω. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Τάκη, στον κύριο Χαράλαμπο καταρχήν, ο οποίος μας στέλνει μία προτροπή που δεν πολύ καταλαβαίνω, αλλά προσδείχτη, δεν ξέρω τι ακριβώς θέλετε να πείτε, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα στον κύριο Τάκη από τα Γιάννενα. 15 βαθμοί στα Γιάννενα.
0: Εντάξει, καλά.
1: Ωραία.
0: Το λες,
1: ωραία. Ωραία θερμοκρασία. Καλημέρα στο Γιάννη στο Μεσολόγγι.
0: Τα Γιάννενα πνίγηκαν χθες.
1: Μας στέλνει
0: οι άνθρωποι.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Πολύ νερό.
1: Πολύ νερό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει κάτι σκιτσάκια που λέει είναι από το Κρυονέρι Ναυπακτίας, από εκεί κατάγεται το Γιάννη Τσιμιτσέλης. Ωραία. Το θυμήσαμε επειδή είπες πριν για τον Τσιμιτσέλη,
0: ναι,
1: κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά έτυχε, λέει, χτεσινά τα σκιτσάκια. Κοίτα να δεις, χθες έκανε σκιτσάκια το Κρυονέρι Ναυπακτίας από εκεί που είναι ο Τσιμιτσέλης.
0: Ακού τώρα να δεις.
1: Σαν να το ξέρεις, σαν να το διασθανόταν η Κατερίνα και ανέφερε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα, παιδιά. Είναι το σύστημα, ό,τι δηλώνω είμαι. Λέει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Για
1: ποιο σύστημα απ' όλα?
0: Για ποιον το λέμε αυτό?
1: Το λέτε για τον πιλότο, το λέτε για κάποιον άλλον?
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιον το λέει.
0: Όχι, γιατί ρε παιδί μου, κάποιοι λένε συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αφήστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
0: Το τι συμβαίνει έξω, αφήστε το.
1: Ωραία είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει εδώ? Ωραία πράγματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα εδώ. Τι έχει γίνει?
0: Τίποτα.
1: Τι
0: θες να έχει γίνει?
1: Είπαμε, το ένα που είπαμε είναι ότι αποκαλύφθηκε πως μία από τις θέσεις του κόμματος
0: για τα πολιτικά θες να πω,
1: Ελπίδα, ναι, ναι, που είναι ότι αν πάμε να μιλήσουμε με την Τουρκία να τους έχουμε κάνει το ψυχογράφημα. Το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο που είπαμε είναι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν το είπαμε, αυτό το λέμε τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης απειλεί όποιον παρεκκλίνει τις γραμμές της κομματικής, δηλαδή της αυτόνομης πορείας και της πάμε για νίκη με μία ποσοστία μονάδα ή με μία ψήφο διαφορά.
0: Το Δούκα δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Νίκο Παπανδρέου, ο οποίος βγήκε και είπε: παιδιά, αυτά ισχύουν τώρα για την πρώτη Κυριακή. Για τη δεύτερη δεν ισχύουν. Για τη δεύτερη μπορεί να υπάρχουν άλλες συνεργασίες κτλ. Γιατί ο λαός θα ορίσει τι θα κάνουμε τη δεύτερη Κυριακή ή εν ώψη δεύτερης Κυριακής. Αυτό δεν είναι παρέκκληση?
0: Άκουσα να δεις.
1: Από τη γραμμή.
0: Ναι, άκουσα να δεις. Το Πασόκ έχει πάρει κάποιες αποφάσεις. Δεν πήρε κάποιες αποφάσεις. Έκανε ένα συνέδριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήρε μια απόφαση.
1: Βέβαια.
0: Αυτή ισχύει.
1: Ναι.
0: Αυτό λένε.
1: Ναι.
0: Από τη Χαρίλα Τρικούπη.
1: Από τη Χαρίλα Τρικούπη. Αλλά τα στελέχη από κάτω λένε άλλα.
0: Πόσα, δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Μαζί με αυτά τα δύο, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν κι άλλα. Φαντάζομαι, δεν
0: ξέρω. Άμα θέλουν να βγουν να το πούνε, άμα κοτάνε.
1: Ξέρω ανθρώπους, ας πούμε, που πίνουν νερό στο όνομα του ενός ή του άλλου. Τέλος πάντων, πας περίπτωση.
0: Άμα κοτάνε, ας βγουν να τα πούνε.
1: Μπράβο. Για τον πιλότο το έλεγε ο κύριος Παναγιώτης, οπότε συγχωρηθήκαμε.
0: Το καταλάβαμε, ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άμα διαφωνούν, ας βγουν να το πούνε. Να πάνε αλλού.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Ωραία, ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν. Βγήκε χθες, βγήκανε το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, ελάτε, να πάμε αλλού. Λοιπόν, βγήκε χθες, βγήκανε το ΣΥΡΙΖΑ που έχουν απομείνει.

0: Λύθηκε, ανακοίνωσε ο κύριος Φάμελος και πέρασε με 70% υπενθυμίζω από την Κεντρική Επιτροπή, πρέπει και αυτή να, να γίνει τα πενταροδεκάρες, τα λιράκια είπε, διότι θα, ο κύριος Φάμελος ας πούμε θα φτιάξει ψηφοδέλτη για τις εκλογές. Όχι, λέω εγώ. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί θα ενσωματωθεί. Θα... Ωραία λέει.
1: Περίμενε. Μισό λεπτό που θα ενσωματωθεί. Ναι. Τι θα ενσωματωθεί.
0: Ναι, εδώ είναι το
1: Τσίπρα
0: θέμα.
1: Το ρωτήσατε.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το Τσίπρα το ρωτήσατε.
1: Όχι, ο Τσίπρας έχει πει συγκεκριμένα πράγματα. Συγγνώμη.
0: Τι έχει πει.
1: Έχει πει. Υπάρχει το myelas.gr.
0: Όποιος θέλει πάει και γράφεται εκεί.
1: Α, και δεν είναι βουλευτής.
0: Έχει κόφτη για
1: να μην έχει βουλευτή. Έχει κόφτη. Ναι. Πώς έχει εμάς τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει τους βουλευτές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε έρευνες όλες. Λοιπόν, να έρθει να γραφτεί.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Βγάλανε και διαρροή προχτές για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και το είπαν αυτό το πράγμα. Τώρα τι έχουν στο μυαλό τους ή έχουν κάνει κάποια συμφωνία. Δεν ξέρω.
0: Αυτό, λένε, μα, αυτό υπονοούν αυτοί που ο κύριος Παπάς ή ο κύριος Πολάκης λέει μήπως υπάρχουν κάτω από το τραπέζι κάποιες συμφωνίες τις οποίες δεν ξέρουμε, αλλά πρέπει αυτό να επικοινωνηθεί στα μέλη του κόμματος καταρχήν και στον κόσμο δεύτερον. Δεν πρέπει να ξέρουν αν υπάρχουν υπόγειες συμφωνίες.
1: Πώς εδώ, άμα είναι υπόγειες πώς θα τις μάθουνε.
0: Ούτε κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
1: Ναι, αλλά πώς θα τις μάθουνε αν είναι υπόγειες. Δεν γίνεται αυτό το
0: πράγμα. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, από την άλλη πλευρά είχαμε χθες εκλογή του κυρίου Κυρανάκη. Διαβοής παρακαλώ.
1: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν τελειώσαμε.
0: Α, δεν τελειώσαμε, ναι, συγγνώμη.
1: Περίμενε, δεν τελειώσαμε.
0: Α, έχεις να πεις κι άλλα. Ναι.
1: Τίποτα, ήθελα να πω ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία να βγαίνει κόμμα και να λέει ότι στις εκλογές εγώ δεν θα υπάρχω.
0: Ναι.
1: Είναι... Δεν είναι προβληματικό αυτό το πράγμα. Είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα.
0: Ναι, είναι προβληματικό. Είναι ένα θέμα. Εν πάση περιπτώσει, που κάποιος τους προβληματίζει, κάποιους όλους. Άλλους δεν τους προβληματίζει καθόλου.
1: Να κάνουν πάλι Κεντρική Επιτροπή.
0: Να κάνουν. Γιατί
1: πώς θα κάνουν.
0: Αφού το Σεπτέμβρη δεν είπε, το παρέπεψαν το Σεπτέμβρη.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί τώρα
1: μπορεί να συγκρατηθεί να γίνει νωρίτερα. Ποιες διακοπές.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βγήκε η Νέα Δημοκρατία και εξέλεξε.
1: Ναι, ωραία.
0: Γιατί τον έβγαλε διαβοής
1: καταρχήν. Έτσι εκλέγεται.
0: Διαβοής,
1: εκλέγεται. Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Μη χειρότερα. Γιατί δεν βάζουν κάλπι αυτοί.
1: Όχι, παιδί.
0: Και άμα ήθελε κάποιο να ψηφίσει λευκό ή άκερο.
1: Βγαίνει, έτσι βγαίνει ο
0: κόμμα. Α, δεν έχει τέτοια. Ναι. Ναι, δεν έχει τέτοια. Μάλιστα. Ωραία. Γιατί λένε όλοι ότι αφού βγήκε ο Κυρανάκης τώρα θα έχουμε εκλογές.
1: Γιατί θεωρούν ότι. Εντάξει, γιατί θέλουν να κάνουν σενάρια πρώτον. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι το γεγονός ότι έβαλε τον Κυρανάκη, όπως είναι μαχητικός, όπως και αν το κάνεις. Δεν είναι cool. Δεν ήθελα να πω έναν χαμηλών τόνων στέλεχος. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χτες σήμανε. Πώς το λένε, στην αγερμό. Με την ομιλία του. Λες στην αγερμό, είπε, παιδιά, πάμε.
0: Εγερτήριο.
1: Ναι, εγερτήριο, μπράβο. Ναι, εγερτήριο, μπράβο, το είπε σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό το θεωρούν. Κάποιοι επιμένουν να πιστεύουν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει εκλογές τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Τέλος Σεπτεμβρίου ή Οκτώβριο.
1: Τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Ή αρχές Οκτωβρίου. Ναι, εντάξει τώρα.
0: Όχι.
1: Ρε παιδί μου, το βάζουν τώρα έτσι. Λοιπόν, κάποιοι επιμένουν να συντηρούν αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος βγαίνει κάθε μέρα και λέει οι εκλογές θα γίνονται 27.
0: Άλλο θέμα. Ανοίγω άλλο κεφάλαιο. Χθες είχαμε συζήτηση στη Βουλή για την συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ναι, γεια σου.
0: Βγήκαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και είπανε δεν υπάρχει περίπτωση να σας δώσουμε λευκή επιταγή ή οτιδήποτε ή παραβιάζεται το Σύνταγμα,
1: το σύνταγμα
0: ή το ένα το άλλο. Και άρα πάμε στην επόμενη Βουλή για 180.
1: Ναι.
0: Και έθεσε ένα ερώτημα το οποίο μου φαίνεται λογικοφανές και θέλω να το θέσω στους φίλους ακροατές. Εμένα μου φαίνεται λογικοφανές.
1: Ποιος το έθεσε?
0: Η κυρία Μπακογιάννη.
1: Α.
0: Η οποία λέει, προβλέπετε όλοι, λέτε όλοι, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι η επόμενη Βουλή σε ένα μεγάλο βαθμό θα έχει αρκετά αυτού του λεγόμενου αντισυστημικού χώρου. Άρα, πετάτε το τενεκεδάκι σε μια Βουλή που θα... σε μεγάλο βαθμό θα έχει, όχι πλειοψηφία φαντάζομαι, αλλά θα έχει αντισυστημικό χώρο να φτιάξουμε το συνταγματικό χάρτη της χώρας. Έχει μια λογική.
1: Ναι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Τώρα θα βγούμε στην τηλεόραση, ξέρετε. Απλά σας ενημερώνω.
0: Μου έλειψε καιρό, είχαμε να βγούμε.
2: Και το Διονύση από το Earth News Radio.
0: Μας λείψατε. Μας λείψατε. Αυτό θέλω να πω.
2: Και εμάς, παιδιά, κάθε μέρα ρωτάγαμε.
1: Και παιδιά, ο Βγενής.
2: Θα τους έχουμε, αύριο δεν θα τους
1: έχουμε. Ο Βγενής έλεγε ότι δεν θα είμαστε. Για να μένει εκείνος.
0: Ήταν
1: τα ξέρω εγώ τα κόλπα του Βγενή.
0: Έτσι. Μα χθες περιμέναμε να βγούμε και την ώρα που περιμέναμε.

0: Να βγούμε.
1: Τσούκο βγενής.
0: Όχι, δεν ήταν ευγενής. Ήταν ένας, ένας κληρικός που έπαιζε το λαγούτο του. Και λέμε, τι έγινε, παιδιά.
1: Δεν ήταν λαγούτο.
2: Ηλεκτρική κιθάρα.
3: Τι ήταν. Βυζαντινή μουσική με ηλεκτρική κιθάρα και metal.
0: Ηλεκτρική κιθάρα. Αυτό. Άρα, εν πάση περιπτώσει αυτό. Είδατε, σας παρακολουθούμε.
1: Βέβαια, σας βλέπουμε. Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Τι γίνεται, τι νέα.
3: Σας ακούγαμε αυτό ήταν το
2: πριν όμως δεν βλέπατε που είχαμε την Ανάφη.
1: Την είδαμε εξηγούσε, την Ανάφη ωραία που ήταν.
2: Μας εξηγούσε η κυρία που τη ρώταγε και η Κατερίνα πώς φτιάχνει το κατσίκι εκεί στην, στην κουζίνα της.
3: Καλά, καταλαβαίνετε, δεν ρώταγα εγώ αυτό.
1: Φυσικά, το ξέρουμε, Κατερινάκη μου, το ξέρουμε.
0: Εγώ περίμενα να συνδεθούμε χθες για να ευχηθούμε όλοι μαζί στη Ραταϊκόφσκη που έκλεισε τα 35 της.
2: Ορίστε.
0: Είδες, κατάλαβες, είδα την είδηση που σας κόμισε.
2: Χρόνια πολλά.
0: Η κουτουλούλη.
3: Ναι. Είχαμε βάλει κάτι σούπερ. Χρόνια πολλά, Έμιλι, θαυμαστικά.
1: Δεν ανταποκρίθηκε.
3: Υπάρχουν και αδυναμίες.
2: Αλλά να σου πω κάτι, εγώ και δεν μπορεί να μας βλέπει. Γιατί λέω, είναι το Λος Άντζελες, είπανε εκεί που εκεί δεν μένει το κορίτσι Λος Άντζελες, δεν μένει κάπου εκεί.
3: Δεν ξέρω που μένει.
2: Όπου και να μένει, και Νέα Υόρκη να μένει. Είναι βράδυ. Μπορεί να έχει τελειώσει, μπορεί να έχει φάει.
1: Σίγουρη.
2: Να βλέπει Ερτ Κόσμος, Ερτφλιξ Ιντερνάσιοναλ και να βάλει, πώς λες, πριν κοιμηθείς, να χαζέψω λίγο ρε παιδί μου, η Κάθριν και ο Κώστας τη λένε.
1: Η Κάθριν και ο Γκάς.
2: Ναι, κάπως έτσι.
3: Γκάς.
0: Πες μας τώρα, Κώστα, ναι. Τι θες.
2: Okay. Όχι, τίποτα. Εγώ θα είμαι ακόμα στην Ανάφη και στο τέτοιο.
1: Στο κατσικάκι.
3: Εσάς τι σας απασχολεί. Τι έχετε.
1: Εμείς λέγαμε εδώ γιατί, λέγαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση τώρα. Και λέγαμε...
0: Το είχαμε σοβαρεύσει.
1: Το είχαμε πολύ
3: βαριά πράγματα.
1: Το είχαμε βαρύνει πολύ.
0: Έχει πέσει τα βαριά.
2: Δεν θα σου πω για το κατσικάκι.
3: Δεν θα μου πει λόγια για το κατσικάκι.
2: Στην Ηρακλιά έχει πάει στο νησί.
3: Όχι.
2: Συγκλονιστικό από τα με τι μικρέ κυκλάδε.
1: Συγκλονιστικό κατσικάκι.
2: Όπω κατεβαίνει στην παραλία στην Ηρακλιά. Ανεβαίνει με τα πόδια, μα δεν τα πόδια περνάει και ένα λεωφορεάκι που εκεί που με τα πόδια λίγο και πα μια ταβέρνα που λέγεται Αρακλιά.
3: Αρακλιά,
2: ναι. Είναι στην Ηρακλιά. Και είναι. Δηλαδή, είχα φάει το κατσίκι αυτό το γεμιστό. Ήθελα να κλάψω. Δηλαδή, ήθελα να συγκρατώ στα δάκρυά μου. Ήθελα να πω ότι ρε παιδί μου, έχω πεθάνει και είμαι στον παράδεισο. Κάπως έτσι είναι.
1: Αφού ήταν μονοθεματικός. Σε αυτήν την ταβέρνα έγινε μονοθεματικός. Δεν πήρε όλο τον κατάλογο. Πήρε μόνο το κατσίκι.
0: Να σου πω, πώς φτάνει στην Ηρακλιά.
2: Όχι, πήρα τον κατάλογο όλο.
0: Φτάνει στην Ηρακλιά και με ποιο τρόπο
2: πάει. Πάει το πλοίο από τον Πειραιά.
0: Αυτό λέει από τον Πειραιά μέχρι εκεί πόσες ώρες είναι.
2: Δεν ξέρω, εγώ πήγα να άξω.
1: Πας να άξω και μετά παίρνει το Σκοπελίτη και πας στα νησιά.
0: Μάλιστα, εντάξει. Είναι, εσύ που με ξέρεις, είναι προσπελάσιμο.
1: Όχι, ασένα δεν είναι. Για αυτό σου λέω. Μόνο αν βάλουν αεροδρόμιο.
0: Ναι, εντάξει.
3: Ωραία σου, Διονύση, είσαι καλή φίλη. Πάω εγώ. Κατερίνα ξέρει να απαντήσει.
0: Ναι.
2: Ωραία. Πάμε σαν αναθεώρηση που δεν θέλετε λοιπόν για τα κατσίκια να μάθω.
0: Όχι, μου έκανε εντύπωση εμένα κάτι. Πέραν των προτάσεων που διάφοροι καταθέτουν κτλ. Εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Που είπε ότι απευθυνόμενοι προς τα υπόλοιπα κόμματα. Ότι το παραπέμπεται σε μια βουλή που όλοι προβλέπετε ότι θα έχει ένα μεγάλο ή ενισχυμένο, εν πάση περιπτώσει, το αντισυστημικό, ας πούμε, μέτωπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών. Και παραπέμπεται τις αλλαγές στον καταστατικό χάρτη της χώρας σε ένα τέτοιο σκηνικό, σε μια τέτοια βουλή. Αντί να έχουμε από τώρα προκαθορίσει με την πλειοψηφία των 180, ποιες θα είναι οι αναθεωρητές διατάξεις. Έχει σημασία.
1: Μα δεν διαφωνούν.
0: Το βρίσκω ενδιαφέρον ως ερώτημα. Δηλαδή.
1: Ταυτίζονται σε πολλά πράγματα. Με το Πασόκ, α πούμε, ταυτίζονται σε πολλά πράγματα.
3: Δεν έχει σημασία αυτό.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν υπήρχε θα πει.
0: Ναι, βέβαια, καταλαβαίνω από την άλλη πλευρά ότι αν το Πασόκ, ας πούμε, συγκατανεύσει τώρα, ένα μέρος της λογικής που χρησιμοποιεί, εν πάση περιπτώσει, και της φρασιολογίας του, καταραίει. Αν συνθηκολογήσει.
1: Μα είναι συνταγματική αναθεώρηση, συμφωνήσει. Δεν είναι ένα απλό νομοσχέδιο.
0: Ναι.
3: Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Δεν μιλάμε τώρα για ναι σε όλα ή σε όχι σε όλα.
0: Ναι, αλλά όλα τα άλλα κόμματα θα βγουν και θα πούνε. Ορίστε, τα βρήκες με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτά που μας λες ότι δεν θα συνεργαστείς.
2: Δηλαδή, έχουν αλλάξει τα κόζα που λέμε στο χωριό. Δηλαδή, επί 50 χρόνια η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ μπορεί να σφάζονταν, αλλά σφάζονταν κανονικά τώρα. Δεν είναι αρχιστήκε που τώρα. Που λέμε το Ξικώτα, το 80 και το 90 υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία κλπ.
1: Αλλά
2: όταν ήρθε η ώρα που επιτάσσονταν συνενέσεις, είναι αυτό ένα θεώρηση συντάγματος. Ή είναι η επιλογή ανεξάρτητων των αρχών. Ναι. Ή είναι κάτι άλλο. Κάθονται σε κάτω και με τον ένα τον τρόπο τα βρίσκανε. Τώρα έχει χαθεί αυτό το πνεύμα. Ανεξάρτητες αρχές τρεις χειρεύουν θέσεις, παραμένουν με υπηρεσιακούς, με τι παραμένουν εδώ και ένα χρόνο, ένα μισό χρόνο. Το Σύνταγμα.
3: Δύο χρόνια κοντά.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω όμως. Γι' αυτό το λέω ότι από την οπτική του Πασόκ, αν το έκανε, σκέψου τι θα έλεγε όλοι οι υπόλοιποι πέραν του Πασόκ αντιπολίτευση. Ότι τα έχεις βρει με τη Νέα Δημοκρατία. Τα έχεις βρει εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα αυτή η απόφαση του συνεδρίου ούτως ή άλλως είναι για τα μάτια του κόσμου κτλ. Κτλ. Δηλαδή θα άρχισε μια νέα, θα έμπαινε σε ένα νέο κυκαιώνα, α πούμε, του Πασόκ. Οπότε γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι σκέφτεται.
2: Ωστόσο. Κάπως έτσι.
0: Κάπως έτσι το σκέφτεται και πάει για την επόμενη.
2: Στην επόμενη Βουλή όμως.
0: Στην επόμενη Βουλή, στην οποία ας πούμε θα καταθέτει ο άλλος πρόταση. Λέω, αν μπει στη Βουλή, μπορεί και να μην μπει στη Βουλή, θα καταθέτει πρόταση να. Κάτω το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Παράδειγμα.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Δηλαδή. Να καταργηθεί ο προσωπικός αριθμός.
3: Εντάξει, μερικά πράγματα πάντως, επειδή και το Πασόκ έχει δώσει τις προτάσεις του στη δημοσιότητα από χθες, έστω σε τίτλους, να κατοχυρωθεί συνταγματικά, ας πούμε, το δικαίωμα στη στέγη, στην προσιτή στέγη, θα έχει ενδιαφέρον να το ξέρουμε, ας πούμε, τι εννοεί ακριβώς. Ή το δικαίωμα του καταναλωτή στις πιο φθηνές τιμές, διάφορες προτάσεις του να τις συζητήσουμε.
1: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι θα κλείσουμε τώρα, έχετε βγάλει καινούργια ταυτότητα?
3: Ναι. Αν έχουμε βγάλει.
1: Τα καινούργια ταυτότητα.
3: Όχι, εγώ θα βγάλω το καλοκαίρι σε νησί, γιατί σε αστυνομικά τμήματα της περιοχής βρίσκω μετά από 3 μήνες.
1: Να πας να βγάλεις σε φωτογραφείο φωτογραφίες.
3: Α, οι αστυνομικοί δεν κάνουν καλές φωτογραφίες.
1: Οι άνθρωποι έχουν δουλειά τώρα, δεν είναι φωτογράφοι αστυνομικοί. Όχι, όχι.
0: Και εγώ την εύκολα στο αστυνομικό τμήμα και μια χαρά ήταν.
1: Παιδιά, έχω την Πανελληνίως τη χειρότερη φωτογραφία που έχει βγει σε αστυνομική ταυτότητα.
3: Αλήθεια.
1: Δεν είμαι σαν να είμαι θυμωμένη, καταζητούμενη. Τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Εντάξει.
3: Ναι, σου πω, βγάλετε μια φωτογραφία και στείλτε μας μετά.
1: Εντάξει, θα σας στείλω να τη δείξετε. Να
3: δούμε,
1: να τη δείξετε. Να κάνουμε διαγωνισμό.
0: Πρέπει να βγούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Βγαίνουμε κι εμείς από το στούντιο. Κύριε, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία, κάθε ημέρα μετράει. Και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί όλη την Ελλάδα από τη μία άκρη στην άλλη, επεσήμανε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που, όπως είπε, συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Για αθίαση που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα, έκανε λόγο αναφερόμενο στην αντιπολίτευση. Όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν έχει θέση στην επόμενη ημέρα του κόμματος, δήλωσε στο One Channel ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στη Βόρεια Ιρλανδία συνεχίζονται τα σοβαρά επεισόδια στο Μπέλφαστ, μία ημέρα μετά το βίαιο αντιμεταναστευτικό μπογκρόμ που ακολούθησε τις αιματηρείς επίθεσεις Ουδανού με μαχαίρι εναντίον άνδρα στη μέση του δρόμου. Την ίδια ώρα εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τον μεταναστευτικό. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες βράδυ από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία. Με τον αγώνα Μεξικό-Νοτιοαφρικής στις 10 ανοίγει σήμερα η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες συνθέτουν τη μεγαλύτερη διοργάνωση όλων των εποχών. Απόψε θα έχουμε το εναρκτήριο μάτς ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 από την ΕΡΤΕΝΑ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Εντάξει, πρωί κινούμαστε με λίγο έτσι πιο χαλαρούς ρυθμούς.
1: Καλοκαίρι είναι. Το πάμε χαλαρά, γιατί.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και καινούργια μου αγάπη.
0: Καλημέρα καινούργια ζωή. Πώς το λένε τα, δεν θυμάμαι το υπόλοιπο, ναι. Λοιπόν,
1: 11 έχει σήμερα.
0: 11 έχει σήμερα, από Φράδα ημέρα, για εμάς τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, θα θυμάστε, φαντάζομαι, την 11η Ιουνίου του 2013. Έχουν περάσει από τότε 13 ολόκληρα χρόνια, αλλά αυτό που έχει μείνει
1: 2013 χρόνια, ναι.
0: Ναι. Αυτό που έχει μείνει μέσα μας είναι... Εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
1: Κοίταξε.
0: Μπορείς.
1: Ψυχολογικό είναι.
0: Αυτό, από εκεί ξεκινάει το πρόγραμμα.
1: Εντάξει. Αυτό...
0: 13 χρόνια λοιπόν, και όπως λέει πολύ χαρακτηριστικά και στο μήνυμά της υποσπέρτ, 13 χρόνια πέρασαν από τη θλιβερή εκείνη η μέρα που ο εκπρόσωπος τύπου της τότε κυβέρνησης με ένα εμετικό το χαρακτηρίζει και έτσι ήταν, διάγγελμα λίγων σειρών ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό, η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Πόπο, το θυμάμαι αυτό σαν χθες και ακόμη κάτι μέσα μου κάνει ένα κρακ.
1: Όχι, δηλαδή δεν ήταν απλά. Ήταν ότι στοχοποίησε τους εργαζομένους, ότι ναι, υπήρχαν οι αμοιβόμενοι.
0: Θα τα ακούσουμε, έχω ένα ρεπορτάζ.
1: Με αρκετά λεφτά, αλλά αυτοί ήταν οι μεγαλοδημοσιογράφοι.
0: Οι διοριζόμενοι από την ίδια την κυβέρνηση.
1: Ναι, και αυτό, οι διοριζόμενοι από την ίδια κυβέρνηση ήταν κάποια άτομα τα οποία, ναι, είχαν κάποιες επαφές.
0: Όχι ότι δεν γίνεται τώρα. Ναι,
1: πάντα γίνεται.
0: Φυσικά γίνεται και
1: παντού
0: τώρα.
1: Και πάντα. Ναι. Αλλά για μία δεκάδα, να το θέσω έτσι, στοχοποιείς μία χιλιάδα.
0: Ακριβώς.
1: Ως ιερές αγελάδες και δεν συμμαζεύεται.
0: Ρίχνοντας το ανάθεμα στους εργαζόμενους, ναι, αγνοώντας τις διαχρονικές ευθύνες των διοικήσεων και των κυβερνήσεων που τις διόρισαν, έριξαν μαύρο, όπως συνεχίζει η ανακοίνωση της Ποσπέρτ, στην αγαπημένη όλων των Ελλήνων, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος ΕΡΤ, ρίχνοντας μαύρο και στις ζωές 2.656 τόνων. Απαράδεκτη απόφαση που δημιούργησε στους ίδιους και στις οικογένειές τους. Και πραγματικά έτσι είναι. Και για αυτούς τους λόγους σήμερα, και για να μην ξεχαστεί ποτέ αυτή η ημέρα, φίλες και φίλοι, υπάρχει μια τετράωρη στάση εργασία σήμερα, 12 με 4 το απόγευμα, προκειμένου να μην ξεχαστεί ποτέ, ξαναλέω, αυτή εδώ η ημέρα. Ο καθένας έχει να διηγηθεί και από μια ιστορία για τη συγκεκριμένη ημέρα, φαντάζομαι.
1: Και καλά το φαντάζεσαι, ναι, γιατί δεν ήταν μια μέρα, δεν έγινε
0: δύο
1: όλο αυτό,
0: ήταν
1: δύο ολόκληρα χρόνια. Οπότε μέσα στα, και να μην είχες μέσα στα δύο αυτά χρόνια απέκτησες.
0: Ναι, και να πούμε βέβαια ότι στα επόμενα χρόνια από τότε που άνοιξε η ΕΡΤ και τα λοιπά, είδαμε και τεράστια άλματα, όχι ότι όλα είναι ωραία και δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τέλειος όμως, κόσμος, έχουν τέλειοι άνθρωποι, απίστευτα... δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
0: Ναι, βήματα μπροστά. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο και ένα έτσι μικρό χρονικό για τη σημερινή αποφράδα ημέρα και να πούμε τα σχετικά.
1: Και να πούμε ότι μαζί μας είναι η Δώρα Δασκάλου, η οποία ρυθμίζει τον ήχο σήμερα.
0: Γεια σου, Δώρα.
1: Χαμογελαστή, έτσι. Τι άλλο θες, να βλέπεις χαμογελαστούς ανθρώπους.
0: Νέο παιδί είναι, τι.
1: Αυτό, νέο παιδί, συνομήλικη.
0: Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, καμιά μέρα θα κάτσω και θα βγάλω από τις μπομπίνες, παρακαλώ, την πρώτη καλημέρα της Ελένης Σταυρίδου. Και θα πω από τότε,
1: δηλαδή,
0: είναι εδώ, υπολογίστε.
1: Άκου τι είπε, μπομπίνες είπε.
0: Μπομπίνες, δεν είπε ούτε καν.
1: Δηλαδή.
0: Πού σε μπομπίνα δεν καταγραφόταν τότε οι φωνές
1: μας. Ναι, σε
0: μπομπίνα
1: καταγραφόταν. Γιατί...
0: Δεν θα τις βρω, νομίζεις.
1: Ήταν η ηχογραφή στο τεκφωνό,
0: ναι,
1: που γινόταν.
0: Στην μπομπίνα η μπουμπού που λέει το καλημέρα.
1: Και καλά.
0: Μουσικά.
1: Ναι, και καλά συνομήλικη με τη Δώρα. Ναι.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν.
1: Όταν γεννήθηκε η Δώρα, εγώ τελείωνα το σχολείο.
0: Έτσι, ναι. Για πες τα σχετικά.
1: Λοιπόν, εκτός από τη Δώρα που είναι μαζί μας και φροντίζει τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Σήμερα θα έχουμε τη Βασιλική, νομίζω.
0: Ναι. Από ό,τι ξέρω.
1: Η Βασιλική Μαχαίρα θα είναι κοντά μας.
0: Από μου στείλε μήνυμα και δεν το ξέρω.
1: Ρίξε και εσύ ένα μάτι. Η Τασούλα Κρητικού από Καβάλα, η Χρυσούλα Σαμουρίδου από Ρεστιάδα, αλλά και η Δέσποινα Γιαννακίδου από Σέρες, έτσι για να μεγαλώσει αυτή η πρωινή παρέα, να μας μεταφέρει και τα.

0: νέα της κάθε περιοχής. Μαζί μας και όλοι εσείς αυτή την ώρα, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας μέσω της σελίδας της ΕΡΤ Ορεστιάδας στο Facebook, αλλά και καλώντας τις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, το 2552-022-751 και το 22752.
1: Έχουμε όμως και κάτι εκφράσεις τώρα, αυτό δηλαδή που το λέμε και συχνά, που το είπες και εσύ λίγο πριν, ρίξε κανένα μάτι. Δηλαδή, κάτω το μετάφραση στα αγγλικά για παράδειγμα. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Throw an eye.
1: Τι να πω, να το ρίξει στο μάτι.
0: Πού να το ρίξει, βγάλε το και ρίξει το, τι είναι ζαριά. Δηλαδή, ναι, αν το κάνει εικόνα αυτό, ρίξε κανένα μάτι, πάρε ένα μάτι και ρίξε.
1: Και πόσε άλλε τέτοιε εκφράσει. Τι γίνεται, βροχέ και καταιγίδε σήμερα.
0: Α, μέχρι εδώ θα φτάσουν.
1: Θα φτάσουν, θα φτάσουν, ναι.
0: Γιατί ωραιότατη μέρα ξημέρωσε.
1: Σήμερα, αύριο, συγγνώμη.
0: Για αύριο μα λέει.
1: Δεν θέλουμε όμω αύριο, γιατί αύριο ξεκινάει και το ωραιότατο εκείνο Levanta Fest.
0: Ακριβώς, δεν θέλουμε καθόλου για αύριο, γιατί έχουμε
1: και
0: το Levanta Fest
1: το απόγευμα,
0: Βόλο,
1: ρε παιδιά.
0: Έχουμε και, και τα σχολεία. Κάποια σχολεία λόγω του ότι κλείνουν, έχουν ετοιμάσει γιορτές τα παιδιά. Δεν
1: Κοίτα
0: θέλουμε τέτοια
1: γίνεται.
0: Πράγματα.
1: Γιατί σήμερα η μέρα μόνο στα πολύ ορεινά τμήματα της Ροδόπης θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες. Αύριο από την περιοχή της Πιερίας και Δόθε, μη σου πω και της Δυτικής Μακεδονίας και κατά Δόθε, και θα έχει βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Σε εμάς από ό,τι βλέπω, και λέω σε εμάς για τους φίλους ακροατές τώρα που μας ακούν από Σέρες, αλλά νομίζω εκεί για εκεί αναφερόμαστε. Όχι, αναφέρομαι για το βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου, θα φτάσουν απόγευμα, μετά τις 6. Δυστυχώς. Δεν μπορεί να γίνει καμία προγραμματισμένη εκδήλωση. Θα δούμε πώς θα πάει. Το Σάββατο θα έχει λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι φαίνεται.
0: Δεν πειράζει, θα πάρουμε ζακέτα.
1: Θα πας στη θάλασσα πάλι.
0: Όχι, γιατί.
1: Α, όχι. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα πάει, δεν ξεπέρασε τους 30.
0: Μπορεί να πάω εξ ανάγκης την Κυριακή. Θα...
1: Καλά, αυτό ναι. Την Κυριακή θα έχει μια χαρά θερμοκρασίες, γύρω στις 27 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και από εβδομάδα πάμε να δούμε και πιο ωραίες θερμοκρασίες. Θα δούμε ως τότε όμως. Καλοκαίρι είναι άλλωστε. Αλλά αυτή η αστάθεια, είπαμε, ήρθε και δεν λέει να φύγει ακόμη από την, γενικότερα από τη βόρειο χώρα. Αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε, το θερμόμετρο από ό,τι βλέπω είναι κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια τμήματα του Εύρου, στους 20 στα πιο νότια, σε όλα τα παραλιακά, αλλά ακόμη και στην Κομωτινή βλέπω 18, στον Ιασμό 20, στην Ξάνθη 19, στην Δράμα, στη Δράμα δεν είδα, 19 βαθμούς Κελσίου ακόμη,
0: εκεί,
1: και η Δράμα,
0: εκεί,
1: παιδιά,
0: εκεί,
1: και οι Σέρες επίσης. Εντάξει, τώρα, άμα πας ορεινά, αλλά ηλιά και τα λοιπά, σίγουρα θα είναι χαμηλές οι θερμοκρασίες. Και η πιο υψηλή από ό,τι παρατήρησα νωρίτερα ήταν στο Αμμόνι Σοφικού. Αυτό είναι κάτω στην.
0: Αυτό και τις προηγούμενες μέρες μας είχε δώσει αρκετά υψηλές θερμοκρασίες.
1: Είναι. Σε ποιο νομό είναι αυτό?
0: Θα
1: το δούμε τώρα.
0: Απλά δες λίγο, η Ρόδος δηλαδή έχει πιο χαμηλή θερμοκρασία.
1: Ναι. Εδώ κοντά στους Αγίους Θεοδόρους δηλαδή, κάτω στην Πελοπόννησο, έχει 27 βαθμούς Κελσίου ήδη τώρα. Η Ρόδος, που ειδού η Ρόδος και ειδού και το πίδημα που λένε, 24 βαθμούς έχει. Μάλιστα. Λοιπόν, γιορτάζει ο Ναθαναήλ και ο Βαρθολομαίος. Ναθαναήλ που σημαίνει στα
0: ευρωπαϊκά.
1: Στον νομό
0: Κορινθίας είναι.
1: Ναι. Στα εβραϊκά, ο Θεός να δώσει, και Βαρθολομαίος που σημαίνει ο γιος του τολμάει. Ποιος τον τολμάει? Δεν ξέρω. Αυτή είναι η
0: μετάφραση.
1: Έχουμε διεθνή ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα.
0: Τι είναι αυτό? Η δεύτερη Πέμπτη του Ιούνιου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα, που είναι αφιερωμένη στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για την μη αλκοολική λιπόδη νόσο του ύπατος, και ειδικότερα στην πιο σοβαρή μορφή της, τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Δηλαδή, η υπατίτιδα που δεν
1: αφιερωθεί. Λιπόδες ύπαρ, να το λέμε, παιδιά.
0: Έτσι ακριβώς, είναι πιο εύκολο. Είναι μια υπατική νόσος που οφείλεται σε εναπόθεση λίπους στο ύπαρ, χωρίς να υπάρχουν άλλα αίτια υπατικής βλάβης και εναπόθεσης λίπους.
1: Είναι και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Ποιο παιχνιδιού?
0: Ποιο παιχνιδιού?
1: Ως δραστηριότητα, λέει, μια διαδικασία, μια δραστηριότητα που γίνεται για ευχαρίστηση και ψυχολογία.
0: Για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους, και είναι μια πρωτοβουλία, λέει, που ανήκει στον όμιλο παιχνιδιών.

0: LEGO και το Ίδρυμα LEGO για τη συμμετοχή, με τη συμμετοχή βέβαια και άλλων οργανώσεων.
1: Να κάνεις και άλλη διαφήμιση τώρα.
0: Γιατί δεν το κάνω διαφήμιση. αφού αυτοί ναι, το ξεκίνησαν, το σκέφτηκαν. Ναι. Να μην τους δώσουμε
1: τα. Το θέμα είναι τι παιχνίδι παίζουν σήμερα τα παιδιά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία που δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Δεν προλαβαίνουμε την κουβεντιάσουμε γιατί έχει πει και 17 ήδη. Θα πρέπει να πάμε και στη Βασιλική. Ωστόσο, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε έτσι σήμερα.
2: Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ.
3: 11 Ιουνίου 2013. Τίτλοι τέλους για την ελληνική ραδιοτηλεόραση.
4: Έρχονται από παντού.
3: Το σήμα της δημόσιας τηλεόρασης άρχισε σταδιακά να κόβεται από τις 10 τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στις 11 και 22 διακόπηκε και η μετάδοση των ραδιοφωνικών σταθμών.
5: Από το βράδυ θα βλέπετε μαύρο στις συχνότητες της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ κλείνει με απόφαση του αρμόδιου υπουργού.
6: Μετά το τέλος του σημερινού προγράμματος και τη διαφύλαξη των εγκαταστάσεων της ΕΡΤ.
2: Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για ιερές αγελάδες που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας πατάλης. Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα.
3: 5 κανάλια, 10 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 19 περιφερειακά τμήματα, 2 μουσικά σύνολα, ένα περιοδικό και ένα τεράστιο ιστορικό αρχείο μένουν βουβά. Από χθες το πρωί, η κυβέρνηση Σαμαρά προχώρησε στην έκδοση πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δίνει τη δυνατότητα σε υπουργούς να προχωρούν σε συγχωνεύσεις φορέων ή να αποφασίζουν για το κλείσιμό τους. Λίγες ώρες αργότερα, ο ξαφνικός θάνατος της ΕΡΤ ανακοινώνεται και επισήμως από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμω Κεδίκογλου.
2: Η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, η ΕΡΤ, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής αδιαφάνειας και απίστευτης πατάλης. Και αυτό τελειώνει σήμερα.
3: Κυβερνητικός στόχος. Η ίδρυση μιας νέας εταιρείας, ονόματι Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση, με προσωπικό 1000 ατόμων, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω ειδικών εξετάσεων. Πληροφορίες θέλουν τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Φώτη Κουβέλη να είχαν γνώση των αποφάσεων του Πρωθυπουργού από την Κυριακή, χωρίς ωστόσο να συνενούν σε αυτές. Η παρατηνόμενη αδυναμία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων που η Τρόικα ζητούσε επιτακτικά να τεθούν σε διαθεσιμότητα, όπως επίσης και το ναυάγιο της πώλησης της ΔΕΠΑ στην Gazprom, φαίνεται να ήταν η χαριστική βολή. Αυτό που εξώθησε τελικά το Μέγαρο Μαξίμου να πει τέλος.
2: Η σημερινή ΕΡΤ έχει εξελιχθεί σε ένα σκάνδαλο που το βλέπουν καθημερινά όλοι, αλλά δεν τόλμησε να το αγγίξει κανείς. Αυτά όλα τελειώνουν σήμερα και τελειώνουν οριστικά.
3: Κανείς δεν μπορεί να το πιστέψει, ούτε καν να το διανοηθεί. Χιλιάδες κόσμου, δημοσιογράφων και μη, συγκεντρώθηκαν ψες και παραμένουν ακόμα και τώρα έξω από το ραδιομέγαρο στην Αγία Παρασκευή, αλλά και όπου αλλού υπάρχουν εγκαταστάσεις της ΕΡΤ, στην Επικράτεια, εκφράζοντας στεναρά την έντονη αντίθεσή τους.
7: Δεν ξέρω, είμαστε όλοι σοκαρισμένοι, δεν ξέρω τι πω.
3: Αποφασισμένοι να κρατήσουν ζωντανή την ΕΡΤ με κάθε τρόπο, οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να εκπέμπουν μέσω διαδικτύου, παραμένοντας εκεί.
8: Έχουμε αποφασίσει ότι. Εμείς συνεχίζουμε.
3: Εκεί, στο μετερίζει, στο λειτουργήμα που είναι ταγμένοι.
9: Εμείς, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, καλούμε κάθε συλλογικότητα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, σε κάθε πλατεία πόλεων ή χωριών, σε κάθε παραλία, να οργανώσει δημόσια προβολή του προγράμματος της ελεύθερης αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ.

0: Ένα πολύ σύντομο χρονικό για αυτήν την αποφράδα ημέρα της 11ης Ιουνίου του 2013.
1: Έτσι ένα flashback στα γεγονότα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στη βόλτα μας, παιδιά. Είμαστε ήδη στην Κομωτινή και μαζί μας η Βασιλική Μαχιά.
1: Καλημέρα, Βασιλική, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήτανε Τρίτη.
1: Δεν θυμάσαι τη
2: μέρα. Ημέρα της 11ης Ιουνίου του 2013.
0: Δεν θέλω να θυμάμαι ποια μέρα ήταν, τι ώρα ήταν, αλλά δεν γίνεται να μην θυμάσαι. Ναι. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ακόμη και την ώρα που έγινε πραγματικά και τι έκανα εκείνη την ώρα και τι συνέβη μετά στο σταθμό τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες και έτη.
2: Νομίζω ήταν ένα γεγονός το οποίο σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία
0: Ακριβώς.
2: της Ελλάδας.
0: Και δεν το λέμε εμείς επειδή είμαστε εργαζόμενοι της ΕΡΤ, έτσι.
2: Όχι βέβαια, απλά ήταν πραγματικά, μα ήδη όλοι το έλεγαν ας πούμε και μετά την, και πολλοί μέσα από τη Νέα Δημοκρατία ας πούμε δεν το πίστευαν ότι θα οδηγούνταν ο τότε πρωθυπουργός σε αυτή την απόφαση. Το θέμα είναι ότι
0: ποιος
2: μετά
0: ήταν τότε πρωθυπουργός?
2: Δεν τα ξεχάσαμε ποτέ τα δύο χρόνια που κρατήσαμε ανοιχτές τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ. Και ότι υπερασπιζόμασταν ακόμα εμείς τουλάχιστον στους 19 περιφερειακούς, όσοι ήταν στους περιφερειακούς σταθμούς, 19 περιφερειακούς σταθμούς, υπερασπιζόμασταν και προστατεύαμε την περιουσία του ελληνικού λαού. Αυτό κάναμε. Λοιπόν,
0: έτσι ακριβώς.
2: Και εγώ δεν θέλω να το θυμάμαι πραγματικά, γιατί ο πόνος λειτουργεί ξανά το ίδιο,
0: εκπέμπονται
2: τα ίδια σήματα στο σώμα και στο μυαλό. Οπότε πάμε να στήσουμε και προσπαθούμε τουλάχιστον εμείς εδώ στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και όλοι οι ΕΡΤ βεβαίως, όλοι όσοι αγαπάμε αυτό που λέμε ΕΡΤ, είναι έρωτας όπως και να το κάνεις και φαίνεται αυτό. Πάμε να, πραγματικά να υπηρετήσουμε αυτόν τον ρόλο που είναι ότι αφουγκραζόμαστε την κοινωνία, αναδεικνύουμε τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας και βεβαίως αναδεικνύουμε τα θέματα και τα προβλήματα του τόπου μας όσο μπορούμε. Και στο βαθμό που μπορούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την λειτουργία που τίθεται σε εφαρμογή η χρονική περίοδος για υποβολή αίτησης για την Μηδική, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με τα προγράμματα ίσονος σημασίας. Είναι οι ενισχύσεις ίσονος σημασίας, οι de minimis οι γνωστές όπως λέμε. Μηδική είναι το τριφύλι και βεβαίως αφορά... Είναι ένα κτηνοτροφικό φυτό για ζωοτροφή, είτε και για σποροπαραγωγή και αφορά και τους νομούς της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας. Άκης από χθες είναι σε λειτουργία, λοιπόν, μπορούν οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες να κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματός τους. Έχουμε ερώτηση του Χουσέιν Ζαϊμπέκ στη Βουλή, τον εξάρτητου βουλευτή για κτηνοτρόφους της Ξάνθης, οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση. Απευθύνεται στον Υπουργό τον αρμόδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Χουσέιν Ζαϊμπέκ, του θέτει μία σειρά από ερωτήματα για το γεγονός του ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της καταβολής όλων των αποζημιώσεων που εκκρεμούν, για ποιους λόγους δεν έχουν καταβληθεί, ποια μέτρα σχεδιάζει η κυβέρνηση για τη στήριξη του εισοδήματος και πώς σκοπεύει το Υπουργείο να αποτρέψει τη μαζική έξοδο κτηνοτρόφων από το επάγγελμα. Ομάδα γυναικών από το Μειονοτικό Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Γυναικών Λυκείου Ροδόπης υποδέχθηκε στην Βουλή ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ. Λύκειο είναι ένα χωριό, έτσι λέγεται, στο Δήμο Μαρονίας Σαπών είναι το συγκεκριμένο χωριό. Λοιπόν, από τον Περιφερειάρχη, τον Χριστό Δουλωτοψίδη, έχουμε το γεγονός ότι εντάσσεται στο πάρκο της παραολυμπιακής εκπαίδευσης στην Κομωτινή, βάσει του προγράμματος 21-27. Με απόφαση λοιπόν που υπέγραψε ο κύριος Χριστόδουλος το Ψίδης, εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 21-27 στην προτεραιότητα κοινωνική ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας η πράξη λειτουργία πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης με δικαιούχο τον Σύλλογο Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φύλων Ροδόπης Περπατώ. Η πράξη αφορά τη λειτουργία του πάρκου παραολυμπιακής εκπαίδευσης στο προσβάσιμο υπαίθριο αθλητικό κέντρο του Δήμου Κομωτινής και θα αποτελέσει έναν σταθερό οργανωμένο οικού παιδιά, νέοι και ενήλικες, ανάπτυξη, μετέχουν ενεργά σε παραολυμπιακά αθλήματα. Εδώ λοιπόν καλλιεργείται ένας πολύ ωραίος όρος που τώρα τελευταία κυκλοφορεί αρκετό χρονικό διάστημα, ή συμπερίληψη.
0: Ναι.
2: Έχουμε διαδικτυακό εργαστήριο από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για την θαλάσσια παρακολούθηση και τη γαλάζια ανάπτυξη. Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές, νέους επιστήμονες και ερευνητές που ενδιαφέρονται για το θαλάσσιο περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και σε στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, εκπροσώπους φορέων, επαγγελματίες του θαλάσσιου.

0: και παράκτιου χώρου, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη. Πολλά περισσότερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορίες να αντλούν από το info@domikinse.gr. Έχουμε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή αύριο στην Ξάνθη. Ο Ρος Ντέιλι στο σπίτι πολιτισμού της ΦΕΚ την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Και την Κυριακή στις 14 του Ιούνιου θα είναι στην Καβάλα.
1: Μικρός είναι ο χώρος εκεί της ΦΕΚ.
0: Για είναι το πάρα Ροζ πολύ ωραίος.
1: Είναι πολύ ωραίος, αλλά είναι μικρός για το Ροζ Ντέιλι. Αυτό
0: είναι μικρός,
1: πω.
0: Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι και ο Ροζ Ντέιλι, έτσι όπως έχει στηθεί αυτός ο νέος κύκλος των συναυλιών του, όπου εμφανίζεται μόνο σε επιλεγμένους ατμοσφαιρικούς χώρους, κάτι τέτοιο θα ήθελε. Ο Αριστοτέλης Ρήγας έρχεται στη Λέσχη Κομωτινέων με το «Ιδέα δεν έχω», stand-up comedy. Και η πηγή Δεβετζή θα ανάψει τη φλόγα της αγάπης στην Ξάνθη αύριο στις 12 Ιουνίου, που είναι 24η Πανελλήνια Λάμπα Διδρομίας Θελοντών Αιμοδοτών. Ναι. Είναι ο συνδιοργανωτής, βέβαια, είναι ο Σύλλογος Θελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης η αγάπη. Αυτά, παιδες, και
1: μάλιστα.
0: Να πούμε...
1: Για το ρεπορτάζ, το χθεσινό δεν θα μας πεις δηλαδή τίποτα.
0: Τι να σας πω, τι θέλετε.
1: Πολύ σύντομα όμως, γιατί έχουμε και την Τασούλα. Τασούλα, καλημέρα. Να την
0: καλημέρα.
1: Πούμε
2: και καλημέρα. Καλημέρα, Τασούλα.
0: Η πρωινή δροσούλα είναι αυτή.
1: Έτσι, ναι. Έτσι. Βασιλική, θα μας πεις πολύ σύντομα τι έκανες χθες, αν θέλεις.
0: Ήθελα να έκανα ένα ταξίδι στην Ανατολική Θράκη, σε πόλεις που τις έχουμε εδώ ως οδούς, σε πόλεις που τις συνάντησα ως περιοχές, όπως ας πούμε τις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη που έμενα εγώ όταν σπούδαζα, και πήγα στην πηγή.
1: Μάλιστα.
0: Πέρασα λοιπόν από τις 40 εκκλησίες όπου έμεινα, μέσα σε μια υπέροχο ξενοδοχείο. Ήταν το Λύκειο των Μαθητών και εκεί πέρα οι άνθρωποι το έχουν κάνει ξενοδοχείο, έτσι ακριβώς όπως είναι το σχολείο κρατήθηκε.
1: Ναι.
0: Και όπως επίσης, του παπά το σπίτι που το έκαναν ένα υπέροχο μπαράκι. Και στην Λουλεμπουργκά, Σαρκαδίουπολη, και στην Μακρά Γέφυρα, στο Καβακλή που έχουμε εδώ. Λοιπόν, ήταν ένα πέρασμα, πέρασα από την πηγή αυτών των πόλεων της Ανατολικής Θράκης.
1: Ωραία.
0: Ήταν υπέροχο.
1: Ωραία, μια χαρά. Σε ευχαριστούμε, Βασιλική. Πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Τα Σουλίτσα, τι κάνεις?
2: Τι λέει?
3: Καλημέρα. Καλά είμαστε. Εμείς ζήσαμε χθες τις στιγμές τελευταία γιορτή για το κλείσιμο της χρονιάς στο σχολείο. Πολύ ωραίες εικόνες, αυτά τα πιτσιρί και τα πανέμορφα. Έφυγε η έκτη τάξη, που πάει στο γυμνάσιο.
1: Κλάματα, φαντάζομαι, συγκίνηση.
3: Κλάματα τα μικρά, εντάξει, όταν είπανε το καλό καλοκαίρι, κατάλαβες ότι τέλος, εδώ φτάνει, τελεία. Δεν μπορούν.
1: Για πότε θα έρθει εκείνη η μέρα που θα πούμε καλό φθινόπωρο, ούτε θα το καταλάβουμε πραγματικά.
3: Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για την ώρα ήταν τα περισσότερα. Με τα ποδήλατά τους, με τα παγωτά τους. Περιμένανε τη στιγμή να κάνουν βουτιές στη θάλασσα και να μην έχουν αυτό ότι έχουμε αύριο για διάβασμα. Νομίζω αυτές οι 2-3 τελευταίες μέρες τώρα, μέχρι και τη Δευτέρα, θα είναι της χαράς των μπουγέλων και των διαφόρων που γίνονται στο σχολείο. Έχουμε επισκέψει σήμερα εμείς εδώ από το πρωί κιόλας. Θα έρθει ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, ο κ. Γιάννης Βρούτσης, και θα επισκεφτεί αθλητικές υποδομές και στην Καβάλα και στο Δημονέστου. Θα γίνει και μια σύσκεψη με όλους τους φορείς εδώ της περιοχής για να υποθούν όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά και εργασίες που είναι σε εξέλιξη και είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη επίσκεψη του κύριου Βρούτση. Οπότε έρχεται να δει τι έχει γίνει, τι μένει να γίνει, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Μαθαίνουμε επίσης πως σε λίγες ημέρες, την άλλη Πέμπτη συγκεκριμένα, θα είναι στην Καβάλα και ο ειδικός γραμματέας για την προστασία ζώων συντροφιάν, ο κύριος Νίκος Χρυσάκης. Θα είναι και συνεργάτες του μαζί και θα έρθει, γιατί θα έχουμε τα εγγένεια του νέου κοινοκομείου του Δήμου Καβάλας την 5η 18 Ιουνίου.
1: Ναι.
3: Να σας πω πως τώρα, 5η Παρασκευή, συνεχίζονται αυτές οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Δοξάτου της Δράμας, και συγκεκριμένα σήμερα είναι οι γιατροί στα Κύρια και αύριο Παρασκευή στον Άγιο Αθανάσιο, Και για πολίτες που δεν μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν, υπάρχει δυνατότητα να τους επισκεφθούν στο σπίτι και να γίνουν αυτές οι εξετάσεις από την κοινωνική υπηρεσία βοήθεια στο σπίτι και το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ. Θα έχει σήμερα στη Δράμα μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την εξωτερική ιεραποστολή. Αυτή θα είναι στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Χωριστής, στη Χωριστή. Θα είναι εκεί και ο Μητροπολίτης Δράμας, ο κ. Δωρόθεος. Και έχει να κάνει, θέμα της ομιλίας είναι η ιεραποστολή στην καρδιά της Αφρικής. Mm-hmm. Σίγουρα θα έχουν και φωτογραφικό υλικό, κανένα βίντεο, τι γίνεται εκεί. Η δουλειά και οι δράσεις που πραγματοποιούνται. Στις 7 το απόγευμα θα ξεκινήσει η εκδήλωση αυτή και ο μιλητής θα είναι ο επίσκοπος Κωνσταντιανής κύριος Κοσμάς, είναι του Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας, mm-hmm. οπότε σίγουρα θα έχει ξεχωριστό έτσι ενδιαφέρον. Και να σας πω, εχθές μιλήσαμε και με την υπεύθυνη του συμποσίου μαρμαρογλυπτικής που ξεκίνησε στην Δράμα. Μας έλεγε για την όλη διοργάνωση που θα είναι μέχρι 20 Ιουνίου και τελικά μας έλεγε ότι η κυρία Βίκη Κωνσταντινίδου ότι έχει όντως πιο ενδιαφέρον να πετύχει και τις πρώτες μέρες που ξεκινούν οι μαρμαρογλύπτες στις δημιουργίες τους, γιατί αυτός ο όγκος μαρμάρου πώς παίρνει μορφή, δηλαδή από εκεί που βλέπεις ένα κομμάτι μαρμάρου,
1: τι γίνεται μετά,
3: πώς θα γίνει μετά, ναι, το άγαλμα. Και ότι θα φιλοτεχνήσουν, θα έχουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί έχουν κανονίσει και παράλληλες δράσεις. Και κάτι ακόμα που θέλαμε να πούμε, η εθελοντική αιμοδοσία που θα έχει το Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, αυτή την Κυριακή 9 το πρωί με 3 το μεσημέρι, γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, και όποιος έτσι ενδιαφέρεται ας βοηθήσει, γιατί οι απαιτήσεις για αίμα είναι μεγαλύτερες τώρα την θερινή περίοδο.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτά τα σούλα.
3: Δεν είναι αυτά.
1: Μια κουβέντα για τη σήμερα ημέρα, γιατί τα λέγαμε και από χθες ακόμη.
3: Λοιπόν, σήμερα για να καταλάβει και ο κόσμος, έχουμε δώσει ραντεβού όλοι οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ να θυμηθούμε εκείνη την ημέρα, δεν ξεχνάμε ποτέ, αλλά πάντοτε είμαστε φορτισμένοι αυτές τις ημέρες, γιατί μας έρχονται μνήμες για το ξαφνικό μαύρο, για την τεράστια ανατροπή στις ζωές όλων. Αυτό που συζητούσαμε χθες στα τηλέφωνα που συντονιζόμασταν, ότι αύριο 9 η ώρα θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, είναι πώς εκείνη την εποχή όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν ήταν και οι οικογένειες που δούλευαν, και πατέρας και μητέρα και ζευγάρια, και να μην ξεχνάμε και ποτέ.
1: Ή που εξαρτώνταν, οικογένειες που εξαρτώντουσαν από τον εργαζόμενο.
3: Ναι. Και να μην ξεχάσουμε και τους ανθρώπους έτσι που βάλαν τέλος στη ζωή τους.
1: Σωστά.
3: Για αυτό το γεγονός. Πρέπει να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε, γιατί εντάξει, μας έχουν κάνει ζημιά σίγουρα όλους. Αλλά όταν είναι αυτές οι μέρες, είμαστε όλοι πολύ συγκινημένοι. Και εντάξει, βλέπουμε τελικά και το δίκαιο πώς έρχεται τελικά.
1: Ακριβώς,
3: η δικαιοσύνη.
1: Ακριβώς.
3: Βέβαια, εντάξει, αν σκεφτεί κανείς ότι πέρασαν 2 χρόνια και πόσο μαρτυρικά ήταν αυτά τα 2 χρόνια, προσπαθώντας να καταλάβεις από πού σου ήρθε αυτό. Ποτέ ξανά να μην γίνει έτσι, κάτω από τις συνθήκες
1: καλά.
3: Αυτό. Σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας.
2: Έτσι ακριβώς. Όχι μόνο.
3: Στο δημόσιο.
2: Ναι.
1: Mm-hmm. Πες και μια καλημέρα στη Χρυσούλα τώρα που είναι μαζί μας.
3: Αμάν, καλημέρα.
1: Χρυσούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Σε ευχαριστούμε, Τασούλα.
3: Γεια σας, παιδιά. Γεια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Έλα, Χρυσούλα, τι γίνεται, καλημέρα. Πώς πάμε.
4: Καλημέρα. Λοιπόν, ναι, είναι μια δύσκολη και βαριά μέρα.
1: Είναι.
4: Για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ σήμερα, 13 χρόνια μετά το μαύρο. Αλλά πέρα από την πληγή και τα προσωπικά βιώματα που έχει ο καθένας, και από τη συγκεκριμένη μέρα, από τις μνήμες του και από τα 2 χρόνια μετά που ακολούθησαν, είναι πιο σημαντικό, νομίζω, να ξαναπούμε πρώτον το πόσο σπουδαία ήταν η στήριξη που είχαμε από τους αλληλεγγύους για 2 ολόκληρα χρόνια, και να τους ευχαριστήσουμε για μια ακόμα φορά γι' αυτό. Και να πούμε επίσης ότι εκτός από ορισμένους λίγους που έχουν μια, θα το έλεγα, μόνιμη και κακοπροαίρετη αιμονή με την ΕΡΤ, οι περισσότεροι αντιλαμβάνονται για ποιο λόγο είναι αδιαπραγμάτευτο το να υπάρχει δημόσια τηλεόραση και το δημόσιο ραδιόφωνο. Και οι περισσότεροι επίσης έχουν περάσει κάποια στιγμή από τον αέρα του δημοσίου ραδιοφώνου, που τους έδωσε χώρο, ενώ κάποια άλλα ιδιωτικά μέσα, για παράδειγμα, τους γύρισαν την πλάτη. Ξέρουν όλοι αυτοί.
1: Σωστά. Ναι.
4: Για ποια πράγματα μιλάμε και για ποιες στιγμές και για ποιες συνθήκες μιλάμε. Σε αυτό προτιμώ να περιοριστώ. Τα προσωπικά είναι μετά τα προσωπικά βιώματα, λέω, και οι μνήμες. Ας κρατήσει ο καθένας για τον εαυτό του. Ξέρουν όλοι πολύ καλά τι ακριβώς έγινε. Τώρα, να πάμε στα θέματά μας. Για θετικότατη ανταπόκριση, έτσι είπε ο κ. Ζαμπούκης χθες, στην συνεδρία συλλογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, θετικότατη ανταπόκριση του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης σε αυτό το αίτημα που το ακούμε χρόνια τώρα, του Δήμου το αίτημα, να μεταβιβαστεί η κυριότητα όλης της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμανιού στον Δήμο. Έγινε μια κουβέντα με αφορμή μια ερώτηση που κατέθεσε η παράταξη αρχή με επικεφαλής τον κύριο Σταυράκογλου. Υπήρξε μια έντονη αμφισβήτηση όμως του κυρίου Σταυράκογλου όταν ο κύριος Ζαμπούκης είπε ότι είναι θετική ανταπόκριση του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης να παραχωρηθεί στο Δήμο η δυτική χερσαία ζώνη, γιατί ο ίδιος είπε ότι έχει άλλες πληροφορίες και ότι το master plan του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης έχει υπογραφεί και έχει ήδη διαβιβαστεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπερταμείο για να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Και εκεί μέσα δεν προβλέπεται, λέει, κάτι τέτοιο. Τώρα να πούμε ότι αυτή η συζήτηση έγινε ουσιαστικά για αυτές τις εκτάσεις, αν θυμάστε, που λέγαμε πριν από λίγο καιρό, τις οποίες παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ, είναι μεταξύ του λιμανιού και του αεροδρομίου. Είναι δημοτικές εκτάσεις, τις οποίες όμως παίρνει το ΤΑΙΠΕΔ και μάλιστα με νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πριν από λίγο καιρό στη Βουλή. Περνάνε στην κυριότητα του Υπερταμείου, γιατί εκεί θέλουν να δημιουργήσουν επιχειρηματικό πάρκο και logistics. Και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη και ποιος από τους δύο, δηλαδή αν ήταν ο κύριος Σταυράκογλου ή ο κύριος Ζαμπούκης, που έχει πιο ορθές πληροφορίες για το αν με κάποιο τρόπο το αντάλλαγμα για αυτά τα δημοτικές εκτάσεις θα είναι η δυτική χερσαία ζώνη. Αλλάζω θέμα, πάω στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εχθές ήταν μια πολύ σημαντική μέρα για το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, γιατί για πρώτη φορά χορηγήθηκε σε ασθενή μια πολύ εξειδικευμένη θεραπεία με λουτέσιο 177, έτσι λέγεται, για τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Η συγκεκριμένη θεραπεία αντιπροσωπεύει, από ό,τι μας λένε εδώ από το νοσοκομείο, μία από τις πλέον σύγχρονες και καινοτόμες μορφές θεραπείας της πυρηνικής ογκολογίας παγκοσμίως. Είναι μία στοχευμένη θεραπεία ακριβίας, η οποία κατευθύνεται ειδικά στα καρκινικά κύτταρα και επιβαρύνει ελάχιστα τους υγιείς ιστούς. Και η εισαγωγή της θεραπείας αυτής στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αποτελεί, όπως λέει και η διοίκηση, σημαντικό ορόσημο, γιατί μέχρι πρόσφατα πολλοί ασθενείς ήταν υποχρεωμένοι να μετακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας για να έχουν πρόσβαση σε μια τόσο εξειδικευμένη θεραπευτική επιλογή. Πλέον δεν θα χρειάζεται να κάνουν χιλιόμετρα άνθρωποι που είναι ταλαιπωρημένοι έτσι και αλλιώς από την ασθένεια, αλλά να εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.
1: Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και μπράβο.
4: Ναι. Είναι 2-3 μέρες τώρα, παιδιά, που πιθανόν το έχετε δει. Έχει φουντώσει η συζήτηση και ο προβληματισμός για όσα έγιναν έξω από το ανοιχτό αναγνωστήριο στην Αλεξανδρούπολη, στη Σύμβολη των Οδών Καβίλ και Βενιζέλο, από ομάδα νεαρών μαθητών, μαθητές γυμνασίου και λυκείου, οι οποίοι μαζεύονταν έξω από το αναγνωστήριο και έβριζαν, φώναζαν φασιστικά συνθήματα υπέρ της Χρυσής Αυγής, χαιρετούσαν ναζιστικά. Απειλούσαν και πετούσαν αντικείμενα εναντίον των φοιτητών και των μελών της συλλογικότητας. Και το λέω αυτό γιατί τώρα έχουμε μία ακόμα επίσημη αντίδραση, αυτή τη φορά από την ομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Εύρου, με μια χθεσινή ανακοίνωση, στην οποία κάνει λόγο για ακραίες και αδιανόητες συμπεριφορές. Καλεί τους πολίτες να σταθούν απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές και δηλώνει ότι στέκεται με αλληλεγγύη στα μέλη της συλλογικότητας του αναγνωστηρίου, που όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της συνομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, επιτυλώνει ένα πολύ σημαντικό έργο με κοινωνικές δράσεις, αυτά λέει η κομματική οργάνωση. Σήμερα να σας πω ότι ξεκινά το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης με πολλές προβολές, πολλές παράλληλες δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους και μουσικές βραδιές.
1: Σε ποιο χώρο μέχρι... Χρυσούλα γίνεται?
4: Στο θερινό του
1: Στο θερινό, στο Φλίζο, μάλιστα.
4: Ναι. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουνίου και η αυλαία θα ανοίξει απόψε με αναβίωση βοβού κινηματογράφου, η οποία όμως θα συνοδεύεται από ζωντανή μουσική. Θα είναι
1: Μάλιστα.
4: εκεί δύο μουσικοί, σε πιάνο και βιολί, και θα συνοδεύουν την προβολή του βοβού κινηματογράφου. Τώρα, για το Σάββατο έχουμε στην Αποθήκη 3 ένα εργαστήριο stop motion animation για μικρά παιδιά. Το απόγευμα πάλι του Σαββάτου στις 6 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, εδώ μεταφέρεται μια δράση, πάει στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Φιλοσοφία και σύγχρονος κινηματογράφος, κριτικές αναλύσεις ταινιών του 21ου αιώνα». Την Κυριακή έχουμε μια ξεχωριστή στιγμή, λένε οι διοργανωτές, με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Λόξη». Θα είναι εκεί και ο σκηνοθέτης. Και ο επίλογος είναι τη Δευτέρα 15 του μήνα με τη συναυλία του Ross Daily. Αυτά όλα θα είναι με δωρεάν, με ελεύθερη είσοδο. Εντάξει. Τώρα, αυτό που λέγατε λίγο πριν για το φεστιβάλ Λεβάντας, που επίσης είναι να ξεκινήσει. Αλλά
1: αύριο,
4: εδώ τώρα έχουμε ένα. Δεν ξέρω τώρα με τον καιρό τι ακριβώς.
1: Μα αυτό είναι το πρόβλημα δυστυχώς για αύριο. Ναι. Για αύριο τουλάχιστον. Για το Σάββατο θα είμαστε καλά, αλλά για το αύριο.
4: Ναι. Και θα είναι κρίμα πάντως, γιατί θυμάμαι την πρώτη χρονιά που η Κινσέ Πάρωμα Εύρου είχε ξεκινήσει να κάνει αυτή την διοργάνωση, είχε βρέξει πάλι.
1: Ναι.
4: Τα είχαν ετοιμάσει όλα και λίγο πριν ξεκινήσει είχε ρίξει μια απίστευτη βροχή, τα κατέστρεψε όλα και είχε κυρωθεί εκείνη τη χρονιά. Εύχομαι να μην συμβεί το ίδιο, γιατί όντως έχουν κάνει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Θα μου πεις μπορούν να τη συνεχίσουν τις επόμενες μέρες.
1: Αλλά εντάξει, ναι.
4: Δεν είναι το ίδιο ακριβώς. Είναι τελείως υπαίθριο όλο αυτό.
1: Ακριβώς,
4: και είναι πάρα
1: ναι.
4: πολύ δύσκολο. Οι καιρικές συνθήκες δηλαδή είναι το πρώτο πράγμα που επηρεάζει την διοργάνωση αυτού του φεστιβάλ. Εν πάση περιπτώσει, ας ευχηθούμε να μην πιάσει και να μπορέσουν όλα να κυλήσουν ομαλά. Αυτά, παιδιά.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε,
2: καλημέρα, Χρυσούλα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πριν πάμε στη Δέσποινα, λίγο να ανασάνουμε έτσι μουσικά.
2: Νομίζω μας χρειάζεται.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ρέστης Ντάντος. Πάμε να πάρουμε μια τζούρα ελευθερίας.

0: σημασία. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο δίσκος, ο ολοκέντρωγος του Ρεσιντάντο, εδώ με την Ιουλία Καραπατάκη. Κάτι παιδί είναι και αυτό, δηλαδή. Είναι
1: για την Καραπατάκη.
0: Ναι, παιδί, ναι. Άμα τη βλέπεις να τραγουδά, είναι η χαρά της ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Όπως το λες, ναι. Η χαρά της ζωής.
0: Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα και είναι μαζί μας η Δέσποινα.
1: Χαρά της ζωής.
0: Η χαρά της ζωής. Καλημέρα,
1: Δέσποινα.
0: Ποια τραγουδά είναι η χαρά της ζωής.
1: Αυτό ακριβώς. Όπως το λες, ναι. Η χαρά της ζωής.
0: Λοιπόν, είμαστε σέρες τώρα και είναι μαζί μας η Δέσποινα.
1: Η χαρά της ζωής.
0: Η χαρά της ζωής. Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Ωραίος.

0: γιατί αύριο έχουμε πολλές σχολικές γιορτές.
1: Δυστυχώς για αύριο είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Να δούμε.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Άμα βάλουμε καμιά προσευχή όλοι μαζί και αρχίσουμε να φυσάμε φουφουφού, μπα και γίνει κάτι.
0: Ναι. Πάμε στα θέματα εδώ από την Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Δύο μεγάλα έργα για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του πόσιμου νερού στις Σέρες και στο παραλίμνιο του Δήμου Εμμανουήλ Παπά χρηματοδοτεί μέσω ΕΣΠΑ η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων με συνολικούς πόρους πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ. Το πρώτο έργο αφορά στη βελτίωση της ποιότητας και διασφάλιση ποσότητας πόσιμου νερού στο Δήμο Σερών.
1: Ναι.
0: Και στο πλαίσιο του αναμένεται να κατασκευαστούν νέοι αγωγοί για το δίκτυο ίδρυυσης σε συνολικό μήκος 11,5 χιλιόμετρων. Το δεύτερο έργο αφορά στην αντικατάσταση του ακατάλληλου υδατόπυργου στην κοινότητα παραλιμνίου του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας του αριστερού κλάδου του κάθετου άξονα Δερβαίνης Σέρες Προμαχώνας της Εγνατίας Οδού από την εταιρεία Νέα Εγνατία Οδός Λειτουργία ΑΕ θα ισχύσουν σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερών. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα 11 του μήνα έως την πλήρη αποκατάσταση σύμφωνα με τη μελέτη και το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκτέλεσης τυχών εργασιών αποκατάστασης. Σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΣ χθες το βράδυ, κατά την οποία ο επί 13 χρόνια πρόεδρος Ομοσπονδίας Σωτήρης Κοτσαμπάς υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου, υλοποιώντας έτσι και δέσμευση που είχε κάνει όταν είχε αναλάβει από την πρώτη στιγμή της επανεκλογής του 25. Τη σκητάλη της Προεδρίας παρέλαβε ο μέχρι πρότινος Γενικός Γραμματέας Δημήτριος Βροντελής. Τιμητική εκδήλωση και η μερίδα για τον Γιάννη Πισπίλη και τη Βάσια Λαδιά διοργανώνει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερών και το Σωματείο Σεραίων Πολιτεία αύριο Παρασκευή στις 9.30. Ο Γιάννης Πισπίλης είναι από το Γάζαρο Σερών και η Βάσια Λαδιά από την Πρώτη Σερών. Να σας πω, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες που θα αναπτύξουν θέματα τα οποία σχετίζονται με το έργο των δύο ανθρώπων. Και να θυμίσω λίγο ότι ο Γιάννης Πισπίλης είναι μια εμβληματική προσωπικότητα συνδεδεμένη με την ιστορία και τον πολιτισμό στο Γάζαρο Σερών. Είναι γνωστός για το οικογενειακό του κτήμα, το οποίο αποτελεί σημαντικό τοπόσημο της περιοχής, ενώ η Βάσια Λαδιά με το εξαιρετικό παράδειγμα του Λογραφικού Μουσείου Χαγιάτη Λαδιά στην Πρώτη Σερών, το οποίο το έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές μέσα από την ΕΡΤ. Αποτελεί συνδετικό κρίκο του χθες με το σήμερα. Σε μια εκδήλωση, θα σας πάω το Σάββατο, το έργο «Αν και οι Σταυροφόροι» παρουσιάζεται στις 9 και 4 στο Ζιερλί Τζαμί στις Σέρες, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό θεατρικό μονόλογο βασισμένο στην Αλεξιάδα της Άννας Κομνηνής με τίτλο «Άννα και Σταυροφόροι». Η σκηνοθεσία και η αφήγηση είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου, η ερμηνεία της Βασιλικής Δαλίσκα και η μουσική του Παντελή Παυλίδη. Έχουμε σήμερα μία εκδήλωση παρουσίας βιβλίου, συγκεκριμένα μία πρόσκληση για το εργαστήρι δημιουργικής γραφής, ενδυνάμωση μέσα από τη γραφή. Απευθύνουν οι εκδόσεις από Στακτήριο και το Public για σήμερα στις 7 το απόγευμα, όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το νέο βιβλίο της με αφορμή μάλλον την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της Αντωνίας Θεοχαρίδου, δημιουργική γραφή για την ενδυνάμωση των ομάδων. Πού σας πάω τώρα, στο Βαλτερό, στο Δήμο Ηράκλειας. Μια εξαιρετική ευκαιρία για αντάμωμα αποτελεί η 7η Πανσεραϊκή Θρακιώτικη Συνάντηση. Το Σάββατο μας έρχεται στις 9, στον αύριο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Συνδικαλιστικός Σύλλογος Αριστοτέλης Βαλτερού. Εκατοντάδες χορευτές, χοροδοί και μέλη πολιτιστικών συλλόγων του νομού, θρακιώτικης καταγωγής, παρουσιάζουν χορούς, τραγούδια, δρόμενα και ιστορικά στοιχεία της Θράκης. Μουσικό σχήμα Θρακόμελο. Και θέλω να σας πω ότι τώρα γίνονται αυτά τα ανταμώματα, όπως τα λέμε εδώ. Φαντάζομαι και εδώ. Που είναι μια εξαιρετική πραγματικά ευκαιρία να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ναι. Και μάλιστα μας λένε πως πολλοί άνθρωποι παίρνουν τις άδειές τους προκειμένου να βρίσκονται εδώ σε αυτές τις συναντήσεις. Γίνονται εξαιρετικά γλέντια. Και μάλιστα τον Αύγουστο έρχονται και άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό. Mm-hmm.

0: γιορτές και βρίσκονται οι άνθρωποι, διασκεδάζουν, λένε τα νέα τους και η χαρά το να βλέπεις έναν φίλο γνωστό, άνθρωπο που έπαιζε μαζί στο δημοτικό και σαν το δεις χρόνια, μέσα από μια γιορτή. Είναι πολύ ωραία και να σας πω ότι έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις Σαββατοκύριακο, ήδη άρχισε από σήμερα και από χθες, αν σας τα λέω, και θα ολοκληρώσουμε αύριο Παρασκευή, προκειμένου να έχουμε μια πλήρη εικόνα για το τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μην ξεχάσουμε να πούμε ότι σήμερα ξεκινάει και το Μουντιάλ, έτσι. 104 αγώνες, παρακαλώ, από την ERT 2 Sport και την ERT 1 και από το ERT Flix βέβαια. Θα μπορούμε να δούμε τους αγώνες αυτούς που, και θα υπάρχουν ένα σωρό εκπομπές που θα ξεκινάει και από τις 3 το μεσημέρι και θα συνεχίζονται βέβαια απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου για φέτος. Συντονιζόμαστε από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου που ολοκληρώνεται το Μουντιάλ.
2: Πάρτι για τους ποδοσφαιρόφιλους.
1: Α, καλά, εννοείται, ναι.
2: Ήδη μου ανακοινώθηκε. Από αύριο αρχίζει το ποδόσφαιρο. Ναι. Για σήμερα δηλαδή.
1: Ναι.
2: Η μέρα του πολεμικού ναυτικού της Βραζιλίας σε ανάμνηση της νίκης του στην ναυμαχία του Ριατσουέλο, κάτι που συνέβη στις 11 Ιούνιου του 1865 κατά των ναυτικών δυνάμεων της Παραγουάης.
1: Και είναι και η μέρα του Καμεχαμέχα.
2: Το είπα καλά. Ναι, καλά το πες.
1: Στη Χαβάη τιμά τη μνήμη του βασιλιά Καμεχαμέχα. Τώρα το καλά,
2: το είπες με
1: του μεγάλου που εγκαθίδρυσε το βασίλειο της Χαβάη το 1795. 4 Ιουλίου 1898 η βασιλεία καταργήθηκε όταν τα νησιά της Χαβάη προσαρατήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αν νόμιζα θα πεις κάτι. Όχι. Τι άλλο συνέβη και σαν και σήμερα?
2: Πολλά συνέβησαν. Εμείς κάποια θα δούμε επιγραμματικά. Το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι στο Αγρίνιο.
1: Ο Ιμπραήμης έρχεται στην έρημη Τριπολιτσά το 1825.
2: Το 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου.
1: 1965 και δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος.
2: 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Τον γκολ σημειώνει ο Κίστ με πέναλτι στο 64ο λεπτό.
1: Το 2002 ο Ιταλός Μέουτσι Αντώνιο αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.
2: Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε αυτό που ξέρουμε.
1: Ναι, Αντώνιο Μέουτσι.
2: Αντώνιο Μέουτσι. Ο εφευρέτης.
1: Μέουτσι.
2: Μέουτσι. Ναι. Σωστά. Το 2003 η οικονομικά.
1: Το Μέουτσι θα ήταν Μεούτσις στα ελληνικά.
2: Εξελιγμένος, ναι.
1: Ναι. Αντώνης Μεούτσης, βεβαίως.
2: Άνετα.
1: Ναι.
2: Πώς θα τον θυμόμαστε. Οικονομικά προβλήματα επικαλείται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και βάζει λουκέτο στο κίνημα ελεύθερων πολιτών. Η απόφαση του Δημάρχου γίνεται δεκτή με ικανοποίηση από τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το 2003.
1: Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ένας σπουδαίος Γάλλος ωκεανογράφος, εμείς παλιότερα το θυμόμαστε δηλαδή ακόμη και μέσα από τις εκπομπές, ο Ζακ Ιβ Κουστό.
2: Και πώς τις βλέπαμε εκείνες, καθώς να αναδείξουν. Ας δεν είχε και πολλές εκπομπές,
1: ναι,
2: η ελληνική τηλεόραση τότε.
1: Ναι, ναι.
2: 1922 γεννιέται ο Μιχάλης Κακογιάννης, Κύπριος σκηνοθέτης.
1: Ο Χιου Λόρι, ο Άγγλος ηθοποιός, ο Dr. House, τον ξέρετε όλοι σας από τη μικρή οθόνη, έχει γενέθλια. 1959 γεννήθηκε.
2: 1835, η χρονιά που φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός διοικητής ελληνικού στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το πραγματικό του όνομα, Ανδρέας Βόκος.
1: Όλοι τον θυμόμαστε, οι περισσότεροι τέλος πάντων, σαν διοικητή της Τράπεζας Ελλάδας επί 19 χρόνια. Αναφέρομαι στον Ξενοφόντα Ζολότα. Ωστόσο, είχε διατελέσει και πρωθυπουργός επί Οικουμενικής 89-90, οικονομολόγος, αλλά και ακαδημοϊκός ο ίδιος. Και το 2004, σαν σήμερα, πεθαίνει.
2: Ενώ το 2015 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, πρωτεργάτης της free jazz, Ornett Coleman.
1: Κάπως έτσι θα κλείσουμε, με τον ίδιο και την τρομπέτα του, με το σαξόφωνο του.
2: Με το σαξόφωνο του, έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 7, μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων από το Air News, ακριβώς στις 8.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις είχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο rteco.gr.
2: Τώρα στο rteco.gr και το rteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
4: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
3: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
4: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένη σεφ.
3: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
4: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
3: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.
4: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
7: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. 5η 11 Ιουνίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι με τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος και της ΕΡΤ Κομωτινής. Ακούτε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου. Ο Δημήτρης Σταματάκης βρίσκεται στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, θα κυλήσει η σημερινή ημέρα. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, η θερμοκρασία θα είναι σχεδόν αμετάβλητη. Δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς το μεσημέρι, αλλά και 30 σε κάποιες περιοχές, όπως είχαμε και κατά τη χθεσινή ημέρα, ενώ νωρίς το πρωί θα κοιμαθεί στους 20 περίπου βαθμούς. Περιμένουμε αλλαγή του καιρού από την Παρασκευή, από αύριο δηλαδή, περιμένουμε με βροχοπτώσεις ακόμη και στην περιοχή μας. Μπαίνουμε λίγο στη θεματογραφία της σημερινής εκπομπής. 4 χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλώνησε την Αλεξανδρούπολη, το δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για το θάνατο του 34χρονου τότε Δημήτρη Δημάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Μάιο του 2022 μέσα σε ρομποτικό κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται στην κεντρική λεωφόρο της Αλεξανδρούπολης μπροστά στη δέση αξιωματικών. Η δικαστική εξέλιξη βάζει ένα πρώτο τέλος σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα την τοπική κοινωνία, ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι ποινές που επιβλήθηκαν είναι ο τότε αντιδήμαρχος καθαριότητας, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή. Η προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας επίσης καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή, ενώ ο κατασκευαστής του ρομποτικού κάδου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών η οποία όμως μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι που εμπλέκονταν στην υπόθεση, στελέχη της κατασκευάστριας εταιρείας αλλά και δύο υπάλληλοι του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αθωώθηκαν από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν. Ο 34χρονος έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο μέσα στο ρομποτικό κάδο στις 16 Μαΐου του 2022, όταν προσπάθησε να πάρει μια σακούλα με φάρμακα που του είχε πέσει μέσα, με αποτέλεσμα να μπει μέσα στον κάδο και να έχει έναν θάνατο πολύ σκληρό. Ενώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως από την πρώτη στιγμή η οικογένεια του θύματος προσπάθησε να βρει λύσεις αλλά και απαντήσεις πάνω σε αυτά τα ερωτήματα τα οποία είχε. Η εκδίκαση της υπόθεσης ολοκληρώθηκε όπως είπαμε χθες. Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο έπαιξε τα στοιχεία που παρουσίασε ο πραγματογνώμονας της οικογένειας, ότι το μηχάνημα παρουσίαζε σοβαρές τεχνικές αδυναμίες και κατασκευαστικές ελλείψεις. Το σύστημα λειτουργούσε στο δημόσιο χώρο χωρίς απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των πολιτών και δεν είχε εξασφαλιστεί απαραίτητη συντήρηση και ο έλεγχος των αυτοματοποιημένων συστημάτων από τους αρμόδιους φορείς. Έτσι λοιπόν τελείωσε αυτή η υπόθεση σε πρώτο βαθμό και από εκεί και έπειτα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες δικαστικές διαδικασίες. Θα περάσουμε και σε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη στις ΣΑΠΕΣ ένας διακινητής, ο οποίος μετέφερε 7 μη νόμιμους μετανάστες. Δεν συμμορφώθηκε αρχικά σε σήμα στάσεις των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα οδηγώντας επικίνδυνα, ενώ τελικά το όχημα κινητοποιήθηκε και ο δράστης συνελήφθη. Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε χθες το μεσημέρι στην Αλεξανδρούπολη για την Επιτροπή Λογοδοσίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, επικεφαλής των παρατάξεων ή άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι καταθέτουν κάποια ερωτήματα και τα οποία περιμένουν να τους απαντηθούν από τη Δημοτική Αρχή. Αυτό λοιπόν έγινε χθες. Είχαμε αρκετά θέματα τα οποία συζητήθηκαν και τα οποία ζητήθηκε ενημέρωση από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης. Και θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με ένα θέμα το οποίο αφορά τις εργασίες που θα γίνουν στα Ιαματικά Λουτρά της Τραϊανούπολης. Μια ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Γκότζης απευθυνόταν στην πρόεδρο της Δημοτικής Τουριστικής Επιχείρησης, την κυρία Ιντζεπελίδου, και να ακούσουμε το πώς ακριβώς ξεκίνησε αλλά και εξελίχθηκε αυτή η διαδικασία της συγκεκριμένης ερώτησης.
8: Είναι το ερώτημα σχετικά με το διαγωνισμό του έργου αναβάθμισης των υποδομών σε καταστάσεις αιματικών λουτρών. Ερωτών κύριος Γκότζης. Κύριε Γκότζη, έχετε 5 λεπτά.
9: Ναι, το ερώτημα απευθύνεται στην πρόεδρο στην ουσία της ΤΕΔΑ. Επειδή λάβουμε γνώση πριν μερικές μέρες από το διαδίκτυο ότι υπάρχει ανάδοχος για τη διαχείριση των ιαματικών λουτρών, θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες σε όλο το σώμα και οι πολίτες που μας ακούνε, ποιος είναι ο ανάδοχος, τι ποσοστό έκπτωσης έδωσε, πώς σκοπεύει να το διαχειριστεί, τι δεσμεύσεις υπάρχουν και ποιος θα είναι ο ελεκτικός μηχανισμός παρακολούθησης της λειτουργίας από μέρος του Δήμου και της ΤΕΔΑ.
8: Κυρία Τσεπελίδα, έχει το λόγο 7 λεπτά.
10: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, συνάδελφοι, καλησπέρα. Ήθελα ούτως ή άλλως να κάνω εγώ την ενημέρωση τόσο για τα ιαματικά όσο και για την πορεία γενικότερα της ΤΕΔΑ στο σώμα. Και ξεκινάω με την ενεργειακή αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου. Με σχέδιο συνέπεια και σκληρή δουλειά η ΤΕΔΑ εξασφάλισε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση των ιαματικών λουτρών Τραϊανούπολης των τελευταίων 30 ετών. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση μιας πολυετούς προσπάθειας που οδηγεί πλέον στην υλοποίηση του έργου λειτουργική και ενεργειακή αναβάθμιση υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 892.417 ευρώ συν ΦΠΑ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ιδίους πόρους της ΤΕΔΑ. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται στις 297.000. Στην συνέντευξη που έδωσα έκανα ένα λάθος και είπα 277, ενώ είναι 297. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση εξυγχρονισμού του υδροθεραπευτηρίου από το 1995, όταν πραγματοποιήθηκε η τελευταία ουσιαστική ανακαίνιση των εγκαταστάσεων. Η προσπάθεια ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 με την ανάληψη της διοίκησης της ΤΕΔΑ ΑΕ, ένα από τα πρώτα καθήκοντα. ήταν η ενεργοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης του υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης, οι οποίες παρέμεναν ανενεργές επί σειρά ετών, παρά το γεγονός ότι το 2018 είχε εκδοθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που καθόριζε τις απαιτούμενες ενέργειες. Ακολούθησε μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών και σύνταξης μελετών. Εκπονήθηκαν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πραγματοποιήθηκαν μικροβιολογικοί έλεγχοι, εκδόθηκαν τεχνικές βεβαιώσεις, συντάχθηκε εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας και συγκεντρώθηκε πλήθος δικαιολογητικών που απαιτούνταν για την υποβολή πλήρους φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού. Η προσπάθεια αυτή ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2022 με την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας, το οποίο αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επενδυτική παρέμβαση στις εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου. Στη συνέχεια, η ΤΕΔΑ ΑΕ επικεντρώθηκε στην επίλυση ενός ακόμη διαχρονικού ζητήματος που αφορούσε την αρχαιολογική υπηρεσία και αποτελούσε για δεκαετίες εμπόδιο σε κάθε προσπάθεια υλοποίησης έργων στην περιοχή των Ιαματικών Πηγών. Μέσα από συνεχείς επαφές και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες βρέθηκε λύση που επιτρέπει πλέον την απρόσκοπτη προώθηση επενδύσεων και παρεμβάσεων στον χώρο. Με την ολοκλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, η ΤΕΔΑ προχώρησε στη σύνταξη της πλήρους μελέτης εξυγχρονισμού του υδροθεραπευτηρίου. Τον Ιούλιο του 2024 υπογράφηκε η σχετική σύμβαση μελέτης, ενώ τον Νοέμβριο του 2024 παραδόθηκε η ολοκληρωμένη τεχνική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. Παράλληλα, τον Αύγουστο του 2024 υπογράφηκε σύμβαση με εξειδικευμένο σύμβουλο για την προετοιμασία και υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης, ενώ το Σεπτέμβριο του 2024 κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Τουρισμού πλήρης φάκελος μελετών, τεχνικών στοιχείων, αποφάσεων και δικαιολογητικών. Το 2024 τον Οκτώβριο υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της ΤΕΔΑ ΑΕ και του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας την κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση του έργου. Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης ένα χρόνο αργότερα το 2025, ξεκίνησε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου. Η πρώτη διαγωνιστική διαδικασία δεν οδήγησε στην ανάδειξη αναδόχου και απέβη άγωνη, όπως και η δεύτερη. Παρά τις δυσκολίες και τα στενά, ιδιαίτερα στενά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης, η ΤΕΔΑ συνέχισε με επιμονή προχώρηση στις απαιτούμενες ενέργειες και επαναπροκήρυξε το έργο για τρίτη φορά. Στις 13 Μαΐου του 2026 δημοσιεύτηκε η τρίτη διακήρυξη του έργου. Κατά την τρίτη διαγωνιστική διαδικασία εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από οικονομικούς φορείς, υποβλήθηκαν προσφορές και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων. Στις 9 Ιουνίου του 2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΔΑ ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και προχώρησε στην οριστική κατακύρωση του έργου στον οικονομικό φορέα Ρενέλ ΙΚΕ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών. Σήμερα ολοκληρώνεται ένας κύκλος σχεδόν 7 ετών συνεχούς προσπάθειας αδειοδοτήσεων, μελετών, εγκρίσεων, χρηματοδότησης και διαγωνιστικών διαδικασιών. Έπειτα από πολλά χρόνια, περίπου 30, το υδροθεραπευτήριο Τραϊανούπολης περνά οριστικά από το στάδιο του σχεδιασμού της υλοποίησης στο στάδιο της υλοποίησης, συγγνώμη. Η ΤΕΔΑ στη συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης συνεχίζει με το βλέπα στο μέλλον, υπηρετώντας έναν και μόνο στόχο, την ανάδειξη και αξιοποίηση του ιαματικού πλούτου της περιοχής μας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, του τουρισμού και της ανάπτυξης του τόπου. Στο ερώτημα που κάνατε, κύριε Γκότση, υπήρχαν στους δύο διαγωνισμούς οι οποίοι απέβησαν άγονοι προσφορές, όπως και στην τρίτη, από οικονομικούς φορείς και ολοκληρώθηκε η διαδικασία, όπως σας είπα. Το άλλο ερώτημά σας, κύριε Γκότση, ποιο είναι?
9: Φορέα δεν νομίζω ότι να επίθεσε κάποιες διατάξεις. Είναι ελληνική εταιρεία.
10: Ναι, είναι ελληνική εταιρεία.
9: Και σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις, αυτός τι θα κάνει τώρα εκεί? Θα προχωρήσει ανακαίνιση? Αυτά λίγο πείτε.
10: Ναι.
9: Θα του λειτουργήσει με ένα μικρό lifting? θα προχωρήσει, γιατί έχουμε τις ερωτήσεις αρχαιολογίας. Για να έχουμε τις ερωτήσεις αρχαιολογίας, αυτά που χρειαζόντουσαν, πάμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο δηλαδή. Θα υπάρξει επένδυση από τον ανάδοχο. Που τι μισθό θα δίνει σε εμάς. Αυτά λίγο να γνωρίσουμε.
10: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για το διαγωνισμό το συγκεκριμένο, μιλάμε για πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του υδροθεραπευτηρίου Τραϊανούπολης από τη βάση. Γενικά θα αλλάξουν τα πάντα από τη βάση του. Όσον αφορά το άλλο θέμα που αναφέρατε για την...
9: Μισό για να πάμε σε ένα Ελένη. Αυτός έχει εξασφαλισμένα δικά του κεφάλαια ή θα προσπαθεί να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα. Έχουμε εικόνα γι' αυτό.
10: Μάλλον δεν καταλάβατε. Μιλάμε για την ενεργειακή αναβάθμιση και την ανακαίνιση του υδροθεραπευτηρίου. Αυτό είναι το έργο, δεν είναι κάτι άλλο. Η αξιοποίηση ή η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου είναι ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο ήδη δουλεύουμε και θα βγάλουμε διαγωνισμό στον αέρα, αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτό αφορά μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση. Αν δεν έχετε άλλη ερώτηση, ήθελα να κάνω μία... Ναι, έχουμε χρονοδιάγραμμα, έχουμε το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ξέρετε, μέχρι 36. Γνωρίζουμε όλοι ότι δεν υπάρχει η περίπτωση να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι 36, όπως κάναμε και τους προηγούμενους μήνες, που συνέχεια το Υπουργείο μας έδινε έναν μήνα παράταση, το ίδιο κάνουμε και τώρα, αλλά όπως και να έχει με την έκπτωση που υπάρχει, θα ολοκληρώσουμε την ανακαίνιση, έστω και με δικά μας κεφάλαια. Αν υποθέσουμε ότι θα κλείσει το Ταμείο Ανάκαμψης στις 36, όπως λένε, και η ολοκλήρωση των εργασιών 38.
7: Ένα άλλο θέμα που τέθηκε στην Επιτροπή Λογοδοσίας από τον επικεφαλής αντιπολίτευσης, τον κύριο Σταύρο Σταυράκουλου, ήταν το θέμα για αυτά τα δύο οικόπεδα τα οποία πήρε το υπερταμείο στην ανατολική πλευρά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, νοτίως του χωριού Απαλός, δίπλα στο αεροδρόμιο, για εκμετάλλευση. Τα πήρε το υπερταμείο λοιπόν από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Για αυτό το θέμα είχε γίνει και συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ακούστηκαν και διάφορες απόψεις. Μάλιστα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μπήκε σε μια διαδικασία να ζητήσει ως αντάλλαγμα για αυτήν την απόκτηση των δύο κομματιών από το υπερταμείο να αποκτήσει την δυτική ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, αλλά και όλη την περιοχή, 156 περίπου στρέμματα, τα οποία βρίσκεται μεταξύ του ρέματος Βανικιώτη, εκεί που είναι το γήπεδο Μαρακανά, η ταβέρνα το Χάραμα, το κάμπινγκ, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, να τα πάρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Να ακούσουμε την ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος Σταυράκουλου, αλλά και τι απάντησε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης.
11: Λοιπόν, κατόπιν λοιπόν της αντίδρασής μας στην ειδική συνεδρία λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2 Απριλίου του 2026 σχετικά με την ανακοίνωση, την τότε ανακοίνωση περί έναρξης της διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου συμπεριλαμβανόταν άρθρο που προέβλεπε αφαίρεση της περιουσιακής έκτασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης και μεταβίβασής της στο ελληνικό δημόσιο χωρίς κανένα αντάλλαγμα, καταλήξαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο τότε Αλεξανδρούπολης τον προγραμματισμό συνάντησης όλων των δημοτικών παρατάξεων δια των επικεφαλής τους, ώστε να καταλήξουμε έγκαιρα και εντός του χρονοδιαγράμματος που οριζόταν τότε ως περίοδος διαβούλευσης τον τρόπο αντιμετώπισης. Στις 6 Απριλίου 2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, όπου και συμφωνήθηκε ομόφωνα η έκδοση ψηφίσματος, κάτι που επικυρώθηκε δια περιφοράς με την έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 8 Απριλίου του 2026 και με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμό 46-2006 και θέμα έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας σχετικά με τη μεταβίβαση κυριότητας κοινοτικών κλήρων Αλεξανδρούπολης στο δημόσιο, παραχώρηση δικαιώματος αξιοποίησης στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Προσπερνώ τις αναφορές στην απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αναφέρουν στην ερώτησή μας και προχωρώ. Έκτοτε δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ζαμπούκη σχετικά με τις ενέργειες που είχε ο ίδιος εξουσιοδοτηθεί να πράξει. Αναζητήσαμε σχετικές απαντήσεις από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης στην έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου στις 5 Μαΐου 2026, δηλαδή μία μέρα πριν την ακρόαση των φορέων που είχαν ετηθεί την αντίστοιχη ακρόαση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή επεξεργασίας του νομοσχεδίου, όπου παρά τη δήλωση της καθολικής διάθεσης συνδρομής από όλες τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, ο κ. Ζαμπούκης ανέφερε πως χειρίζεται ο ίδιος το θέμα με την απαιτούμενη επάρκεια ως ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Δυστυχώς, στις 13 Μαΐου 2026 εγκρίθηκε το Ελληνικό Κοινοβούλιο η επίμαχη διάταξη του άρθρου 63 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί μεταβίβασης της έκτασης αυτών των δύο ακινήτων δημοτικής κυριότητας στο ελληνικό δημόσιο χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Καθώς λοιπόν η κατάληξη όλου του αυτού του ζητήματος κατά τη γνώμη μας και το δηλώσαμε αποτελεί μια ιστορική απώλεια δημοτικής περιουσίας και καθώς λοιπόν ένα τεράστιο κομμάτι της περιουσίας των δημοτών πέρασε στο ελληνικό δημόσιο χωρίς το αποτέλεσμα που είχε απαιτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, εξιοδοτώντας τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, κ. Ζαμπούκη, παρακαλώ, όπως μας ενημερώσατε, ποιες οι ενέργειες του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 46-2026, για ποιο λόγο δεν υπήρξε καμία επίσημη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από τις 8 Απριλίου 2026 έως και την ψήφιση του νόμου στις 13 Μαΐου 2026 και παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για υπόθεση εξαιρετικής σημασίας που αφορούσε την απώλεια σημαντικού τμήματος της δημοτικής περιουσίας, αν υποβλήθηκε έτοιμα ακρόασης του Δήμου Αλεξανδρούπολης κατά τη διαδικασία της κοινοβουλευτικής επεξεργασίας του νομοσχεδίου, όπως προέβλεπε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν κατατέθηκε έτοιμα, παρακαλούμε να μας καταθέσει τα σχετικά έγγραφα, όπου να αναφέρεται και η ημερομηνία υποβολής τους, αλλά και η απάντηση που έλεγε ο Δήμος από τα αρμόδια όργανα της Βουλής και συγκεκριμένα από την Επιτροπή. Γιατί επιλέξατε επίσης, κύριε Δήμαρχε, να χειριστείτε προσωπικά το ζήτημα, απορρίπτοντας ουσιαστικά τη συνδρομή των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινή βούληση για την αντιμετώπιση ενός τόσο κρίσιμου ζητήματος για τα συμφέροντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της τοπικής κοινωνίας. Και μετά την οριστική απώλεια της δημοτικής περιουσίας τόσο μεγάλης αξίας, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να έχει επιτευχθεί κανένας από τους στόχους που έθεσε το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, αν θεωρείτε ότι πετύχατε ή αποτύχατε να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και αν θεωρείτε ότι το πετύχατε, ποιο ακριβώς θεωρείτε ότι είναι το θετικό αποτέλεσμα των χειρισμών σας.
12: Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, 7 λεπτά. Βεβαίως. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Την Τρίτη μετά το Πάσχα, όπως σας είναι ήδη γνωστό από την ενημέρωση που έχει γίνει, έγινε η πρώτη τηλεδιάσκεψη με την αντίστοιχη ομάδα του Υπουργείου. Και στις 7 Πέμπτου στείλαμε δύο ξεχωριστά αιτήματα, όπως επίσης έχω ενημερώσει. Το πρώτο, το 95, για αίτηση μεταβίβασης της κυριότητας του ακινήτου του πρώην ΕΟΤ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και το δεύτερο, αυτό το πρώτο απευθύνεται στην ΕΣΥΠ και στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Και το δεύτερο, με αριθμό 96, στον ΟΛΑ ΑΕ, στην ΕΣΥΠ και με κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλαμβάνω ότι η πρώτη αίτηση αφορά τη μεταβίβαση κυριότητας του ακινήτου πρώην ΕΟΤ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και η δεύτερη, την αίτηση αποχαρακτηρισμού και μεταβίβαση της κυριότητας στη δυτική χερσαία ζώνη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Έκτοτε, ο μοναδικός που διαθέθηκε είναι ο κ. Σταυράκου για ενημέρωση και την προσήχα. Παρήχα μέχρι το σημείο το οποίο είχα και εγώ αντίστοιχη επικοινωνία. Έχουν γίνει τρεις τηλεδιασκέψεις. Η αίτηση με τον Όλα προχωράει κανονικά με θετική ανταπόκριση από τον Οργανισμό Λιμένος να μας παραχωρηθεί όλη η δυτική χερσαία ζώνη και πολύ περισσότερα πράγματα, ίσως διότι το ΚΑΕΚ, που το δίνω και δημόσια για κάποιον που θέλει να εντοπίσει τα στίγματα, είναι το 110-032-119-002 και 110-032-119-006, το οποίο μέχρι εκεί που έχει και την έσουμε. Η δεύτερη η έκταση που αφορά τον ΕΟΤ, και επαναλαμβάνω τα ΚΑΕΚ 110-035-729-043 έως και 52, 10 τεμάχια, περίπου εκτείνονται από το ρέμα του Βανικιώτη μέχρι και τα όρια με τον Αχινό,
11: Ό,τι είναι και η έκθεση που είναι Μαρακανά, ΕΟΤ, Κάμπινγκ, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο και είναι πιο σύνθετο, διότι έχει δύο αντίστοιχες διαβουλεύσεις εσωτερικές πρέπει να γίνουν και που διαρκώς χρειάζονται πληροφοριοδότηση. Η δεύτερη ως προς το τι χρήσεις θέλουμε να κάνουμε και έχω μια επόμενη συνάντηση την επόμενη μέρα στην Αθήνα για την οποία περιμένω ημέρα και ώρα προκειμένου να μεταβώ. Αυτή είναι η ενημέρωση που μπορώ να σας κάνω σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μέχρι στιγμής.

0: Ένα ακόμη θέμα το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον στην Επιτροπή Λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης ήταν αυτό το οποίο έθεσε ο Δημοτικός Σύμβουλος Κώστας Δουνάκης, ο οποίος θα πρέπει να σημειώσουμε πως είναι και πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης και Φερών, και ο οποίος αναφέρθηκε στις τιμές του νερού που χρεώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης για τους κτηνοτρόφους, για αυτούς οι οποίοι χρειάζονται να ποτίσουν τα ζώα τους και την τιμολιακή πολιτική της ΔΕΙΑ. Την απάντηση πήρε από τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης, τον κύριο Χαράλαμπο Μιχαηλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε και έδωσε στοιχεία για το πώς ακριβώς λειτουργεί η ΔΕΙΑ, ποιες είναι οι υποχρεώσεις που έχει η ΔΕΙΑ, αλλά και το τι πρόκειται να γίνει πάνω σε αυτά τα θέματα. Να ακούσουμε πρώτα την ερώτηση που κάνει ο κύριος Δουνάκης και συνεχεία τα όσα λέει ο κύριος Μιχαηλίδης.
1: Ερώτημα για την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑ, ρωτώ τον κύριο Δουνάκης Κωνσταντίνος. Κύριε Δουνάκη, έχετε 5 λεπτά.
2: Μόνο. Καλησπέρα. Κύριε Δήμαρχε, δεν θα απευθυνθώ στην ΔΕΙΑ, αν και οι απαντήσεις θα δοθούν από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ, αλλά αφορά περισσότερο το Δημοτικό Συμβούλιο, το Σώμα και τη Δημοτική Αρχή ολόκληρη. Τον Απρίλιο του 2025 ψηφίσαμε και εγκρίναμε τη νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑ που μας είχε κατατεθεί τότε, αν και ως παράταξη το είχαμε καταψηφίσει. Γιατί είχαμε τις αντιρρήσεις μας με τον τρόπο που η ΔΕΙΑ ήθελε να εφαρμόσει μια νέα τιμολογιακή πολιτική και εδώ μέσα είχαμε αντιδράσει έντονα και με συναδέρφους είχαμε έρθει σε αντιπαράθεση. Θυμάται και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Παντελίδης εδώ που είχα ρωτήσει τι θα πάει να πει στην Ύψα για όλη αυτή την τιμολογιακή πολιτική, το χωριό που κατάγεται, τον Γκολιόνι, τον αντιδήμαρχο τότε των Φερών, στα δικά μας τα χωριά επάνω, στη Γεμιστή, και μας λέγατε ότι δεν θα υπάρξει καμία αύξηση, πρόεδρε τότε. Εν τούτης, μετά από ένα χρόνο όμως διαπιστώνουμε ότι τα λεγόμενά σας διαψεύστηκαν. Και ειδικά περισσότερο σε ανθρώπους που είναι κτηνοτρόφοι, αγρότες, που χρειάζονται το νερό απαραίτητα. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι πολλές κτηνοτροφικές μονάδες δεν είναι στα πυδινά για να υπάρχουν γεωτρήσεις από μόνοι τους να έχουν οι άνθρωποι για να μπορούν να ποτίσουν τα ζώα τους και αναγκαστικά σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες που υπήρχαν πριν από εσάς, πριν από εμάς και θα υπάρχουν και μετά από εσάς και εμάς, τους έχετε εξοντώσει με την έννοια την αύξηση του νερού. Φτάνουν σήμερα οι κτηνοτρόφοι να πληρώνουν 1.000-1.200 ευρώ το χρόνο, 400 και 500 ευρώ το τετράμινο. Και άνθρωποι που χρειάζονται το νερό για να παράξουν. Με αυτή την τακτική σας και την πολιτική σας, εσείς ένα κτηνοτρόφο που αν έχει 100 ζώα, τον λέτε κάντε τα 50. Ενώ θα έπρεπε να τον επιβραβεύετε που έχει 100 ζώα σε έναν οικισμό ορεινό ή στην περιφέρεια του ολόκληρου του Δήμου, με την τακτική σας και την πολιτική που εφαρμόζετε, τον λέτε να τα μειώσει. Ενώ θα έπρεπε να τον επιβραβεύετε και να τον δίνετε κίνητρα να τα αυξήσει. Βλέπουμε ότι και στα χωριά μας που έχουν απομείνει πολύ ελάχιστοι συνταξιούχοι και ηλικιωμένοι και αυτοί πληρώνουν πολύ περισσότερο νερό από ό,τι πληρώναν τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν μιλάμε τώρα όριστα, πλέον υπάρχει ένας χρόνος που έχετε εφαρμόσει αυτή την τακτική σας, την πολιτική σας ως ΔΕΙΑ. Θα ήθελα μια ενημέρωση, πρόεδρε, προς τα έσοδα της ΔΕΙΑ αν αυξήθηκαν από αυτή την τακτική, την πολιτική που έχετε εφαρμόσει, και σε τι βαθμό έχουν αυξηθεί. Και το κυριότερο είναι αν προτίθεστε κάποια στιγμή να στηρίξετε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ποτίζουν κήπους ή γκαζόν σε ωραίες αυλές, σε παραθαλάσσια σημεία, ποτίζουν ζώα για να παράξουν γάλα ή κρέας. Αυτό είναι το περισσότερο το μεγαλύτερο ερώτημα. Και μία πρόταση θα σας έκανα, τουλάχιστον να αλλάξει στους ανθρώπους αυτούς που είναι στα ορεινά, που χρειάζονται απαραίτητα το νερό της ίδρυψης για να ποτίσουν τα ζώα τους. Όπως και στην περιοχή των Φερών υπάρχει μια κτηνοτροφική που αυτή εξυπηρετείται όχι από τη ΔΕΙΑ, υπάρχει όμως και μια δεύτερη, ας το πούμε, κτηνοτροφική που δεν είναι αναγνωρισμένη ως κτηνοτροφική και διάφορες μονάδες γύρω από την πόλη των Φερών που αυτές αναγκαστικά χρησιμοποιούν το νερό της ΔΕΙΑ. Θα πρέπει να αλλάξει η κλίμακα. Όχι όσο αυξάνεται το νερό και φωτίζοντας περισσότερα ζώα, να αυξάνουμε και την τιμή του κυβικού. Θα πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη τιμή, σταθερή, για να έχουν οι άνθρωποι ένα βιώσιμο αποτέλεσμα στην παραγωγή τους.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μιχαηλίδη, 7 λεπτά στη διάθεσή σας. Να ξεκινήσω από κάτι πριν απαντήσω στα ερωτήματα. Σήμερα το 2026 δεν είναι ούτε το 2010, ούτε το 2000, ούτε το 1990, που υπήρχαν άλλες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων, υπήρχαν άλλες καταστάσεις σε σχέση με τις αποφάσεις που μπορεί να πάρει μια δημοτική αρχή, μια διοίκηση μιας υπηρεσίας, με σήμερα το 2026 που γίνονται και αυστηροί έλεγχοι. Υπάρχει ένα υπουργείο το οποίο καθορίζει τα τελευταία 3 χρόνια με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας τις υπηρεσίες ύδατος, τις κατευθύνει, τις βάζει σε ένα νομικό πλαίσιο, τους λέει ότι αν δεν μπορείς να αποδείξεις τη βιωσιμότητά σου θα έχεις αυτές τις επιπτώσεις. Αν δεν μπορείς σήμερα να ισορροπήσεις τα έσοδά σου και τα έξοδά σου θα έχεις αυτές τις επιπτώσεις. Κάτι που παλαιότερα δεν συνέβαινε. Οπότε καταλαβαίνω τη δική σας ανησυχία. Η ίδια ανησυχία υπάρχει και σε εμάς. Μακάρι να ήταν τα χρόνια τα παλαιότερα που υπήρχαν άλλες δυναμικές στις δημοτικές αρχές της διοίκησης και αποφασίζαν το συμφερότερο για το δημότη και όχι τόσο για την υπηρεσία. Υπάρχουν και οικονομικά αποτελέσματα που εξετάζονται πλέον από την υπηρεσία, όπου μπορούν, αν θέλετε, να σας δείξουν την βιωσιμότητα ή την όποια βιωσιμότητα υπήρχε πριν ή αν δημιουργήθηκαν χρέη, την βιωσιμότητα που υπάρχει σήμερα πλέον, βάζοντας τα πράγματα σε ένα πλαίσιο και σε ένα κανονισμό και συνυπολογίζοντας και όλα αυτά τα λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας, καθώς επίσης και την ισορροπία που θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα σε όλους τους δημότες. Γιατί η οικία, οι υπουργικές αποφάσεις σου λένε να προσέχεις, να κρατάς ισορροπία ανάμεσα στις τιμές που βάζεις. Δηλαδή, αν έχω αύξηση των υλικών ή αύξηση των δαπανών, να το πω γενικότερα, όμως εγώ θέλω να κρατάω χαμηλή τιμολογική πολιτική, βάζω τα κτηνοτροφικά πάρκα χαμηλά και θα δείτε από τα στοιχεία που έχω φέρει ότι είναι πολύ λιγότερο το ποσό του κυβικού, η χρέωση στο κάθε κυβικό, στο κτηνοτροφικό πάρκο σε σχέση με έναν δημότη της Αλεξανδρούπολης, σε σχέση με έναν δημότη που είναι σε έναν οικισμό. Τώρα, εάν θέλετε να πείτε ότι είναι καλύτερη η λογική της πολιτικής που υπήρχε το 2014, που έλεγε ότι όσο περισσότερο καταναλώνεις, τόσο λιγότερο πληρώνεις, συγγνώμη, αλλά ούτε εμένα, ούτε το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοτών πιστεύω, τους βρίσκει σύμφωνος. Να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας για το ποια είναι η πραγματική ποσοστή αύξηση. Η αύξηση τιμής ανά κυβικό μέτρο ήταν ήπια και κλιμακωτή και αφορούσε αποκλειστικά σε καταναλώσεις μεγαλύτερες των 40 κυβικών στο τετράμινο. Δεν παρατηρήθηκε απότομη μεταβολή που να προκαλεί δημοσιονομικό ή κοινωνικό σοκ. Η ποσοστιαία μεταβολή αναδημοτική ενότητα το 2025 με την αλλαγή της δημοτικής πολιτικής στο κόστος ανακαταλωτή και ανακαθαριστικό λογαριασμό ήταν. Στη Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης αύξηση κατά 2,98 ευρώ ή 5,11%. 2,98 ευρώ δηλαδή ανά τετράμινο. Στη Δημοτική Ενότητα Τραϊνούπολης μείωση κατά 7,83 ευρώ ή 38,34% ανά τετράμινο. Που αν θέλετε, όταν είχα πει τότε με την δημοτική πολιτική ότι στην ουσία η Δημοτική Ενότητα Τραϊνούπολης μειώνεται και δεν αυξάνεται. Το πρόβλημα ήταν ότι η τιμολογική πολιτική του 2014, έτσι όπως ήταν διαμορφωμένη, δεν πήγαιναν οι σημειωτές για να αποτυπώσουν την πραγματική εικόνα, δηλαδή κατά πόσο ένας δημότης, μια κατοικία ή οτιδήποτε μετράνε, ξεπερνάει τα κυβικά της απόφασης ή το ποσοστό που έλεγε μέσα η απόφαση ότι θα έχει κάποια έκπτωση στο, η τιμολογική πολιτική του 2014 ότι θα έχει κάποια έκπτωση σε κάποια κυβικά. Στη Δημοτική Ενότητα Φερών αύξηση κατά 0,34% ή 0,77%. Στο δεύτερο ερώτημά σας για το ποια είναι η μεταβολή των εσόδων στο έτος, Η συλλογική αύξηση ήταν 6,58%, εκ των οποίων περίπου 4,5% αποδίδεται στην αύξηση της χρέωσης της υπερκατανάλωσης χημικών, πέρα από τα προβλεπόμενα ανά υγρόμετρο σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Η αύξηση συνδέεται με μεγαλύτερη καταγραφή πραγματικών καταναλώσεων, βελτίωση της πραξιμότητας και εντοπισμό μη δηλωμένων παροχών. Λάβετε υπόψη ότι στις αυξήσεις που θα ακούσετε, στα ποσοστά που θα ακούσετε μετά, δεν έχουν να κάνουν μόνο στο ότι αυξήθηκε η τιμή, έχουν να κάνουν ότι ανακαλύψαμε υγρόμετρα χαμένα. Ανακαλύψαμε κατοικίες και κτηνοτροφικά πάρκα τα οποία δεν ήταν δηλωμένα στο σύστημα. Που σημαίνει ότι δεν είχαν συμβόλαια, δεν υπήρχαν για την υπηρεσία της ΔΕΙΑ. Άρα το σύνολο του ποσοστού της αύξησης που θα ακούσετε είναι μέσα και όλα αυτά. Οι αυξημένοι λογαριασμοί δεν οφείλονται στην τιμή ανακυβικό, αλλά στο ότι πλέον τιμολογούνται οι πραγματικές καταναλώσεις και στους οικισμούς, με την ισχύουσα τιμολογική πολιτική. Δηλαδή με 0,24 σέντς στο κυβικό στον οικισμό, 0,85 σέντς στον αστικό ιστό. Όμως η τρίτη κλίμακα που ζητάτε να κατέβει έχει να κάνει με τις υπερκαταναλώσεις. Είχα πει και τότε στην τιμολογική πολιτική. Θέλουμε να χτυπήσουμε την υπερκατανάλωση πρώτον. Γιατί αν ένας οικισμός, συμπεριλαμβανομένο μέσω και ενός κτηνοτροφικού πάρκου, έχει 50 κατοικίες, οι 40 σύμφωνα με το σύστημα είναι στους συνετούς δημότες με συνετή κατανάλωση. Οι 10 έχουν αυξημένη κατανάλωση. Και ξέρετε πολύ καλά τους οικισμούς, έχει και μεγάλους μπαξέρες που ποτίζουν και η αδιαφορία είναι μεγάλη όταν δεν το πληρώνεις. Το πρώτο πρόβλημα που δημιουργείται είναι η σπατάλη νερού. Το δεύτερο είναι ότι πέφτει η στάθμη της δεξαμενής και δημιουργεί πρόβλημα σε όλο τον οικισμό. Άρα οι 40 που λειτουργούν συνετά, γιατί να έχουν πρόβλημα για τους 10 που δεν λειτουργούν συνετά, ενώ εμείς κοιτάμε το σύνολο και δεν κάνουμε σήμερα πολιτικές όπως γινόντουσαν παλιότερα, που υπήρχαν και κλίκες, κοιτούσαν να εξυπηρετήσουν τους 10 και όλοι οι υπόλοιποι είχαν σοβαρό πρόβλημα.
3: Ολοκληρώνεται
1: το τρίτο. Σύντομα, θα πάω σύντομα. Το τρίτο ερώτημά σας για τα κτηνοτροφικά πάρκα, το 2025 τιμολογήθηκαν 11.453 κυβικά έναντι 7.390 το 2024, όπου εκεί ήταν τα πάγια το 2024. Δηλαδή περίπου 4.063 κυβικά περισσότερα. Αυτό δείχνει ότι η κύρια μεταβολή αφορά την καταγραφή πραγματικής κατανάλωσης. Η ΔΕΙΑ επιδιώκει τη σύγκριση του παραγόμενου με το τιμολογούμενο νερό, περιορίζοντας μη δηλωμένες και παράνομες παροχές και μειώνοντας το μη τιμολογούμενο νερό. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι παίζει ρόλο και το μη τιμολογούμενο νερό και όχι μόνο η τρίτη κλίμακα της υπερκατανάλωσης που υπήρξε αύξηση. Η ΔΕΙΑ εφαρμόζει συστηματικά διαδικασίες ελέγχου καταγραφής και συμμόρφωσης των παροχών, έχοντας ήδη εντοπίσει περιπτώσεις μη δηλωμένων ή παράνομων συνδέσεων. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται καθώς στόχος είναι η σταδιακή ταύτιση του τιμολογούμενου με το πραγματικά καταναλυσκόμενο νερό. Καθώς επίσης και να επέλθει κάποτε η ισορροπία ανάμεσα σε όλους τους δημότες, διότι κάποιοι τιμολογούμενο με το πραγματικά καταναλυσκόμενο νερό. Καθώς επίσης και να επέλθει κάποτε η ισορροπία ανάμεσα σε όλους τους δημότες, διότι κάποιοι πληρώνουν

0: πρόκειται για ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δεν μπορεί να αξιολογηθεί συνολικά από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, αλλά από το σύνολο της τετραετίας μέχρι το 2029. Για τον λόγο αυτό, η ΔΕΙΑ θεωρεί ότι η συνολική αξιολόγηση της τιμολογιακής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί προς το τέλος της πρώτης αριθμιστικής περίοδου, όταν πλέον θα υπάρχουν επαρκή αντικειμενικά στοιχεία για να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της ανάκτησης κόστους, της μείωσης του μη τιμολογούμενου νερού, της βελτίωσης του υδατικού ισοζυγίου και της οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης, όπως αυτά εξετάζονται και από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
1: Η ζήτηση για την τιμολογιακή πολιτική στη Δημοτική Επιχείρηση Σίδηρους και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης συνεχίστηκε και ο κ. Δουνάκης αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι και για αυτούς ζήτησε μια διαφορετική μεταχείριση.
2: Πρόεδρε, δεν είναι κανένα θέμα. Το θέμα είναι το τι πληρώνει. Όχι. Το θέμα είναι το τι πληρώνει ο κάθε καταναλωτής. Εγώ δεν σας μίλησα, ούτε προσπάθησα να δικαιολογήσω τους ανθρώπους που κλέβαν νερό ή που κάνουν κατάχρηση του νερού. Σας είπα συγκεκριμένα για μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να τους επιβραβεύουμε που προσπαθούν να στήσουν όσο γίνεται κάτι καλύτερο και μια μεγαλύτερη κτηνοτροφική μονάδα γύρω από την περιοχή μας, γύρω από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, το Δήμο της Αλεξανδρούπολης, εμείς ερχόμαστε και τους εφαρμόζουμε μια πολιτική που πληρώνουν σήμερα άνθρωπος που δεν έχει κλέψει, που είναι νόμιμο το ρολόι, από τον δεύτερο, από τον τέταρτο του δύο πέμπτου μέχρι 2/9/25 454 ευρώ κτηνοτρόφους για ένα τετράμινο. Στο επόμενο τετράμινο είναι άλλα τόσα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ποτίζει ζώα, δεν ποτίζει ούτε ντομάτες, ούτε πάει να γεμίσει μια πισίνα με νερό. Είναι υποχρεωμένος να τα ποτίζει αυτά τα ζώα. Στην περιοχή που βρίσκεται, δεν θα αναφερθώ ούτε σε όνομα, ούτε σε ποια περιοχή. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πάει να κάνει μια γεώτρηση στον πόρο και να ανεβάσει νερό στη μονάδα του. Να αντιληφθούμε λίγο για ποιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι 50% σε όλο το Δήμο. Αυτοί είναι σε όλο το Δήμο. Αυτοί οι άνθρωποι που παράγουν. Και βλέπουμε ότι εκεί που πληρώναν, εγώ δεν θα πω ότι καλώς πληρώναν ένα πάγιο 50 ευρώ το χρόνο. Να πληρώσουν, ναι. Αλλά όχι με αυτή τη τιμολογιακή πολιτική, γιατί το ξέραμε και τότε ότι θα συμβεί. Με ένα 25 πάνω από τα 150 κυβικά. Ένα 23. Μπορεί να επιβιώσει ένας κτηνοτρόφος δίνοντας 1000 και 1500. Μπροστά μου το έχω. Από τα 150 και πάνω. Δηλαδή ένας που έχει 100 ζώα να του πούνε να τα κάνει 50 για να πληρώνει και φθηνό νερό. Αυτό μας είπατε σήμερα στις εδώ μέσα. Αυτό μας, η τακτική, η πολιτική που ακολουθείτε, αυτό επιβεβαιώνει. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι συνάδελφοι που είναι και ο κύριος Κοριώνης από τις σφαίρες που έχετε και ο κύριος Χρυσόπουλος, ο καινούριος συνάδελφος πλέον. Αν συμφωνείτε με αυτή την πολιτική, κτηνοτρόφος είσαι κύριε Χρυσόπουλε, μιλήστε. Σας το είχα πει και τότε.
3: Ωραία. Αν θέλει, μισό. Έχετε 4 λεπτά για να απαντήσετε και επειδή σε έχω δώσει πάρα πολύ
0: χρόνο. Κύριε Βουνάκη, σας είπα και πριν στα λεγόμενά μου ότι δεν είναι απόφαση δημοτική αρχή.
1: Μιλάει ο κύριος Χαράλαμπος Μιχαηλίδης, πρώτη ΔΕΙΑ.
0: Και ο χ και ο ψ, όποιος και αν ήταν, πρέπει να αποδείξει η κάθε ΔΕΙΑ σε όλη τη χώρα. Εγώ σας λέω, διαβάστε υπουργικές αποφάσεις. Διαβάστε εκθέσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Δεν είναι μόνο δικά μου τα λεγόμενα. Είπαμε, αποφασίζουμε ένα ποσό του κάθε κυβικού τι θα βάλουμε. Σύμφωνα με τη μελέτη, που η μελέτη έχει να κάνει με τα λεγόμενα των υπουργικών αποφάσεων και με των νέων νομικών πλαισίων. Δεν μπορεί σήμερα ο κάθε πρόεδρος της ΔΕΙΑ και κάθε δημοτική αρχή να πει βάζω 0,10 σέντς το κυβικό και βάζω ανά εξάμηνο τη μέτρηση, αφού είναι υπουργική απόφαση δίμηνο, τετράμηνο. Ωραία. Ωραία. Να σας κάνω τη σύγκριση. Στη Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης η χρέωση από 0 έως 40 κυβικά είναι, στην πρώτη κλίμακα είναι 0,85 cents. Ξέρετε πόσο είναι στα κτηνοτροφικά πάρκα? 0,25.

0: Δείτε πόσο κάτω. Από 41 μισό λεπτό. Δεν κάνει, πρέπει να απαντήσω. Μιλάμε για...
1: Θα κάνουν ένα μπάνιο να βράσουν και μια κατσαρόλα νερό για φαγητό. Μιλάμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει 100 ζώα που πρέπει να τα ποτίσει. Είναι, αν θες κάνεις μπάνιο μια φορά την εβδομάδα, ή εγώ, ο άνθρωπος. Το ζώο όμως πρέπει να πιει νερό. Α, γι' αυτό μιλάμε.
0: Γιατί μιλάτε για τα στα... Μιλάτε...
1: Υπάρχουν οι ανάγκες μιας ανατροφικής μονάδας.
0: Να σας πω όμως κάτι. Να σας πω, αφού ξέρετε τα κυβικά και δεν θέλετε να σας τα αναφέρω, να σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε πολύ καλά και μάλλον αναφέρεστε περισσότερο στους στάβλους που κρατάνε τα ζώα μέσα τους. Μέσα, δεν τα βγάζουν έξω. Γιατί υπάρχουν ποτίστρες του Δήμου σε όλοι και στις τρεις δημοτικές ενότητες. Μπορεί ο κάθε κτηνοτρόφος, αν θέλει να κάνει οικονομία, όπως λέτε, στο νερό. Εγώ θα έλεγα να το χρησιμοποιεί το νερό μόνο για να ξεπλένει ή για να έχει καθαρό το χώρο του. Και αν θέλει τα ζώα, επειδή πίνουν και πολύ νερό, μιλάμε για μεγάλη ποσότητα ζώων, μπορεί να τα πηγαίνει και στις ποτίστρες. Και ξέρετε ότι στις ποτίστρες είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν το νερό στις ποτίστρες. Υπάρχουν 2-3 του Δήμου που παρέχουν. Εντάξει. Ε, πώς δεν υπάρχουν συντηρησμένες ποτίστρες. Ναι. Αν θέλει ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος που λέτε με τα πολλά τα ζώα να συντηρήσει, μπορεί αύριο να τα κάνει 1000 τα ζώα, μπορεί να τα κάνει 3000. Τι θα κάνουμε εμείς. Μπορεί το μεγάλο μέρος να το παίρνει δωρεάν από τις ποτίστρες και να κρατήσει το νερό που θα το πληρώνει και βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ χαμηλά.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή, σήμερα 5η 11 Ιουνίου του 2026, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος και της ΕΡΤ Κομωτινής. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Την επιμελήθηκε και την παρουσίασε ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική υποστήριξη ήταν η Δώρα Δασκάλου. Καλή σας μέρα.

0: Heart News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού Τορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούς. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός, Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο κάμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσά Κρέα 2026, 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσά Κρέα 2026. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
8: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
9: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
2: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
6: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
2: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
6: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρο που θα βραβεύσουν διακεκριμένη σεφ.
2: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
6: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
2: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου εσίως. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, με διάθεση για το υπόλοιπο της ημέρας. Ο καιρός είναι καλός και θα είναι. Αν εξαιρέσουμε αυτό που περιμένουμε, που θα αλλάξει και τις θερμοκρασίες και γενικώς θα αλλάξει τις συνθήκες τις καιρικές που επικρατούν στην περιοχή αυτόν τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, παρ' όλα αυτά εντάξει, περιμένουμε ίσως και να μην είναι τόσο έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Μέχρι τις 10 μαζί εδώ στην ΕΡΤ, οριστιάδας βέβαια όπως πάντα κάθε πρωινό, μαζί τα λέμε ραδιοφωνικά, βολτάρουμε ραδιοφωνικά και κάνουμε στάσεις σε διάφορα σημεία του Εύρου και της Ελλάδας αν χρειαστεί και το εξωτερικό αν χρειαστεί, με θέματα, φιλοξενώντας μάλλον πρόσωπα που έχουν να κάνουν με θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Είναι πολύ ευχάριστη αυτή η είδηση για τη μεγάλη ποσότητα ελαφραίων τσιγάρων που σταμάτησαν στο τελωνείο των Κήπων. Νομίζω είναι μεγαλύτερη από ό,τι μας είπανε ποσότητα που σταμάτησε στο τελωνείο των Κήπων. Ξέρετε όμως αυτά τα διαδικαστικά και τα γραφειοκρατικά, περιμένουμε να πληροφορίες περισσότερες για να μπορέσουμε να δημοσιοποιήσουμε πράγματα. Είναι αυτά τα τυπικά που πρέπει να συνταχθεί το δελτίο πληροφορίες, να πάει κάτω στην ΑΔΕ και από εκεί και μετά να διοχετευθεί. Τέλος πάντων, η σημασία έχει ότι αυτός ο Τούρκος υπήκος προσπάθησε να περάσει μεγάλη ποσότητα ελαφραίων τσιγάρων, με πακέτα έτσι, με τσιγάρα από το τελωνείο των Κήπων, αλλά δεν προφανώς του βγήκε σε καλό. Είχε προορισμό τη Γαλλία ο κύριος αυτός, αλλά σταμάτησε στους Κήπους. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι και τις 10 θα έχουμε έτσι τις λεπτομέρειες που πρέπει για να ανακοινώσουμε το θέμα σε όλη του την έκταση. Μέχρι τις 10 μαζί μου η Δωροθέα Δασκάλου, στον ήχο ο Γιάννης Κερλίδης στα μουσικά περάσματα, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα, Βαρθολομαίου και Βαρνάδα Αποστόλων, Ζαφυρίου Νεομάρτυρος, στην μνήμη τιμά η εκκλησία μας. Τώρα ο Βαρθολομαίος γιορτάζει και άλλες ημερομηνίες. Αν κάποιοι γιορτάζουν σήμερα τις ευχές μας, ή ο Βαρνάβας ας πούμε, ή η Ζαφύρο, όσοι γιορτάζουν τις ευχές μας, τα χρόνια μας πολλά. Ένας καιρός, όπως είπα και πριν, ηλιόλουστος και σήμερα, με θερμοκρασίες στους 31 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, στους 30 στην Οριστιάδα και το Δημότικο και το Σουφλί και στους 29 στη Σαμοθράκη, το ίδιο όπως και χθες νομίζω από πλευράς θερμοκρασιών επικρατεί. Τώρα η άνεμη ανατολική, νότιο-ανατολική σε Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα, βόρειο-ανατολική στο Σουφλί και τη Σαμοθράκη και ανατολική στο Δημότικο επίσης. Οι εντάσεις τους δεν θα ξεπεράσουν τα 3 από 4 στην Σαμοθράκη και στην Αλεξανδρούπολη και 2 από 4 στην Οριστιάδα, το Δημότικο και το Σουφλί. Προχωράμε, είναι καλοκαίρι, προγραμματίζουμε, γνωρίζω ότι ξεκίνησαν ήδη οι κρατήσεις στα ακτοπλοϊκά ως επιτοπλίστων έτσι, δρομολόγια για αυτούς που θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στα νησιά, είτε του Αιγαίου είτε του Ιωνίου Πελάγους. Γιατί είπαμε, αν δεν επισκεφθείς ένα νησί το καλοκαίρι δεν κάνεις διακοπές. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Διακοπές ήλιος, θάλασσα, ίσον νησί. Και δόξα τω Θεώ η χώρα μας έχει τόσα πολλά και τόσα όμορφα νησιά. Το κάθε σύμπλεγμα με το χρώμα του, οι σποράδες αλλιώς, οι κυκλάδες αλλιώς, τα δωδεκάνησα αλλιώς, τα επτάνησα επίσης με το δικό τους χρώμα, οπότε εσείς επιλέγετε που θέλετε να κολυμπήσετε, που θέλετε να απολαύσετε. Είναι ωραία στα επτάνησα.
Πάρα πολύ ωραία. Η Δωροθέα Δασκάλου έχει και εμπειρία έτσι καλή, πολύ καλή, αφού σπούδασε στην Κέρκυρα και νομίζω ότι με την ευκαιρία αυτή θα επισκέφθηκες και άλλα νησιά από τα Επτά. Όλα, όλα. Πες μου, με βαθμολογία με άριστα το 10, από όλα αυτά τα νησιά που επισκέφθηκες, ποιο παίρνει την καλύτερη βαθμολογία? Έλα, δύσκολο είναι. Πες, θα πεις Ιθάκη. Η Δωροθέα ψηφίζει Ιθάκη. Μάλιστα. Δεν έχω πάει, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω στην Ιθάκη. Πάντως ο καθένας έχει τη δική του Ιθάκη. Έτσι δεν είναι ο καθένας από εμάς. Ωραία, εύχομαι όσοι πάντα στα Επτάνησα να καλοπεράσετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάει βέβαια, αλλά αυτό που μπορώ να κρίνω είναι ότι οι σποράδες και οι κυκλάδες είναι, ειδικά οι κυκλάδες για μένα είναι το νούμερο ένα, έτσι, δεν ξέρω, συγκρότημα νησιών που έχουν ένα χρώμα που προσωπικά με ενθουσιάζει, λοιπόν, όπου και να πάτε, καλά να περάσετε, να είστε γεροί και με το καλό να πάτε και με το καλό να γυρίσετε. Ναι, αν κάνει κανείς μια προσπάθεια να κλείσει εισιτήρια για τον Ιούλιο, δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλη ζήτηση, θα δυσκολευτεί. Μένουν πολύ πολύ λίγες θέσεις, ειδικά αν κανείς ταξιδεύει με αυτοκίνητο ή αν θέλει να κλείσει καμπίνα, εκεί είναι το πρόβλημα. Αν πας κατάστρωμα, είναι αλλιώς τα πράγματα. Λοιπόν, στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα, μπαίνετε μέσα και μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από αυτή την πλατφόρμα παντού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλημέρα στους διαδικτυακούς ακροατές. Καλημέρα και στους συμβατικούς ακροατές μέσα από τις δύο συχνότητες, μέσα από τα ραδιοφωνά τους, τα συμβατικά, μας ακούνε στην εργασία τους, στο σπίτι τους, στο αυτοκίνητο, με το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, την αγάπη μας στους 101 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο και στους 103,5 για τον νότιο Εύρο. Σε όσους κάνουμε συντροφιά, χαιρόμαστε γι' αυτό, η ΕΡΤ Ορεστιάδας είναι πάντα μαζί σας και θα είναι εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι, μπορεί αυτή η σημερινή ημερομηνία να θυμίζει κάτι πολύ θλιβερό έως πάρα πολύ θλιβερό για τους 2.600 τόσους εργαζόμενους της ΕΡΤ τότε, αλλά πλέον αυτό έχει φύγει από τη ζωή όλων, έχουμε επιστρέψει στην καλή κατάσταση της ΕΡΤ, συνεχίζει να λειτουργεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες της, και η τηλεόραση της ΕΡΤ και το ραδιόφωνο της ΕΡΤ και τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ που είναι πάρα πολλά, το ίδιο και τα τηλεοπτικά της προγράμματα επίσης είναι πάρα πολλά πια, και το site, το ενημερωτικό έτσι site της, το ΕΡΤ News της ΕΡΤ, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην Ελλάδα, τον κόσμο, στην περιφέρεια. Ενημερώνονται οι σελίδες ανατακτά χρονικά διαστήματα, ανανεώνονται και εσείς μαθαίνετε τα νέα όπου και αν βρίσκεστε. Η ΕΡΤ είναι εδώ και συνεχίζει και είναι και παντού, φτάνει παντού, που κανένα άλλο μέσο μαζικής ενημέρωσης δεν μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, ΕΡΤ Ορεστιάδας παπάκι ERT.gr είναι η διαδικτυακή, η ηλεκτρονική διεύθυνση που μας εντοπίζετε και μας στέλνετε μηνύματα. Επίσης επικοινωνείτε μαζί μας στο 2552022751 και 22752 για όσους δεν τα έχετε μάθει απ' έξω. Τι άλλο έχει απομείνει ως πληροφορία χρηστική να σας μεταφέρω? Νομίζω αυτά είναι. Σας είπα για τον καιρό, σας είπα για την ταυτότητα της ημέρας, για το εορτολόγιο της. Να σας πω και τα πρωτοσέλιδα τώρα, να ακούσετε λίγο τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται οι εφημερίδες του Εύρου, οι ημερήσιες, οι δύο. Η Ελεύθερη Θράκη ασχολείται με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως, Τραγιανουπόλεως και Σαμοθράκης Άνθιμος στην εκπομπή Prime Time του Sky. Δήλωση, τίτλος μάλλον, με τον οποίο δημοσιεύει το σχετικό, τη σχετική συνέντευξη η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Άνθιμος, αν φύγουν οι νέοι δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Μα, είναι κάτι που δυστυχώς το συναντάμε και σήμερα.
όσοι νέοι φεύγουν, οι περισσότεροι, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι ένα 80% των νέων, δική μου ταπεινή εκτίμηση είναι, ένα 80% των νέων ανθρώπων, δυστυχώς με το που φεύγει για σπουδές, δεν γυρίζει πια, είτε γιατί δεν του αρέσει ο τρόπος ζωής στην περιοχή του, στην περιφέρεια εδώ, στην επαρχία, είτε γιατί βρήκε μια ευκαιρία που εδώ θα την έβρισκε και μένει εκεί, είτε γιατί, πολλά γιατί, και δυστυχώς δεν επιστρέφουν πίσω οι νέοι άνθρωποι, είτε γιατί πάει στο εξωτερικό τέλος πάντων και ένα κράτος, είτε η Γερμανία, είτε η Ολλανδία, είτε το Βέλγιο, είτε η Αμερική, ο Καναδάς, κερδίζουν τις προτιμήσεις των νέων ανθρώπων που δυστυχώς κατά χιλιάδες πια εγκαταλείπουν τον Εύρο και τον Εύρο, την επαρχία γενικότερα. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος λοιπόν κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά. Ο Εύρος δεν είναι το ίδιο με τις άλλες περιφέρειες. Τα επόμενα 5 χρόνια θα ερημώσουν 11 χωριά στον ομό. Εντάξει, αυτό θα φανεί και από την επόμενη χρονιά, από το πόσα σχολεία θα κλείσουν στις πόλεις, τις μεγάλες, ακόμα λέγονται μεγάλες, έτσι. Δυστυχώς θα είναι αρκετά, θα είναι κάποια σχολεία που θα κλείσουν στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, δυστυχώς. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη διαβάζουμε 6χρόνια.gov.gr. Το κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη. Απολογισμός της μεταρρύθμισης με έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες επισημαίνεται στο σχετικό υπότιτλο. Προχωρώντας, διαβάζουμε στην Ελεύθερη Θράκη: εφετείο Θράκης, απορρίφθηκε η έφεση του Συλλόγου Φενέρμπαχτσέ Δυτικής Θράκης. Προς διάλυση, ο τουρκικός σύλλογος προαναγγέλει προσφυγή στον Άριο Πάγο. Ένα αφιέρωμα στα Ορέστια 2026, ένας αιώνας μνήμης και δημιουργικής συνέχειας. Ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα από τις 19 έως τις 28 Ιουνίου που παρουσιάζει το όραμα του μέλλοντος της Ορεστιάδας. Ελεύθερη Θράκη συνέχεια, αισθητή πτώση στην τουριστική κίνηση της Θάσου, τη δήλωσε ο πρόεδρος ξενοδόχων του νησιού και ο περιφερειακός σύμβουλος Θανάσης Τσόνης. Ελπίδα για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Δημοσχάκης, αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Ένα άλλο θέμα που είναι στη πρωτοσέλιδο στην ίδια εφημερίδα. Νέο γραφείο της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην Κομωτινή. Και έτσι ολοκληρώσαμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερη Θράκη. Πάμε λίγο στην Γνώμη, η οποία ασχολείται με αυτή την κυκλοφοριακή ασφυξία στην Αλεξανδρούπολη. Προσεχώς λοιπόν θα έχουμε κυκλοφοριακή ασφυξία στην Αλεξανδρούπολη, τονίζει στον κύριο τίτλο της η εφημερίδα Γνώμη. Το πρόβλημα με την έλλειψη χώρων στάθμευσης θα ενταθεί ακόμη περισσότερο την επόμενη διετία λόγω των νέων οικοδομών που κατασκευάζονται ή θα κατασκευαστούν. Οι νέες πολυόροφες οικοδομές έχουν πολλά μικρά διαμερίσματα και 0 έως 1 θέση στάθμευσης. Αναγκαία η λήψη άμεσων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς. Όντως είναι που είναι ασφυκτικό το περιβάλλον, ειδικά στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, δεν το συζητάμε, αλλά γενικά σε όλη την έκταση της πρωτεύουσας της πόλης υπάρχει μια ασφυκτική κατάσταση που σε προβληματίζει. Λες πού να καθίσω, πού. Μένεις ας πούμε σε μια οικοδομή και για να βρεις χώρο να σταθμεύσεις πολλά τετράγωνα μακριά βρίσκεις, αν βρεις. Είναι, υπάρχει θέμα μεγάλο. Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Για πρώτη φορά χορηγήθηκε θεραπεία με Lutetium 177. Σημαντική μέρα για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Πρώτη επιτυχής χορήγηση σε ασθενή με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη. Κάτι που ενθαρρύνει, κάτι που μας δίνει αισιοδοξία, που πλέον
στο δικό μας τριτοβάθμιο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη από όλη την περιφέρεια μπορούν πλέον να λαμβάνουν θεραπείες αιχμής, οι οποίες αποτελούν μέρος της πλέον σύγχρονης θεραπευτικής πρακτικής παγκοσμίως, χωρίς να χρειάζεται να απομακρυνθούν από τον τόπο κατοικίας τους και το οικογενειακό τους περιβάλλον, καταλήγει σε σχετική του δήλωση ο διοικητής του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, και σας το μεταφέρουμε. Άλλα θέματα, Ζαμπούκης, δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, θετικότατη ανταπόκριση του Όλα για παραχώρηση δυτικής χερσαίας ζώνης στο Δήμο. Τι απάντησε ο δήμαρχος στο ερώτημα της παράταξης αρχή στη συνεδρίαση λογοδοσίας για τα κίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου που πέρασαν στο υπερταμείο. Οι εκτάσεις χάθηκαν χωρίς ο Δήμος να έχει εξασφαλίσει κάποιο αντάλλαγμα και όφελος για την τοπική κοινωνία, τόνισε ο Σταύρος Σταυράκογλου εκ μέρους της αρχής. Άλλα θέματα, 25 πρεμιέρα στο 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης, σε διδημότυχο και σουφλί κλιμάκιο το ΩΣΑ για το δημογραφικό, σε παγκόσμια πρεμιέρα η νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ και 3 ακόμα ταινίες στα Ελίσια, και σεμινάριο για μαθητές και γονείς για μηχανογραφικό και εναλλακτικές επιλογές σπουδών στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο που μας έρχεται 13 Ιουνίου, και ένα αφιέρωμα στις βάσεις του 2026, η πρώτη εικόνα για τη νομική, για το Πολυτεχνείο και την Ιατρική Σχολή, οι πρώτες εκτιμήσεις από τα βαθμολογικά κέντρα συγκλίνουν ότι θα κινηθούν με μικρές αυξομοιώσεις ανασχολή και όχι γενικευμένες ανατροπές.

0: Μπορώ να ακούς το I just died in your arms tonight και να πετάς με το αερόστατο πάνω από τα, τις εκτάσεις Λεβάντας που υπάρχουν εδώ στον Εύρο, σε περιοχές, δεν ξέρω αν στο Πίθιο υπάρχουν ακόμα. Καλημέρα κύριε Μουταφίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μανάκα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τα χωράφια στο Πίθιο υπάρχουν ακόμα, οι εκτάσεις Λεβάντας ή όχι?
1: Δυστυχώς εκεί είχαμε μια καταστροφή πριν κάποια χρόνια.
0: Ναι, ναι, λέω μήπως.
1: Όχι. Δυστυχώς δεν έχει γίνει εγκατάσταση του προβλήματος εκεί. Αλλά παρόλα αυτά, τώρα στην εισαγωγή σας που σας άκουγα και εγώ ταξίδεψα λίγο, έκλεισα λίγο τα μάτια ακούγοντας τη μουσική και φαντάστηκα ότι είμαι ήδη πάνω σε ένα αερόστατο από αυτά που θα έχουμε ήδη το Σάββατο εδώ.
0: Τώρα αυτό είναι πολλά, είναι ένα, γιατί εμείς θέλουμε να, δεν ξέρω αν το καταφέρατε έτσι, με τη συνεννόηση που θα κάνετε, να πετάξουμε και εμείς με ένα από τα αερόστατα για τις ανάγκες της τηλεόρασης.
1: Και θα κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό. Ναι. Ήδη έχουμε μιλήσει με την εταιρεία. Δύο είναι τα αερόστατα φέτος.
0: Δύο,
1: έχουμε. Πέρσι είχαμε ένα πιλωτικό. Φέτος έχουμε δύο αερόστατα, όπως είχαμε πει και πέρσι, κυρία Μανάκα.
0: Ναι.
1: Και οι ακροατές σας που μας ακούνε.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσαμε βήμα-βήμα να δούμε πώς μπορούμε να φέρουμε κάτι τόσο καινοτόμο εδώ στην περιοχή. Είδαμε ότι είναι κάτι που ο κόσμος ανταποκρίνεται.
0: Μπράβο.
1: Και πέρσι, που ήθελε πολύ με μεγάλη χαρά να έχει πρόσβαση και να δει πώς είναι ένα αερόστατο από κοντά.
0: Ναι.
1: Όσο μάλλον φέτος που θα πραγματοποιήσουμε κανονικές πτήσεις.
0: Κανονικές, τι εννοείται δηλαδή? Πέρσι δεν ήταν κανονικές οι πτήσεις?
1: Όχι, για να δώσουμε να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Ναι, ναι,
1: πέρσι
0: ναι.
1: Στην ουσία είχαμε ένα αερόστατο το οποίο ήταν κανονικά φουσκωμένο,
0: ναι,
1: σε απλή κατανοητή έννοια για να καταλάβει και ο κόσμος μας, αλλά βρισκόταν μέσα στα κτήματα της Λεβάντας και τι έκανε στην ουσία?
0: Ναι.
1: Προσομοίωση πτήσης, δηλαδή όντας δεμένο, ανεβοκατέβαινε στα 15-20 μέτρα, δεν πήγαινε πιο πάνω με βάση τα σκοινιά που ήταν καθυλωμένο στο έδαφος, μόνο και μόνο για να έχει την αίσθηση αυτός που ανεβαίνει πώς είναι το να είσαι πάνω σε ένα καλάθι με αερόστατο. Παρόλα αυτά, αυτό γινόταν πιλωτικά και σε τακτά χρονικά διαστήματα, οπότε προσπαθούσαμε να εξυπηρετήσουμε αρκετό κόσμο για να έχει αυτή την αισθητική.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνουμε όμως φέτος, η διαφορά ποια είναι?
0: Ναι.
1: Θα πραγματοποιήσουμε κανονικές πτήσεις, δηλαδή δεν θα είναι πουθενά δεμένα τα αερόστατα, θα ανεβούν πάνω από τον ουρανό του Εύρου.
0: Ναι.
1: Και αυτό που θα κάνουμε θα είναι πρωινές και απογευματινές πτήσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί. Όταν λέμε πρωινές, για να καταλάβουν οι ακροατές, θα ξεκινήσουμε από το Σάββατο 5.30 ώρα το πρωί, μία συνάντηση με όσους έχουν κλείσει την πτήση τους, όπου από εκεί με ιδιωτικά λεωφορεία στη συνεργαζόμενη εταιρεία που έχουμε εδώ, τουριστικό πρακτορείο, θα τους μεταφέρουμε στο χώρο που θα γίνει τη απογείωση. Αυτό βέβαια θα κριθεί και με βάση τις καιρικές συνθήκες
0: της
1: προηγούμενης μέρας.
0: Όπως ακριβώς, μου λέγατε χθες. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς κυρία Μανάκα, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο δεν έχει κινητήρες, λειτουργεί κατά βάση με το πώς είναι η ροή των ανέμων και αναλόγως στις κατευθύνσεις του πηγαίνει και αντίστοιχα και το αερόστατο. Άρα, ανάλογα το τι θα κρίνουν οι κυβερνήτες, όπου από σήμερα θα είναι εδώ για να ελέγξουν όλη την περιοχή και από ποια είναι τα σημεία που μπορούμε να ξεκινήσουμε να πετάμε, εμείς στην ουσία θα παραλάβουμε τον κόσμο που έχει κάνει τις κρατήσεις πρωινές, θα τον οδηγήσουμε στις πτήσεις και ανά 8 άτομα και 4 άτομα στο μικρό, έχουμε το μεγάλο και το μικρό, 8 θέσεων και 4 θέσεων, θα ανεβοκατεβαίνουν ανά μισή ώρα και...
0: Ναι.
1: Όπου διαρκεί 30 λεπτά η πτήση και θα πετάνε καθ' όλη τη διάρκεια πάνω από τον ουρανό εδώ της περιοχής.
0: Δεν θα ξεκινάνε από διάφορα σημεία, π.χ. αν είναι, ξέρω εγώ, άνεμος, αν πνέει βοριάς, ας πούμε, θα ξεκινάνε, ξέρω εγώ, από πού? Ξέρουμε? Δεν ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά αυτό που εμείς θέλουμε είναι λίγο πολύ να καταλήξει να προσγειωθούν κοντά στην περιοχή της Ορεστιάδος. Άρα, είτε θα ξεκινήσουν από την περιοχή του Δημοτήχου να πετάνε προς την Ορεστιάδα, είτε από την περιοχή του Τριγώνου για να καταλήξουν πάλι προς την Ορεστιάδα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν προϋποθέσεις για να ανέβει κανείς στο αερόστατο?
1: Ναι, φυσικά. Καταρχάς πρέπει να είναι άνω των 8 ετών.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν δυστυχώς τα πολύ μικρά παιδιά να ανέβουν στο αερόστατο.
0: Η Δωροθέα, η τεχνικός μου από απέναντι, αποκλείεται. Είναι κάτω από 8.
1: Άμα είναι κάτω από 8, τότε ναι. Θα πρέπει να περιμένει για του χρόνου, δυστυχώς.
0: Για του χρόνου. Για πείτε
1: ναι. Και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις έχει να κάνει με το να μην έχεις κάποιο προσωπικό πρόβλημα με τα ύψη. Για παράδειγμα, εγώ προσωπικά, επειδή έχω και μια μικρή ψυχοφοβία, δεν το βασίζομαι να ανεβώ, ζαλίζομαι κτλ. αν κάποιος δηλαδή δεν έχει τέτοια θέματα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, κύριε Μουταφίδη, υπάρχει ενδιαφέρον και να κλείσουν θέσεις ενώ οι συμπολίτες μας στο
1: για τις πρωινές πτήσεις, ναι, ακόμα και τώρα που μιλάμε έχει ελάχιστες. Και όταν λέω ελάχιστες μπορεί να είναι 4 θέσεις που απομένουν. Για τις απογευματινές.
0: Σπεύσατε,
1: που είναι.
0: Ναι.
1: Σπεύσατε ακριβώς. Για τις απογευματινές πτήσεις έχουν ήδη κλείσει, δεν έχουμε διαθεσιμότητα. Και αυτό γιατί.
0: Δηλαδή, όλες και όλες 4 θέσεις έχουν μείνει.
1: Αυτές δυστυχώς ή ευτυχώς, γι' αυτό και εμείς το είχαμε αναρτήσει, κυρία Μανάκα, μετά το Χριστούγεννα, το Φεβρουάριο, όλο το πρόγραμμα, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να κάνει το δικό του το προσωπικό πρόγραμμα για να είναι εδώ, να δώσει το παρόν και να κάνει και τις κρατήσεις.
0: Και το κόστος ποιο είναι, κύριε Μουταφίδη?
1: Αυτό για κάθε πτήση ανά άτομο είναι στα 100 ευρώ, όπου μέσα περιλαμβάνεται και η ιδιωτική μεταφορά από και προς το χώρο που θα γίνονται οι πτήσεις και η προσγείωση αυτών, αλλά και η 30 λεπτών διάρκεια πτήσης στον αέρα. Συν κάποια μικρά δωράκια που έχουμε ετοιμάσει εμείς ως Άρωμα Εύρου με βάση τη Λεβάντα για να δώσουμε στον κόσμο που ήρθε.
0: Μάλιστα.
1: Αντίστοιχες πτήσεις, αλλά με μεγαλύτερα καλάθια. Το μεγαλύτερο καλάθι και εμείς τώρα τα μαθαίνουμε τι σημαίνει. Λιγότερη ιδιωτικότητα. Δηλαδή είναι περισσότερος ο κόσμος και δεν μπορείς να είσαι μόνο με την παρέα σου, πρέπει να έχεις και άλλους αγνώστους. Αντίστοιχα τέτοια καλάθια στο εξωτερικό, στην Καπαδοκία, το κόστος ξεκινάει από τα 200-250 και φτάνει μέχρι και όσο ο καθένας αντέχουν τα βαλάντιά του. Άρα εμείς αυτό που θέλαμε ήταν όχι τόσο να εστιάσουμε στο κόστος του εισιτηρίου, αλλά το να έρθει κάποιος ένα διήμερο, τριήμερο για πρώτη φορά στην περιοχή μας και να αξιοποιήσει γενικά όποιο budget έχει σε όλη την τοπική αγορά. Γιατί όσοι θα κάνουν πρωινές πτήσεις θα έρθουν από την Παρασκευή, θα μείνουν μια διαμονή ενδεχομένως και το Σάββατο, αναλόγως ο καθένας πώς το έχει προγραμματίσει. Και αντίστοιχα, όσοι κάνουν απογευματινές σίγουρα θα μείνουν το Σάββατο το βράδυ. Και μιλάω για τους μακρινούς, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ο πιο μακρινός επισκέπτης σας σε όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργείτε έτσι, που γίνεται το Φεστιβάλ Λεβάντας, από πού ήρθε για να επισκεφθεί τα Λεβαντοχόραφα?
1: Θα σας πω, αν βάλουμε συνολικά όλο το φεστιβάλ και όχι μόνο τις πτήσεις που έχουμε
0: ναι,
1: φέτος,
0: ναι.
1: Επειδή κρατάμε αρχείο κρατήσεων, έχουμε μια κυρία η οποία από πέρσι ξεκίνησε και φέτος με μεγάλη χαρά που έρχεται από το Βέλγιο μόνο και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή,
0: μ' αρέσει.
1: Βλέπουμε...
0: Αχ, να την έχουμε, να την έχουμε στη σύνδεση τηλεοπτική την κυρία από το Βέλγιο.
1: Με μεγάλη χαρά. Ειδικά... Φτάνει το Σάββατο το πρωί από ό,τι μας έχει ενημερώσει. Πλέον έχουμε αποκτήσει και μια προσωπική σχέση. Και αυτό είναι το καλό στα event που γίνονται στην επαρχία. Και όπως είναι εδώ η δική μας η περιοχή, δεν είναι και απρόσωπα τα πράγματα. Μετά από την πρώτη φορά μπορείς να γνωριστείς με κάποιον, να κρατήσεις επαφές και είναι και κάτι το οποίο αρέσει και στον κόσμο. Γι' αυτό και επιλέγει να έρχεται στην περιοχή μας. Αυτό το ανθρώπινο στοιχείο, συν ό,τι περιλαμβάνει το κάθε event. Όπως έχουμε εμείς τώρα με το Φεστιβάλ Λεβάντας που είναι κάτι πρωτοποριακό.
0: Να σας ρωτήσω, πρώτα σιγά μου έγινε μέσα στα Λεβαντοχόραφα αυτό, σε αυτές τις διοργανώσεις των 5 χρόνων, ας πούμε, των 5 χρονιά φέτος.
1: Τώρα με ρωτάτε γιατί κάτι ξέρετε προφανώς.
0: Κάτι ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι ότι φέτος μας ζητήθηκε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω περισσότερες πληροφορίες για να μην χαλάσουμε και την έκπληξη.
0: Καλή,
1: αλλά πολύ σωστά το είπατε.
0: Έτσι.
1: Φέτος μας ζητήθηκε μέσα σε αυτό το event και συγκεκριμένα την ημέρα των αεροστάτων, το απόγευμα, να γίνει κάτι τέτοιο. Από μακριά μας έρχεται ένα ζευγάρι όπου δεν γνωρίζει τίποτα η υποψήφια νύφη και έχουμε μπει σε mood όλοι μαζί εδώ, γιατί προφανώς και θα γίνει viral αυτό, δεν έχει ξαναγίνει
0: τώρα. Κοιτάξτε, αυτό θα φροντίσετε να το κάνουμε και στην τηλεόραση, κύριε.
1: Εννοείται.
0: Μουταφίδη, για να παίξει πολύ όμορφα.
1: Θα τους βγάλουμε, κυρία Μανάκα, δεσμεύομαι στον αέρα. Αρκεί να έχει πει το ναι. Αρκεί να έχει πει το ναι, μην έχουμε τέτοια με το θέμα.
0: Να σας πω, και το όχι ωραίο είναι, γιατί δεν κατάλαβα. Και αυτό βάλλον θα γίνει και αυτό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τι λέτε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το Φεστιβάλ Λεβάντας, με τα ωραία του, με τις βόλτες του, με το κρασάκι του, με τις περιηγήσεις του γενικά, με μια ξεχωριστή... Έτσι, η ειδηλιακή ομορφιά που έχει τις βραδινές ώρες αυτής σας, όλες αυτές οι εκτάσεις τις οποίες διαθέτεται στον κόσμο μέσα από την Κινησέ Πάρωμα Εύρου, και μπράβο σας. όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν. Θα είναι και η κυρία Γκερέκο, έτσι, και φέτος.
1: Ναι, ναι, την Τρίτη, την τελευταία μέρα, στη λήξη του φεστιβάλ, θα μας θυμίσει με την παρουσία της η κυρία Γκερέκο, πολύ στενή συνεργάτη εδώ και χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπου μαζί με την παρουσίαση του προσωπικού της βιβλίου, θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να τη δει και από κοντά και να συνομιλήσει και μαζί της.
0: Καλή επιτυχία. Με το καλό, κύριε Μωταφίδη. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μάνακα, και εσάς και την ΕΡΤ. Να είστε καλά και εσείς. Θα τα πούμε και από κοντά.
0: Έγινε το καλό. Γεια σας. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια.
0: Ήταν ο κύριος Χρήστος Μωταφίδης, εκπρόσωπος βεβαίως της Κινσέπ Άρωμα Εύρου. Γιατί και εσύ μπορείς να πετάξεις με αερόστατο.

0: Να προσγειωθούμε τώρα, αφού κάναμε την πτήση μας με το αερόστατο πάνω από τα νοερά, έτσι, ταξιδέψαμε πάνω από τα λιβαντοχόραφα. Να, σε λίγες ώρες θα μπορείτε βεβαίως και στην πράξη να ανεβείτε και να ταξιδέψετε πάνω από τα λιβαντοχόραφα του Εύρου μέσα από τις δράσεις του Φεστιβάλ Λεβάντας που ξεκινούν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στην Ορεστιάδα, στην περιοχή του Βάλτου. Η ΕΣΠΕΑΜΘ που φιλοξενούμε βεβαίως θέματα πάντοτε των στρατιωτικών εδώ στην εκπομπή, βρήκε το δικό της σπίτι και στην Αλεξανδρούπολη. Έτσι, μου άρεσε πολύ ένας τίτλος που συνάντησα σε εφημερίδα του Εύρου, αφορμής δοθήσεις από τα γένια βέβαια που έγιναν στα νέα γραφεία της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Αλεξανδρούπολη πρόσφατα, όπου και ο πρόεδρος της ΕΣΠΕΑΜΘ ήταν εκεί, ο κ. Νίκος Παναγιωτίδης. Καλημέρα, κύριε Παναγιωτίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Μανάκα, σε εσάς και στους ακροάτες της ΕΡΤ.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό, ένα σπίτι της ΕΣΠΕΑΜΘ στην Αλεξανδρούπολη? Προφανώς δεν έχει πολλά σπίτια η ΕΣΠΕΑΜΘ σε όλη την περιφέρεια, λέω εγώ, ή όχι?
1: Σε κάθε Μανάκα, νομό έχει. Όχι, θα πω το εξής, ότι η ΕΣΠΕΑΜΘ όλο αυτό το χρονικό διάστημα οργανωνόταν έτσι και στους 5 νομούς της περιφέρειάς μας, όπως είναι φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Απλά επί της ουσίας αυτό γινόταν πιο πολύ μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων, ξέρετε, δηλαδή με τους υπολογιστές και τα λοιπά, ένα δικτύο υπολογιστών και τα λοιπά η οργάνωση.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως το να υπάρχει ένας φυσικός χώρος όπου ο καθένας μπορεί να έρχεται και να είναι πολύ διαφορετική προσέγγιση που κάνει με την Ένωσή μας ήταν απαραίτητο. Θα πω λοιπόν ότι πριν περίπου 2-3 μήνες εγκαινιάσαμε τα πρώτα μας γραφεία στην Κομωτινή. Τώρα προχθές το Σάββατο εγκαινιάσαμε τα γραφεία μας στην Ορεστιάδα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο προσεχές διάστημα θα έχουμε στην Ορεστιάδα το τρίτα μας γραφεία. Υπάρχει ήδη. Σάββατο εγκαινιάσαμε τα γραφεία μας στην Ορεστιάδα.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο προσεχές διάστημα θα έχουμε στην Ορεστιάδα το τρίτα μας γραφεία.

0: ελληνικού στρατού. Mm-hmm. Υπάρχει μεγάλη μας δύναμη, άλλωστε των μελών μας είναι στον Εύρο. Mm-hmm. Θα πω ότι περισσότερα από 3.000 μέλη μας είναι ευρύτες. Mm-hmm. Οπότε,
1: επισυνόλου πόσων μελών, κύριε Παναγιωτήδη?
0: Γύρω στις 4.500 μέλη υπάρχουν αυτή τη στιγμή γεγραμμένα στην Ένωσή μας.
1: Α, 4.500.
0: Ναι. Θα mm-hmm. πω ότι το νούμερο, έτσι και να έχουν μια εικόνα και οι ακροατές, ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο για τα δεδομένα μας. Mm-hmm. Η ΕΣΠΑΜΔ είναι μακράν η μεγαλύτερη ένωση στρατιωτικών στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και εδώ και λίγο διάστημα είναι η μεγαλύτερη ένωση στρατιωτικών σε επίπεδο περιφέρεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε,
1: αλήθεια. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και πολύ. Έτσι, σημαντικό που μας λέτε σε επίπεδο στην Ευρώπη, σε επίπεδο περιφέρειας. Μπράβο.
0: Δείχνει πάρα πολλά αυτό. Δείχνει, ναι, ότι έχουμε κερδίσει το στοίχημα τουλάχιστον, ας πούμε, της εμπιστοσύνης των συναδέλφων.
1: Mm-hmm. Και τώρα αυτό το γραφείο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τι ακριβώς τα μέλη σας μπορούν, πώς εξυπηρετούνται μέσα το γραφείο σας,
0: ναι, ναι, ναι. Θα είναι ένας χώρος ενημέρωσης και στήριξης, δηλαδή ένας χώρος όπου μπορεί ο συνάδελφος να απευθύνεται, να ενημερώνεται mm-hmm. για όλα τα τρέχοντα ζητήματα έτσι που μας απασχολούν, mm-hmm. να καταθέτει αιτήματα. Mm-hmm. Ξέρετε, πολύ πρόσφατα και ως Ομοσπονδία έχουμε ανεβάσει μια πλατφόρμα όπου ο καθένας μπορεί να βάζει τα στοιχεία του, mm-hmm. να καταθέτει ένα ερώτημα και εντός 48 ώρων να παίρνει μια επίσημη απάντηση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα, θα μπορούν οι συνάδελφοι που έρχονται στο γραφείο να βοηθούνται στη χρήση αυτής της πλατφόρμας mm-hmm. για να μπορούν να κάνουν, να καταθέτουν τα αιτήματά τους. Mm-hmm. Επίσης θα μπορούν να οργανώνουν νόμιμες διεκδικήσεις τους. Ξέρετε, όλες οι δικαστικές αγωγές mm-hmm. που όλα αυτά τα χρόνια η συγκέντρωση των γράφων και των απαραίτητων δικαιολογητικών γινόταν στο πόδι, να μου επιτρέψει την έκφραση. Ναι, ναι. Τώρα θα γίνεται σε ένα φυσικό χώρο οργανωμένο που θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα.
1: Το οποίο φαντάζομαι θα έχει ένα ωράριο λειτουργίας και προσωπικό που θα κάθεται εκεί και θα εξυπηρετεί, φαντάζομαι.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Θα πω ότι λοιπόν ότι σε περιόδους όπου δεν υπάρχει κάποια έντονη νομική διεκδίκηση ή οτιδήποτε άλλο, τα γραφεία θα είναι ανοιχτά δύο φορές την εβδομάδα, ναι. Τρίτη και Πέμπτη, από τις 6.30 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ναι. Αλλά κατά διαστήματα που θα υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, γιατί θα υπάρχουν νομικές διεκδικήσεις και άλλου είδους θέματα, mm-hmm. Τα γραφεία θα ανοίγουν και περισσότερες μέρες και πιθανόν και όλες τις καθημερινές της εβδομάδας.
1: Μάλιστα. Το γραφείο για την Ορεστιάδα χρονολογείται περίπου πόσο πότε θα το.
0: Κοιτάξτε, αν όλα πάνε καλά, γιατί και το γραφείο στην Αλεξανδρούπολη το πήραμε, το οργανώσαμε και μετά κάναμε τα γκέρια. Εάν όλα πάνε καλά, θέλω να πιστεύω ότι μετά το πέρας του καλοκαιριού, ότι θα μπορούμε και εκεί να συζητάμε πιο συγκεκριμένα. Μάλιστα. Ή και να έχουμε ήδη τα νέα μας γραφεία.
1: Και να κάνετε και τις σκέψεις σας όταν έρχεστε εδώ πάνω και.
0: Πολύ σωστά το λέτε, πολύ σωστά. Όπου θα μπορείτε, ξέρετε κάτι, και εσείς και οι δημοσιογράφοι να περνούν από εκεί πέρα, έτσι, mm-hmm, mm-hmm. να βλέπουν τις δράσεις μας mm-hmm. ή και να γίνονται και, ναι, και συζητήσεις, ας πούμε, γιατί όχι, γιατί τα θέματα, ξέρετε, είναι κοινά. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέματα που απασχολούν τους στρατιωτικούς, mm-hmm. είναι οικονομικά ζητήματα κτλ. Που αφορούν και την υπόλοιπη κοινωνία και αφορούν και εμάς. Οπότε νομίζω μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. ΕΣΠΑΜΘ, τώρα πολλές οι δράσεις, πολλές οι διεκδικήσεις, πολλές οι κατακτήσεις και μέσα από τις δικαστικές αίθουσες κερδίσατε πολλά προς όφελος των μελών στρατιωτικών. Υπάρχει σχεδιασμός, ποια είναι τα επόμενα σχέδια, αν έχετε κάτι κατά νου προγραμματίσει?
0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Να σας πω. Αυτό που μας ενδιαφέρει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να κάνουμε μια εξωστρέφεια προς την κοινωνία. Δηλαδή, έχω αντιληφθεί εδώ και πολύ καιρό ότι για διάφορα αιτήματά μας, το να έχουμε σύμμαχο την κοινωνία ή κοινωνικές ομάδες έξω mm-hmm. είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Οπότε, επειδή νομίζω ότι υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, το επόμενο διάστημα θα δείτε από δράσεις μας, από φιλανθρωπικές μας δράσεις mm-hmm. ή από δράσεις ενημέρωσης κτλ. Mm-hmm. Θα δείτε ότι ναι, θα επιχειρήσουμε αυτή την εξωστρέφειά μας.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Νομίζω θα είναι γίνει εμφανές, ας πούμε, όλο το φθινόπωρο θα δείτε τέτοιου είδους δράσεις. Με αποκορύφω μια μεγάλη μερίδα που σχεδιάζουμε στην περιοχή του Εύρου. Ναι. Το οποίο για την ώρα δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, δηλαδή, ούτε το σχεδιασμό,
1: ούτε το
0: αντικείμενο.
1: Πώς? Ούτε το θέμα, λέω, της ημερίδας.
0: Ναι, όχι, γιατί είναι πολύ προώρο ακόμα. Ναι, αλλά νομίζω θα είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Τα γραφεία τα νέα σας στην Αλεξανδρούπολη, σε ποια διεύθυνση βρίσκονται για αυτούς που?
0: Είναι στην Οδό Κύπρου, είναι στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης.
1: Μα κέντρο, πού το βρήκατε, μπράβο, Κύπρου.
0: Σε αυτό το σημείο, ναι, που το βρήκαμε, θα σας πω. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ζαμπούκη, ναι. και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Ναϊτίδη, ναι. Γιατί σε αυτούς

0: Προευθήκαμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και η αλήθεια είναι μετά από συζητήσεις κάνα δεκτό το αίτημά μας και μας παραχώρησαν αυτόν τον χώρο. Ένα χώρο τον οποίο αναβαθμίσαμε και θα συνεχίσουμε να αναβαθμίσουμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ναι, είναι σε πολύ καλό σημείο της πόλης.
1: Είναι και στα παλιά γραφεία της, στο παλιό δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Ναι, ναι. Στο ισόγειο χώρο εκεί το... του παλιού δημαρχείου.
1: Πολύ ωραία. Με το καλό, κύριε Παναγιωτίδη, και εδώ
0: καλά,
1: στην Οριστιάδα με το καλό επίσης.
0: Να είστε καλά και με χαρά μας όταν έρθουμε και στην Οριστιάδα να σας φιλοξενήσουμε και στο γραφείο.
1: Πολύ ωραία. Να ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτίδη. Να είστε καλά. Καλό πρωί.
0: Καλή δύναμη.
1: Γεια σας.

0: Λοιπόν, χορηγοί επικοινωνίας είμαστε με το φεστιβάλ, για το φεστιβάλ μάλλον Μουριάς. Τι θα σε κάνω, πρόεδρε του Εμπορικού Συλλόγου. Μιλάς συνέχεια, δίνεις συνέχεια συνεντεύξεις. Καλημέρα, κύριε Τσαμίτα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι προστρέφουν ότι το φεστιβάλ αναπτύσσεται από τώρα.
0: Τώρα
1: βάζαμε τη σκηνή για τους καλλιτέχνες που θα έρθουν.
0: Α, και εσείς τη βάζετε, έτσι, τη σκηνή, και εσείς, και εσείς εκεί.
1: Εμείς βοηθάμε πάντα τώρα για να κάνουμε. Μπορούμε να το αφήσουμε έτσι.
0: Σε ποιο χώρο θα διεξαχθεί το φεστιβάλ Μουριάς?
1: Θα είναι στο Πάρκο Μουριάς το φεστιβάλ.
0: Πού είναι το Πάρκο Μουριάς?
1: Το Πάρκο Μουριάς είναι πίσω από την αστυνομία και μπροστά από τα γήπεδα τένις, μπάσκετ και τα λοιπά, μπροστά από το κλειστό γήπεδο.
0: Και οι πύλες του ανοίγουν αύριο.
1: Οι πύλες του ανοίγουν αύριο, στις 12 Ιουνίου και στις 7 η ώρα.
0: Στις 7 η ώρα, τι θα έχει η πρώτη μέρα?
1: Η πρώτη μέρα μας θα έχει MasterChef,
0: ναι.
1: Διαγωνισμό μαγειρικής με κριτές, με το κοινό να απολαμβάνει συνέχεια τα εδέσματα που θα κάνουν οι ερασιτέχνες σεφ.
0: Τα έχετε μαζέψει, τα μούρα έχουν μαζευτεί τώρα, έχουν συγκεντρωθεί έτσι φαντάζομαι.
1: Μούρα μαζεύτηκαν γύρω στα 100 κιλά φέτος.
0: 100 κιλά.
1: Από τα οποία και έγιναν και γίνονται οι παρασκευές για το φεστιβάλ.
0: Τι παρασκευές γίνονται, έχουμε εικόνα, μπορούμε να πούμε κάτι?
1: Βέβαια, γίνεται σιρόπι, υπάρχουν φρέσκα κατεψυγμένα έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσουν οι σεφ για την μαγειρική, μαρμελάδα και γλυκό του κουταλιού.
0: Και πώς το λένε, οι δηλώσεις συμμετοχής για το διαγωνισμό MasterChef έχουν κλείσει ή μέχρι και αύριο, ξέρω εγώ, μπορεί κανείς να δηλώσει?
1: Έχουν κλείσει. Ένας τόσο μάχημος σεφ θα τον αποκλείσουμε και είναι έτοιμος, αλλά... Θεωρητικά έχουν κλείσει συμμετοχές, έχουν μαζευτεί τα άτομα.
0: Είναι μεγάλος ο αριθμός των συμμετεχόντων.
1: Είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, έτσι ώστε να μην...
0: Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο στο event της Κυριακής, στο ξενοδοχείο Κουκούλη εκεί. Τι ακριβώς θα κάνετε με τους σεφ από τη Θεσσαλονίκη?
1: Στο event της Κυριακής, ναι, μεταφερόμαστε στο ξενοδοχείο Κουκούλη. Μια μοναδική εκδήλωση που έρχεται το ΖΕΜΕ από τη Θεσσαλονίκη με δύο από τους σεφ του και μαστιμά. Θα μαγειρέψουμε με τοπικά προϊόντα, λουκάνικο, καβουρμά.
0: Α, και αυτά και μπαίνουν στο τέτοιο. Α, και τα λουκάνικα και τα...
1: Βέβαια,
0: θα παντρέψετε μούρο με λουκάνικο και μούρο με καβουρμά.
1: Μούρο με λουκάνικο, μούρο με καβουρμά και φύλλα μουριάς με... Εκπλήξεις πολλές.
0: Ως τώρα έχω φάει στη ζωή μου φύλλα από αμπελόφυλλα, έχω φάει φύλλο από λάχανο που το κάνουμε, ξέρω εγώ τι το κάνουμε. Φύλλο μουριάς δεν έχω φάει, η αλήθεια είναι.
1: Μαρία μου, ήρθε η ώρα να γνωρίσεις το φύλλο
0: μουριάς. Εσύ έχεις δοκιμάσει φύλλο μουριάς, πρόεδρε?
1: Έχω δοκιμάσει, ναι.
0: Αλήθεια, ε? Και είναι γευστικό? Ναι.
1: Πάντως ζω ακόμα.
0: Εντάξει,
1: είναι μια χαρά. Όπως είναι τα υπόλοιπα φύλλα, είναι και αυτό και μπορεί και αυτό να μαγειρευτεί.
0: Είναι βρόσιμο, μάλιστα. Ναι.
1: Είναι βρόσιμο.
0: Τι θα μας φτιάξουν οι. Α, ναι, από φυτοφάρμακα εννοείται.
1: Βέβαια.
0: Θέλω να ρωτήσω, τι θα μας παρουσιάσουν οι αρχιμάγειρες, είναι σεφ, είναι δεν ξέρω τι είναι, από το ΖΕΜΕ της Θεσσαλονίκης?
1: Οι σεφ θα μας παρουσιάσουν 5 αλμυρά πιάτα.
0: Μάλιστα.
1: Και τα τοπικά ζαχαροπλαστεία, μιας και το event δεν θα είναι ένα μεγάλο event με σεφ, αλλά θα επικεντρωθεί και στους τοπικούς παραγωγούς, στα τοπικά καταστήματα, στα τοπικά προϊόντα.
0: Μπράβο.
1: Που και αυτά θα αναδειχθούν και ο κόσμος θα μπορεί να γευτεί γεύση από τα ζαχαροπλαστεία. Πάντα με βάση το μούρο και τη μουριά.
0: Από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή 14 του μήνα, ένα τριήμερο φεστιβάλ με γεύση μούρου. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς, Σταδωρής Τσαμίτας, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, που διοργανώνουν όλο αυτό το τριήμερο φεστιβάλ, πολλά φεστιβάλ. Αυτή την περίοδο στον Εύρο είναι το φεστιβάλ της Λεβάνας, είναι το φεστιβάλ της Μουριάς. Είναι οι γιορτές μεταξιού που ξεκινάνε μετά, πολλές εκδηλώσεις. Είναι το τριήμερο ΚΑΜ με Ποντίον που θα γίνει το άλλο τριήμερο και εκεί θα γίνει χαμός μεγάλος από ό,τι μαθαίνω. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Καλίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Οριστιάδας. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Αύριο πάλι με υγεία εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά.

0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Στο μικρόφωνο η Χρυσούλα Σαμουρίδου. Σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο Θράκης θα επανεξεταστούν οι χθεσινές πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις για τρεις από τους 8 κατηγορούμενους της υπόθεσης θανάτου πολίτη τον Μάιο του 2022 στον ρομποτικό κάδο που βρίσκεται μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών Αλεξανδρούπολης. Με τη χθεσινή απόφαση του Τριμελούς Πλημελιωδικίου Αλεξανδρούπολης επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών με αναστολή στον τότε Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και στην προϊσταμένη του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου, ενώ σε 2 χρόνια φυλάκιση, η οποία μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη, καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Και για τους τρεις η ποινή αφορούσε την ανθρωποκτονία από αμέλεια. Αθώοι κρίθηκαν οι άλλοι 5 κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 2 ήταν υπάλληλοι της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και 3 ήταν υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Εν τω μεταξύ, το θέμα του ρομποτικού κάδου συζητήθηκε εχθές και στη συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης μετά από ερώτηση του επικεφαλής της παράταξης Ενέργο Μαζί, Δημήτρη Πέτροβιτς, την ώρα που στο Τριμελές Πλημελιωδικείο αναμένονταν οι αποφάσεις της δίκης. Ο κ. Πέτροβιτς ζήτησε ενημέρωση για τον συγκεκριμένο κάδο, σημειώνοντας πως είναι ανενεργός εδώ και 4 χρόνια από το δυστύχημα και μετά, και ρώτησε τη Δημοτική Αρχή αν προτίθεται να τον αποξηλώσει από το συγκεκριμένο σημείο. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης απάντησε πως ο κάδος, παρότι δεν χρησιμοποιείται από τους πολίτες λόγω της βαριάς μνήμης που τον συνδέει με το δυστύχημα, είναι λειτουργικός και η Δημοτική Αρχή εξετάζει και το ενδεχόμενο να τον αποξηλώσει και να τον μεταφέρει σε άλλο σημείο της πόλης στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού βελτίωσης και εξυγχρονισμού του δικτύου συλλογής απορριμμάτων, στο οποίο εξετάζεται και η υπογειοποίηση κάδων. Δύο τελείως διαφορετικές εκτιμήσεις για την πιθανότητα παραχώρησης της δυτικής χερσαίας ζώνης του Λιμένα από τον οργανισμό Λιμένο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης παρουσίασαν εχθές κατά τη συζήτηση ερώτησης της παράταξης Αρχή στη συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης ο επικεφαλής της παράταξης Σταύρος Σταυράκογλου και ο Δήμαρχος Γιάννης Ζαμπούκης. Η ερώτηση αφορούσε τις ενέργειες του Δήμου για την οριστική πλέον με ψηφισμένο νόμο δέσμευση δημοτικών εκτάσεων από το Υπερταμείο για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου και logistics. Ωστόσο, η συζήτηση επεκτάθηκε στη δυτική χερσαία ζώνη του Λιμένα, με τον κύριο Ζαμπούκη να υποστηρίζει ότι είναι θετική η ανταπόκριση του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης να μεταβιβαστεί στο Δήμο η κυριότητα της συγκεκριμένης έκτασης. Τον ισχυρισμό του Δημάρχου αμφισβήτησε ο κύριος Σταυράκογλου, επικαλούμενος στις δικές του πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το master plan του οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναφέρονται άλλες χρήσεις για τη δυτική χερσαία ζώνη και όχι μεταβίβαση στο Δήμο, έχει υπογραφεί και έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπερταμείο προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Σε λειτουργία τέθηκε από χθες η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσων σημασίας, de minimis, σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ευλογιάς. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε ως σποροπαραγωγή και των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται σε 16 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ανάμεσά τους και ο Εύρος. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 22 Ιουνίου και η υποβολή της ενίσχυσης θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα. Το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται κατά περίπτωση και φτάνει έως τα 80 ευρώ αναστρέμα για ποτιστική καλλιέργεια μυδικής ως ζωοτροφή και έως τα 20 ευρώ αναστρέμα για ποτιστική καλλιέργεια μυδικής για σποροπαραγωγή. Για την ξηρική καλλιέργεια τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται έως 40 και έως 10 ευρώ αναστρέμα. Το πλήρες πρόγραμμα των φετινών ορεστίων για τα 103 χρόνια από τη δημιουργία της Νέας Ορεστιάδας ανακοινώθηκε από τον Δήμο. Οι επετειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από 19 έως 28 Ιουνίου και περιλαμβάνουν πολλές παραστάσεις μουσικής και χορού, συναυλίες, εκθέσεις, εκπαιδευτικές και αθλητικές δράσεις, παραδοσιακά γλέντια και βιβλιοπαρουσιάσεις. Ενώ για την τελευταία ημέρα έχει προγραμματιστεί η μεγάλη συναυλία με τους Κώστα Μακεδόνα και Βίκη Καρατζόγλου, που θα εμφανιστούν στις 28 Ιουνίου μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα Απόστολος Καλλιδάρας Αστέρας στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης με ρεπερτόριο αφιέρωμα στον μεγάλο συνθέτη. Η έναρξη του δεκαημέρου των Ορεστίων θα γίνει την μεθεπόμενη Παρασκευή 19 του μήνα με εκπαιδευτική δράση αφιερωμένη στην αστρονομία και την αστροπαρατήρηση και πατινάδα επί της οδού Κωνσταντινού Πόλεως, ενώ η πρώτη βραδιά θα ολοκληρωθεί με εκδήλωση του Λυκείου Ελληνίδων Ορεστιάδας και παραδοσιακό γλέντι με ζωντανή μουσική από τον ακριτικό ήχο. Στις 7.30 αύριο το απόγευμα ξεκινά το φεστιβάλ Λεβάντας που διοργανώνει και φέτος από τις 12 έως τις 16 Ιουνίου η Κινσέ Πάρωμα Εύρου στα Λεβαντοχώρα Φάτης στην περιοχή του Βάλτο Ορεστιάδας. Τα 32 στρέμματα βιολογικής Λεβάντας της Κινσέ θα μετατραπούν για πέμπτη χρονιά σε χώρο υψηλής εμπειρίας αγροτουρισμού με ένα πενθήμερο πρόγραμμα που θα ανοίξει με τζαζ βραδιά από τους Κωνσταντίνο Κάλια και Γιάννη Τσαρσιταλίδη. Το Σάββατο παίρνει σειρά το γυναικείο σχήμα φορτίσιμο με τις 4 μουσικούς έγχορδα. Την Κυριακή τα Λεβαντοχώραφα μετατρέπονται σε θερινό σινεμά και τις δύο τελευταίες ημέρες, Δευτέρα και Τρίτη, 15 και 16 του μηνός, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν ξεχωριστές γεύσεις από σεφς που θα ετοιμάσουν γαστρονομικές προτάσεις με νότες λεβάντας. Απόλυτη εμπειρία χαρακτηρίζεται η Πτήσιμα Αερόστατο, την οποία για δεύτερη χρονιά έχουν εντάξει στο πρόγραμμα του φεστιβάλ οι διοργανωτές, φέτος μάλιστα με δύο αερόστατα. Η συγκεκριμένη δράση που προσφέρει το φεστιβάλ είναι περιζήτητη και μάλιστα φέτος κράτηση για την εμπειρία αυτή έχουν κάνει ήδη 22 άτομα από την Αθήνα και άλλα 24 από τη Θεσσαλονίκη που έρχονται στην περιοχή ως επισκέπτες για το φεστιβάλ Λεβάντας, όπως ανέφεραν στην ΕΡΤ Ορεστιάδας οι διοργανωτές. Σήμερα ξεκινά το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αλεξανδρούπολης με πολλές προβολές, παράλληλες δράσεις, ξεχωριστούς καλεσμένους και μουσικές βραδιές. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου. Η αυλαία ανοίγει απόψε με μια ξεχωριστή αναβίωση βοβού κινηματογράφου με ζωντανή μουσική συνοδεία πιάνου και βιολιού. Και η βραδιά θα συνεχιστεί με ταινίες μικρού μήκους από όλο τον κόσμο. Για το Σάββατο, 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί στην Αποθήκη 3 στο λιμάνι, είναι προγραμματισμένο το εργαστήριο Stop Motion Animation για μικρά παιδιά, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρα στις 6 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρούπολης θα παρουσιαστεί το βιβλίο «Φιλοσοφία και σύγχρονος κινηματογράφος. Κριτικές αναλύσεις ταινιών του 21ου αιώνα». Ξεχωριστή στιγμή χαρακτηρίζουν οι διοργανωτές την προβολή του ντοκιμαντέρ «Λόξη» την Κυριακή 14 Ιουνίου με την παρουσία του σκηνοθέτη Θανάση Καφετζή, ενώ ο επίλογος του φεστιβάλ θα γραφτεί τη Δευτέρα 15 του μήνα με τη συναυλία του Ross Daily. Όλες οι εκδηλώσεις θα έχουν ελεύθερη είσοδο. Daylight DJ Party διοργανώνει την 5η 18 Ιουνίου ο Δήμος Διδημοτήχου στον χώρο του πρώην θερινού κινηματογράφου πίσω από το πρώτο γυμνάσιο της πόλης. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με τη συμμετοχή των DJs Άγγελο Παπαγιάννη, Buds και Dar V, οι οποίοι θα επενδύσουν το πάρτι με ένα καλοκαιρινό δυναμικό μουσικό πρόγραμμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ αθλητικών ενώσεων βετεράνων παικτών θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα στο Ελληνοχώρι Δημοτήχου. Τα 35 λεπτά αγώνων θα διεξαχθούν μεταξύ των ομάδων ΑΕΔΙ Δημοτήχου, Βιστονίδας, ΑΟΚΣ Σκότα Ξάνθης και Ορέστη Ορεστιάδας. Οι αγώνες είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του παλέμαχου ποδοσφαιριστή Γιώργου Λάζου που έφυγε νωρίς από τη ζωή. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και του Δήμου Δημοτήχου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Βελτίο Τοπικών Ειδήσεων από την ΕΡΤ της Νέας Ορεστιάδας. Καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ, Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο το να βάλεις σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
6: Και προστασίας στο Civil Protection που τιμάς. Υπουργείο...
7: Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο καμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσάκρεα 2026, 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα Τσιμερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσάκρεα 2026. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Καλή 11η Ιουνίου, μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή μέρα η σημερινή για την ΕΡΤ, για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχαστεί η μέρα αυτή. Είναι η μέρα κλεισίματος του 2013 της ΕΡΤ με το γνωστό διάγγελμα και δίκογλου, και βέβαια δύο χρόνια μετά, 11 Ιουνίου του 2015, είναι η μέρα της επαναλειτουργίας της. Εδώ ίσως να υπάρχουν διαφορετικές έτσι προσεγγίσεις, τι να πρέπει να θυμόμαστε περισσότερο, το κλείσιμο ή την επαναλειτουργία, και τα δύο μαζί νομίζω, γιατί αναμφίβολα αυτά τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν, 2013-2015, ήταν ιδιαίτερα χρόνια και για την κοινωνία στο σύνολό της, αλλά και για την ΕΡΤ και για όλους αυτούς οι οποίοι την κρατήσαν ανοιχτή μέσα από πάρα πολλές αντιξοότητες, αλλά και μέσα από πάρα πολλές κοινωνικές συμμαχίες, συναντήσεις με ανθρώπους, με κινήματα, με συλλογικότητες που υποστήριξαν αυτή τη διετή

λειτουργία παρά το κλείσιμο που είχε αποφασιστεί. Λοιπόν, οπότε μας επιτρέπετε να είμαστε λίγο περισσότερο φορτισμένοι, έχοντας ζήσει όλα αυτά τα οποία με μια πρόταση περισσότερο περιγράψαμε. Και φυσικά Ερτορεστιάδας μαζί σας, η οποία ούτε εκείνη τη διετία είχε συγγύσει, να το πούμε και αυτό. Και φυσικά η εκπομπή Άκου να δεις, που από αυτή την ώρα μέχρι και τις 12 θα είναι μαζί σας, το γνωστό και μη εξαιρεταίο καθημερινό ραντεβού. Άκου να δεις, με την Δώρα Δασκάλου μαζί μας στον ήχο, ο Γιάννης Κερλής είναι στις μουσικές επιλογές, η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης θα είναι μαζί σας. Από τους 101 και 103,5 των FM μας ακούτε διαδικτυακά από το www.arteco.gr/radio/Ορεστιάδα και το μετάνιωσο. Θα ξεκινήσουμε έτσι με ένα τραγούδι εμβληματικό για τα χρόνια εκείνα.

της στη γωνία. Είδα τα ΜΑΤ να περιμένουν διαταγή από τα Υπουργεία. Τρυπώ εδώ, είδα στο δρόμο μηχανάκια, φασιστάκια σε στολή και με εξουσία. Είδα ρουφιάνους προβοκάτορες σταρώ να ξεκινάν σε μια πορεία φασαρία. Κι εγώ εδώ, κι εγώ εδώ να σε καλώ να μη λυγίσεις. Κι εγώ εδώ να σε καλώ.

συνηθίσεις. Τι 500, τι είναι 1000, 2000, αφού σας λέω έχουν πει για απολύσεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή Πέμπτη, 11 Ιουνίου σήμερα.
0: 11 Ιουνίου, ιδιαίτερη ημέρα.
1: Ναι.
0: Πολύ ξεχωριστή. Και
1: για την ΕΡΤ, για τους ανθρώπους της ΕΡΤ, για τους φίλους της ΕΡΤ, για τους ακροατές, τους τηλεθεατές, ακόμα και για αυτούς που μισούν την ΕΡΤ. Τους αρέσει, είναι μερικοί άνθρωποι που τους αρέσει να μισούν την ΕΡΤ.
0: Και όπως είχε πει και ο Μάνος ο Χατζηδάκης, θα έπρεπε να έχουμε φεύγει μια ΕΡΤ και ακόμη και να μην υπήρχε. Ναι. Για να έχουμε να τη βρίζουμε. Έτσι. Πολλές φορές έτσι δίκαια παράπονα.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Πολλές φορές δίκαια. Προφανώς
0: για λάθη που γίνονται, για παραλήψεις ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Άλλες φορές άδικα, γιατί είναι, δεν ξέρω, κάπως. Ίσως να θεωρείται ότι είναι το πιο εύκολο, έτσι, πιο εύκολο στόχος. Και κάπως έτσι μάλλον το πήραν και το 2013, θεωρώντας ότι είναι ένας εύκολος στόχος, ότι η κοινωνία δεν θα αντιδρούσε και δεν θα εκφραζόταν αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης, συμπαράστασης. Και
1: το οποίο δεν το είδαμε μόνο στην Αθήνα, το είδαμε και στους περιφερειακούς, στους μικρούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη την Ελλάδα, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.
0: Και μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά είχαμε το αντίθετο, δηλαδή η περιφέρεια στήριξε.
1: Ναι, ξεκάθαρα την, τότε η περιφέρεια στήριξε
0: και την Αθήνα. Με ιδιαίτερη έτσι προσπάθεια και ζέση, θα μπορούσε να πει κανείς, μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες που υπήρχαν, αλλά έγινε κατορθωτό αυτό μέσα από τη συμπαράσταση, τη βοήθεια δεκάδων ανθρώπων.
1: Και αυτό νομίζω είναι το πρώτο ανθρώπων, που πρέπει να θυμόμαστε.
0: Και αυτό νομίζω
1: σημειώνουμε. Και να λέμε ξανά και ξανά ευχαριστώ κάθε φορά που συναντάμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που ήταν οι αλληλέγγυοι εκείνης της περιόδου.
0: Γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Το να μεταδίδεις διαδικτυακά, που σημαίνει έτσι ένα κόστος, ή το να παίρνεις ίντερνετ από τη γειτονιά, τραβάς γραμμές από εδώ, από
1: όχι
0: εκεί.
1: Όχι να παίρνεις, να σου δίνουν ίντερνετ τη γειτονιά. Έχει μεγάλη έτσι διαφορά.
0: Με ελεύθερη πρόσβαση κιόλας, έτσι. Για κάποιες στιγμές δύσκολες βέβαια χρησιμοποιούνταν και άλλοι τρόποι. Γενικότερα το να στηρίξεις όλο αυτό το εγχείρημα, που δεν ήταν 2 χρόνια, και δεν ξέρω αν σήμερα ρωτήσεις πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά, και αντέξατε 2 χρόνια εκεί. Δεν ξέρω.
1: Μέρα-μέρα, αυτή είναι η απάντηση.
0: Μέρα-μέρα, ναι, μάλλον κάπως έτσι. Απάντηση. Και αυτό το αίσθημα έτσι της αδικίας που κυριαρχούσε κατά κάποιον τρόπο. Καλά, εντάξει, ότι γίναμε ρόμπα στην Ευρώπη δεν είναι πρώτη φορά. Έτσι, δηλαδή πολλά δίκτυα βγαίνανε με μαύρα, με μαύρες σελίδες. Πάρα πολλούς τρόπους βρήκαν και άλλα δημόσια μέσα έτσι, σε όλη την Ευρώπη για να στηρίξουν και να εκφράσουν έτσι, την έντονη αντίθεσή τους. Και βέβαια αυτό το 2013 μεσολάβησαν 2 χρόνια και το 2015 τέτοια μέρα ήταν
1: που επίσημα
0: ξανά άνοιξε, γιατί παράδειγμα η Ερτορσιάδα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν έκλεισε ποτέ, ναι. Ακόμη δηλαδή και όταν ο Πομπός καταστράφηκε, οι εργαζόμενοι συνέβαλαν για να βάλουν ένα άλλο Πομπό.
1: Οι εργαζόμενοι και αλληλέγγυοι, να μην τους ξεχνάμε πάντα, ήταν παρόντες σε κάθε στιγμή και σε κάθε ανάγκη.
0: Και βέβαια έτσι, με πάρα πολλές εκδηλώσεις, και όχι μόνο μουσικές, έτσι, και άλλες εκδηλώσεις πολιτισμού. Και γενικότερα είχε γίνει τότε η ΕΡΤ, γιατί ήταν και ένα διάστημα που οι απολύσεις ήταν καθημερινές.
1: Ναι.
0: Να οι σχολικοί φύλακες, να η δημοτική αστυνομική, να ο ένας, να ο άλλος. Εδώ είχε γίνει το πάρκο κλαθμόνος. Έτσι. Δύσκολες καταστάσεις, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και βέβαια οι οποίες με πολλή υπομονή, αντοχή, συμπαράσταση, αλληλεγγύη, φτάσαμε στην επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Τώρα από εκεί πέρα άλλη κουβέντα, πώς τι και γιατί προχωράμε, δεν προχωράμε. Προφανώς και γίνονται βήματα μπροστά. Δεν είναι όμως του παρόντος. Είναι για να θυμηθούμε λίγο και με αφορμή και το τραγούδι του Νίκου Σιδηρά. Του Γιάννη Σιδηρά.
1: Γραμμένο τότε για το μαύρο.
0: Ήταν για το μαύρο της ΕΡΤ. Θυμόσαστε ίσως και τις συναυλίες που γινόταν καθημερινά σχεδόν και στο Ραδιομέγαρο, εδώ βέβαια με βάση τις δυνατότητες και εδώ και μουσικές εκδηλώσεις και άλλα και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε αναμφίβολα Είναι μια ιδιαίτερη μέρα η σημερινή για την ΕΡΤ, και υπάρχει στάση εργασίας έτσι που έχουν κηρύξει πως παίρνει τα σωματεία της ΕΡΤ στις 12 το μεσημέρι, 12 με 4. Τώρα έτσι που το ξεκινήσαμε
1: δεν κολλάει τίποτα,
0: τίποτα άλλο να πούμε, οπότε έτσι καλύψουμε και εμείς, πάμε σε τραγούδι, διαφημίσεις και τα λοιπά.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Το ERT News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ERT News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ERT News Radio.
5: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση.

0: τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
1: Τρεις ημέρες το σήμερα.
0: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρου που θα βραβεύσουν γιορτή.
1: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα ξανά.
0: Πες,
1: στις 10 και 42.
0: Κάτι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εκτός των άλλων βέβαια και των σημαντικών, των ιδιαίτερων για όλους εμάς και για πολλούς από την κοινωνία, από συλλογικότητες, έτσι, από φορείς και τα λοιπά, που θυμούνται ιδιαίτερο στην σημερινή ημέρα, είναι και μια μέρα που ξεκινά και το Μουντιάλ. Έτσι. Σε ώρες ψιλοανάποδες, καλά κάνει η νυχτερίδα και η κουκουβάγια.
1: Κουκουβάγια, ναι, είπαμε, είναι πετυχημένη η διαφήμιση.
0: Ναι, αναμφίβολα δηλαδή. Εντάξει, σήμερα ξεκινά πιο ανθρώπινα το πράγμα για μας. Δηλαδή, το πρώτο παιχνίδι που το εναρκτήριο είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Το Μεξικό παίζει με την Νότια Αφρική. Τώρα παύριο αρχίζουν τα περίεργα.
1: Από την ΕΡΤ είναι η μεταδόση.
0: Από την ΕΡΤ είναι όλες οι μεταδόσεις και από την ΕΡΤ 1, από την ΕΡΤ 2 σπορ κτλ. Αύριο 5 τα ξημερώματα με 7.
1: Είναι δύσκολο.
0: Έτσι. Ή παράδειγμα το Σάββατο, 4 τα ξημερώματα με 6 οι Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη. Έχει κάποιες ανθρώπινες ώρες, νορμάλ για μας. Δηλαδή στις 10 είναι το νωρίτερο, έτσι, όχι μην φανταστείτε τίποτα πιο νωρίς. Από εκεί που έχουμε στη 1 τα ξημερώματα, στις 4, στις 7 το πρωί. Εντάξει, γίνεται και σε 3 χώρες. Ήδη γίνεται και ένας κακός χαμός, γιατί ξέρεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι και λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί. Δηλαδή διάβαζα εχθές για ένα παίκτη της Εθνικής Γαλλίας, τον Ζαϊρ Εμερί, ο οποίος δεν μπορεί να μείνει με την ομάδα του, με την Εθνική Γαλλίας.
1: Γιατί?
0: Γιατί μένουν στη Μασαχουσέτη, στο ξενοδοχείο Four Seasons της Μασαχουσέτης.
1: Η ομάδα της Γαλλίας, η Εθνική Γαλλίας, ναι. Μένει στη Μασαχουσέτη, okay.
0: Εκεί όμως, στη Μασαχουσέτη, Μασαχουσέτη, πώς τη λένε, ναι, οι Αμερικάνοι έτσι, και στη Βοστόνη, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που για άτομα που δεν έχουν κλείσει τα 21, έτσι, αυτοί που είναι λοιπόν κάτω των 21 δεν επιτρέπεται να εισέρχονται σε χώρους όπου πολλούνται αλκοολούχα ποτά χωρίς φαγητό, ακόμα και αν συνοδεύονται από ενήλικο άτομο.
1: Και όλα αυτά δεν τα πρόβλεψαν πριν διοργανώσουν.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε πολιτεία μπορεί να έχει κάτι περίεργους νόμους εκεί,
1: ναι,
0: πέρα.
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά αυτά έπρεπε να τα έχουν διορθώσει πολύ πριν να αναλάβουν τη διοργάνωση.
0: Δεν ξέρω τώρα αν θα.
1: Και πού θα τον πάνε τώρα αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή.
0: Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσουν να ζητήσουν να γίνει μια εξαίρεση, ξέρω εγώ, κτλ.
1: Τώρα θα τη ζητήσουν την εξαίρεση.
0: Τώρα το βρήκαν μπροστά τους. Πού να ξέρουν δηλαδή κάθε. Κατάλαβες. Ο Ζαϊρ Εμερί είναι 20 χρονών. Έτσι, δηλαδή, του χρόνου του Μάρτιο κλείνει.
1: Να ζητήσει και συγγνώμη που είναι 20 ο άνθρωπος.
0: Όχι, ξέρεις ποιο είναι το περίεργο. 16άριδες, 17άριδες, 18άριδες έχουν πρόσβαση στα όπλα, παίρνουν καραμπίνες, σκοτώνονται, κάνουν, δείχνουν, έτσι, στα αυτοκίνητα, στα πάντα. Και εδώ, ούτε να μπει μέσα σε χώρο, έτσι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, χωρίς φαγητό, ναι. Δηλαδή, πραγματικά, έτσι. Λοιπόν, και...
1: Είδαμε διάφορα πάντως τώρα, στα χρηστά ρεπορτάζ, είδαμε διάφορα σκηνικά που έχουν
0: γίνει. Ναι, από ελέγχους εκεί που γίνονται, δεν καταλαβαίνετε, τους αθλητές τους.
1: Έναν παίκτη μιας ομάδας, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιας χώρας, δεν τον άφησαν καθόλου να μπει στοιχώς στην Αμερική, τον έστειλαν πίσω.
0: Ναι, το Σομαλό, ένα Σομαλό διαιτητή. Δεν ξέρω. Και εκτός των άλλων, ένα τρελό που ισχύει είναι οι τιμές των εισιτηρίων για τον τελικό.
1: Τον τελικό του Μουντιάλ.
0: Τον τελικό του Μουντιάλ που είναι στις 15 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Για πες ρε δώρα ένα ποσό, δηλαδή, έτσι, ακριβό. Έτσι,
1: δεν μπορεί να το φανταστεί, και εγώ δεν μπορούσα να φτάσω σε αυτό το ύψος.
0: Το εισιτήριο έχει φτάσει να πωλείται πάνω από 30.000 δολάρια.
1: Είναι δηλαδή, το ποδόσφαιρο που είναι ένα λαϊκό άθλημα για όλο τον κόσμο, έτσι.
0: Είναι λαϊκό άθλημα για, ναι, λαϊκούς φιλάθλους που έχουν όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι τα λεφτά που στην Ελλάδα δεν ξέρω, μπορεί να πρέπει
1: να
0: δουλεύει κάποιο δύο χρόνια για να τα πάρει. Δηλαδή. Και...
1: Γιατί για να πάει να δει τον τελικό του Μουντιάλ. Είναι, έχει καταντήσει.
0: Παρεμπιπτόντως, ο τελικός του Μουντιάλ είναι σε ώρα που μπορούμε να το δούμε, 10 η ώρα είναι.
1: Λοιπόν. Επειδή έτυχε να παρακολουθώ και τους αγώνες μπάσκετ που έγιναν τις τελευταίες μέρες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και άκουγα από
0: μπασκετοφίλησε, έτσι.
1: Ναι, μ' αρέσει το μπάσκετ. Ναι. Και άκουγα από τον... ποιος έκανε την περιγραφή, δεν θυμάμαι τώρα εκείνη την ημέρα. Τέλος πάντων. Ναι. Και έλεγε αυτή τη στιγμή στο γήπεδο βλέπει το 80 εκατομμύρια. Αναφερόμενος στους παίκτες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, έχει ξεφύγει το πράγμα, έχει ξεφύγει πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή,
1: παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι πια.
0: Να είναι πρόκληση.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ξεκάθαρα είναι πρόκληση. Και αυτή η τιμή τώρα που λες, το ποδόσφαιρο από όλους. Χαρακτηρίζεται γιατί... το λαϊκό άθλημα για όλο τον κόσμο.
0: Ναι, είναι λαϊκό.
1: Από τις αλάνες, ας πούμε. Εντάξει, παιδιά, άμα θέλετε να έχετε μια κατηγορία με τους ακριβούς παίκτες και τα ακριβά εισιτήρια, κάντε ένα δικό σας μουντιάλ. Εμείς να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε να βλέπουμε ένα φυσιολογικό ποδόσφαιρο που μπορούν να το παρακολουθούν όλοι. Όλοι.
0: Γι' αυτό και περισσεύουν συνεχώς οι φίλοι του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και των τοπικών πρωταθλημάτων κτλ. Τώρα, από τα ενδιαφέροντα αναμφίβολα κάθε φορά σε κάθε μουντιάλ, είναι η μπάλα με την οποία θα γίνουν οι αγώνες.
1: Γιατί με μια μπάλα θα γίνουν όλοι οι αγώνες.
0: Η μπάλα, οι τεχνικές, τεχνολογικές παρεμβάσεις που γίνονται. Και αυτή μάλλον θα μείνει στην ιστορία αυτή η μπάλα, γιατί φυσικά και χρησιμοποιείται ευρέως το AI. Έτσι. Τώρα, η μπάλα είναι μια Adidas μπάλα, η οποία συνήθως από αυτήν σχεδιάζεται η μπάλα του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Σχεδιάζεται μια μπάλα.
0: Ναι, σχεδιασμένη, αεροδυναμικά είναι σχεδιασμένη, με τέσσερα θερμικά πάνελ. Είναι φτιαγμένη για να έχει σταθερή πορεία και να μένει ανεπηρέαστη από διάφορες κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στα γήπεδα. Γιατί θα είναι και πολύ διαφορετικές συνθήκες σε γήπεδο και γήπεδο, Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Μέχικο. Έτσι. Ποια είναι όμως η ιδιαιτερότητα που κρύβεται στο εσωτερικό της? Υπάρχει ένας ψηφιακός αισθητήρας που καταγράφει κάθε κίνηση 500 φορές το δευτερόλεπτο.
1: Έχει να φάει κλωτσιά αυτός ο ψηφιακός αισθητήρας.
0: Είναι όμως προφανώς για να αντέχει, να μην μετατοπίζεται. Και για να καταλάβουμε τη σύγκριση, λέει, με το ανθρώπινο μάτι και οι κανονικές κάμερες βλέπουν περίπου 25 με 50 καρέ το δευτερόλεπτο. Εδώ μιλάμε για. Και για να καταλάβουμε τη σύγκριση, λέει, με το ανθρώπινο μάτι και οι κανονικές κάμερες βλέπουν περίπου 25 με 50 καρέ το δευτερόλεπτο. Εδώ μιλάμε για.

0: ένα δευτερόλεπτο, δημιουργώντας έτσι ένα άκρος ρεαλιστικό τρισδιάστατο ψηφιακό είδωλο που αποτυπώνει τις ακριβείς διαστάσεις του σώματός του.
1: Βρε, καλά είπα εγώ. Άντε να ξαναπάμε στις αλάνες με τα γεμισμένα πετσιά.
0: Και στη διάρκεια του αγώνα, αυτοί που θα παίζουν, τα είδωλα αυτά, θα συγχρονίζονται με τον αισθητήρα της μπάλας και τις κάμερες του σταδίου. Και θα τροφοδοτεί την τεχνολογία του offside.
1: Πώς τα λένε αυτά τα games που παίζει στο
0: PlayStation και τα λοιπά.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι πια ποδόσφαιρο πραγματικά.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι αυτές οι 3D αναπαραστάσεις που θα ελέγχουν και το offside και τα λοιπά, θα προβάλλονται σχεδόν αμέσως στις οθόνες του γηπέδου. Δηλαδή δεν υπάρχει καθυστέρηση. Είναι και η τεχνολογία στην γραμμή και την υπηρεσία του παγκοσμίου κυπέλου. Λοιπόν, και έχει ενδιαφέρον. Τώρα και έχει το ενδιαφέρον πραγματικά για αυτές τις άμπαλες ομάδες που λένε. Δηλαδή, άμπαλες που δεν έχουν καμιά τύχη, ρε παιδί μου.
1: Πώς βρέθηκαν να συμμετέχουν.
0: Βρέθηκαν με τώρα.
1: Δηλαδή, από καραμπόλες περίεργες.
0: Ξέρω εγώ. Αμπαλοσύνη που λέμε υπόδοση
1: ολόκληρη. Ποια είναι μια τέτοια, για παράδειγμα.
0: Το Κουρασάο.
1: Το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Αυτό το είναι Κουρασάο. Νησί.
0: Ναι. Πρώτη φορά λέει πηγαίνει. Πού να πηγαίνει το καημένο και άλλη φορά. Το Κουρασάο βέβαια θα πάει στο Μουντιάλ, αλλά εμείς θα το δούμε από την τηλεόραση σε περίεργες ώρες. Λοιπόν, εκτός των άλλων, βέβαια, έμεινε και χωρίς προπονητή, λέει, ένα μήνα πριν. Βρέθηκε, λέει, μια λύση πάντως. Είναι ένα νησάκι 155.000 κατοίκους έχει όλο και όλο. Και προφανώς θα γίνει κάτι στα σάκος του box τώρα εκεί πέρα, δεν ξέρω με ποιες ομάδες άλλες. Μετά είναι ο Παναμάς, ο οποίος είναι για δεύτερη φορά σε παγκόσμιο κύβλο. Την πρώτη φορά, στην πρώτη εμπειρία το 18, είχε φάει 11 γκολ. Έτσι. Και δεν περιμένουν, λέει, και
1: για
0: πολλά.
1: Για αυτούς είναι η χαρά της συμμετοχής.
0: Ναι, η συμμετοχή. Μετά είναι το Ουσμπεκιστάν. Έχει και άλλες, βέβαια. Έτσι. Για το ποδόσφαιρο που περιγράφουν οι ειδικοί και αυτοί. Όπως και το Κουρασάο. Και το Ουσμπεκιστάν πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Ουσμπεκιστάν Κουρασάο στον τελικό του Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι. Αυτό, δεν ξέρω τι απόδοση μπορεί να έχει στο στοίχημα αυτό. Δηλαδή με 5 ευρώ μπορεί να παίρνει χιλιάρικα και χιλιάρικα.
1: Δεν νοιάζει απόδοση στο στοίχημα. Με νοιάζει που δύο αδύναμες, οι πλέον αδύναμες και άμπαλες, έτσι όπως τις λένε ομάδες, θα μπορούσαν να είναι στον τελικό μαζί.
0: Μετά είναι το Κατάρ.
1: Ναι.
0: Έτσι, το οποίο είναι δεύτερη φορά που συμμετέχει και αυτό. Την πρώτη βέβαια διοργάνωσε τους αγώνες και γι' αυτό πήρε μέρος. Γιατί αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να βρεθεί εκεί. Και τώρα δεν.
1: Πάντως για εμάς δεν έχει ενδιαφέρον, με την έννοια η δική μας η εθνική δεν συμμετέχει.
0: Όχι, είπαμε εμείς.
1: Η Ιταλία επίσης, εμένα αυτό με εξέπληξε. Ότι δεν είναι Ιταλία είδες. Στο Μουντιάλ, παιδιά. Δηλαδή τι Μουντιάλ είναι αυτό χωρίς να είναι Ιταλία μέσα.
0: Δεν είναι πρώτη φορά, νομίζω και άλλη φορά. Γιατί στο κύπελλο Ευρώπη. Στο Euro δεν συμμετείχε, στο παγκόσμιο, στο προηγούμενο παγκόσμιο δεν είναι στα καλά της, δηλαδή δεν είναι στα καλά της τα φεγγάρια. Και βέβαια είναι και η IT.
1: Ναι.
0: Και εδώ καραϊβική εκεί.
1: Και αυτή η άμπαλη.
0: Και αυτή η έψιλο αμπαλοσύνη και εδώ. Στην πρώτη συμμετοχή που είχε γίνει πριν από 54 χρόνια, νομίζω, 52 χρόνια, το 74 δηλαδή, είχε φάει 14 γκολ. 7 από τους Πολωνούς, 3 από την Ιταλία, 4 από την Αργεντινή, και είχε κάνει ρεκόρ 2-14. Έχει και άλλες χώρες. Είναι η Ιορδανία, είναι το πράσινο ακροτήρι. Έχει δηλαδή πολύ αμπαλοσύνη και αυτό το Μουντιάλ. Όπου θα δούμε πολλά περίεργα λόγω των, έτσι, και των ιδιαίτερων νομοθετημάτων.
1: Κάτι που Μέση έχει... Ρονάλντο είναι ακόμα στις εθνικές τους παίζουν.
0: Ο Μέση, ναι, παίζει. Αν και είναι κοντά 39, πάει να κλείσει τα 39 τώρα. Είναι 38,
1: ναι,
0: και 9 μήνες.
1: Στις θέσεις των εθνικών ομάδων υπάρχουν ακόμα αυτοί οι παίκτες.
0: Εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι ο Μέση, αυτό θα είναι το 6ο του παγκόσμιου κύπελλου που θα συμμετέχει. Ανά τετραετία, βάλε πόσα χρόνια είναι στην εθνική, πόσα χρόνια παίζει.
1: Πάνω...
0: Ναι, ναι, εννοείται. Λοιπόν. Και για τις μεταδόσεις είπαμε, η ΕΡΤ θα καλύψει όλες τις μεταδόσεις 11 Ιουνίου, 19 Ιουλίου, παρακαλώ, με πολλά και διάφορα. Εντάξει, νομίζω καλό ήταν να κάνουμε μια αναφορά, γιατί οι φίλοι του ποδοσφαίρου το περιμένουν.
1: Δεν είναι λίγοι αυτοί που θα περιμένουν. Καθίσουν να δουν μπάλα ήδη από απόψε. Εντάξει, τώρα στις 4 είναι... τα ξημερώματα και στις 5 δεν νομίζω ότι θα είναι εκεί... πολλοί αυτοί που θα ξυπνήσουν.
0: Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνεται. Οι πολλοί ποδοσφαιρόφιλοι. Λοιπόν, εμένα τι θα κάνω, πηγαίνω στη δουλειά. Θα κοιμούνται, θα είναι λειτουργική, δεν θα είναι λειτουργική. Δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Τώρα, όσο αφορά ένα γρήγορο τσιμπολόγημα λίγο και στα δικά μας τα κυρίαρχα σε 2-3 θεματάκια για να...
1: Ναι. Θα σταθούμε στην συνεδρία συλλογοδοσίας που είχε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης με κάποια...

0: ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα, θα έλεγα. Και να σταθούμε λίγο και σε αυτή την απόφαση που πήρε χθες το τριμελές πλημελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης. Είναι η υπόθεση με τον φρικτό θάνατο του 35χρονου του 2022 στο ρομποτικό κάδο που είναι εκεί μπροστά στη λέσχη αξιωματικών. Η απόφαση λοιπόν ήταν καταδικαστικές αποφάσεις. Είχαμε για τρεις από τους 8 κατηγορούμενους, οι άλλοι 5 οθώθηκαν. Και πιο συγκεκριμένα ήταν 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή για τον τότε αντιδήμαρχο καθαριότητας και την προϊσταμένη του τμήματος καθαριότητας του Δήμου. Ξαναλέω, 2 χρόνια με αναστολή. 2 χρόνια η οποία μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη είναι για τον κατηγορούμενο ιδιοκτήτη της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Εδώ έχουμε εξαγοράσιμη, μας διευκρινίστηκε γιατί. Γιατί όταν έχεις απόφαση καταδικαστική με αναστολή, αν δεν έχεις καθαρό ποινικό μητρώο, μετατρέπεται σε εξαγοράσιμη. Οι άλλοι 5 αθώθηκαν. Οι 5 όταν λέμε ήταν άλλοι 2 υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας και άλλοι 3 υπάλληλοι της κατασκευάστριας εταιρείας του ρομποτικού κάδου. Όλοι οι καταδικασμένοι που είχαν καταδικαστικές αποφάσεις ενώ σε πρώτο βαθμό θα πάνε στο εφετείο, στο δεύτερο βαθμό.
1: Αυτό έχει να κάνει
0: εξεταστεί ξανά.
1: Με το ποινικό μέρος της υπόθεσης.
0: Ναι, ναι, το ποινικό μέρος της υπόθεσης είναι αυτό.
1: Το αστικό είναι άλλη
0: ιστορία. Και την ώρα λοιπόν που αναμένονταν η απόφαση του Τριμελούς για τη συγκεκριμένη απόφαση, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, την ίδια ώρα γινόταν η συνεδρία της λογοδοσίας και έγινε κουβέντα για αυτόν τον ρομποτικό κάδο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς συζητήθηκε μετά από μια ερώτηση που έκανε ο κύριος Πέτροβιτς.
1: Αν θα απομακρυνθεί από εκεί, αν είναι λειτουργικός, όλα αυτά τα. Ναι, θα το δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, αυτά έτσι ως ένα πρώτο συμπολόγημα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Κύπελλου, να έχει και την τιμητική του. Τεράστιο ενδιαφέρον. Τώρα, τα εισιτήρια της τιμής, τα είπαμε, είναι λίγο τσιμπημένες. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο από το Earth News Radio. Είπαμε, 6 Δευτέρα αφήσεις, τι να κάνουμε τόσα χρόνια και χρόνια. Και στη συνέχεια επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο της Ερτ Οριστιάδας. Άκου να δεις, η εκπομπή που είναι μαζί σας και θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 12 που ξεκινάει η στάση εργασίας. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Έκρηξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα υπηρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο ertheco.gr.
3: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Καλημέρα.
6: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
6: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
6: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
6: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
6: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
6: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
6: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
7: Ψάχνεις το καλοκαίρι που θα θυμάσαι? Έρχεται. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίου Νομού Εύρου Αλέξιος Κομινός φέρνει το απόλυτο τρίμερο καμπ ποντιακής νεολαίας. Θαλασσά Κρέα 2026, 19 με 21 Ιουνίου στην κατασκήνωση Μάκρης στην Αλεξανδρούπολη. Ένα τρίμερο γεμάτο από βιωματικά εργαστήρια, δράσεις και παιχνίδια που αντλούνται από την παράδοση. Βράδια, ζωντανή ποντιακή μουσική με εκλεκτούς καλλιτέχνες από την ακριτική Ελλάδα και τους μπάντα της ημερά. Η εμπειρία του καλοκαιριού είναι εδώ. Αναζήτησε Αλέξιος Κομνηνός στα social media μας και κλείσε τη θέση σου τώρα. Θαλασσά Κρέα 2026. Μην το χάσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

0: Καλημέρα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε, Ερθορεστιάδας, ιδιαίτερη ημέρα είπαμε η σημερινή, 11 Ιουνίου για την ΕΡΤ και για την ιστορία και φυσικά όλα όσα έτσι, προηγήθηκαν το 2013 μέχρι να φτάσουμε στο 2015 και στην επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, από τους 101-103,5 στα FM, διαδικτυακά από το www.ertco.gr, κάθετος radio, κάθετος ώρες 30, ή βέβαια μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε άλλο ραδιοσταθμό θέλετε, κεντρικό πρόγραμμα κτλ. Και τώρα που έχουμε και παγκόσμιο κύπελλο, προφανώς μπορείτε να πούτε και το παγκόσμιο κύπελλο από τις συχνότητες της Eraspor. Πάμε παρακάτω και ο Άγγελος Παπαδόπουλος μαζί μας, τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στις μουσικές επιλογές. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου και ο Βασίλης Πρεμίδης είναι στο στούντιο. Βέβαια, ξεκινήσαμε έτσι λίγο φορτισμένα και φουριόζικα λόγω της ημέρας. Οπότε δεν είπαμε εξ αρχής το πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. 2552-022-751-52 είναι τα τηλέφωνά μας. Είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε όποτε θέλετε. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στις διευθύνσεις μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για να γνωστοποιούμε οτιδήποτε τυχόν διοργανώνεται. Και φυσικά μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διαβάζετε εκεί και δελτία ειδήσεων και θέματα που παρουσιάζονται. Παράλληλα, βέβαια, μπορείτε να επισκέπτεστε το earthnews.gr για την ενημέρωσή σας στη διαδικτυακή, την ενημερωτική σελίδα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΦΛΙΞ για όλα αυτά που περιλαμβάνει και μεταξύ άλλων, βέβαια, και σειρές και ταινίες και ντοκιμαντέρ και παιδικά και αθλητικά και ελεύθερη πρόσβαση για όλους στην πλατφόρμα. Σε χρόνους που εσείς επιλέγετε μπορείτε να δείτε οτιδήποτε από αυτά που προαναφέραμε θέλετε. Τώρα, το είπαμε λίγο νωρίτερα ότι θα σταθούμε στην χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης που έγινε με συμβρινές ώρες. Αναφέρθηκε η Χρυσούλα ότι την ίδια ώρα γινόταν και το δικαστήριο, η δίκη στο τριμελές πλημμυλικοί της Αλεξανδρούπολης για το θέμα της υπόθεσης του θανάτου του νεαρού το Μάη του 22 στο ρομποτικό κάδο που βρίσκεται μπροστά από τη λέσχη αξιωματικών της Αλεξανδρούπολης, ένα τραγικό πραγματικά περιστατικό, και το θέμα μπήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δημήτρη Πέτροβιτς, τον επικεφαλής παράταξη ενέργο μαζί. Ο κύριος Πέτροβιτς, ο οποίος έθεσε και κάποια ερωτήματα, καταρχήν ρώτησε τη Δημοτική Αρχή γιατί είναι εκτός λειτουργίας, αν έχει εξεταστεί η αποψήλωσή του για απομάκρυνσή του, αν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για αυτή την εγκατάσταση, η οποία εγκατάσταση συνδέεται στην κοινωνική μνήμη με ένα τραγικό γεγονός και παραμένει, όπως είπαν, ενεργή για 4 χρόνια, και ζήτησε να ενημερωθεί τι θα γίνει και ποιες είναι οι σκέψεις της Δημοτικής Αρχής, θα την αντικαταστήσει, θα την απομακρύνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βέβαια απάντησε στο θέμα αυτό ο κύριος Ζαμπούκη. Εμείς θα ακούσουμε και τα σχετικά ερωτήματα αλλά και τις απαντήσεις που δόθηκαν στην διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης. Ξεκινάμε με τον Δημήτρη Πέτροβιτς που έθεσε το ζήτημα του ρομποτικού κάδου.
1: Το Μάιο του 22 σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα στον αυτόματο ρομποτικό κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται μπροστά από το Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Έκτοτε, ο συγκεκριμένος κάδος έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και παραμένει ανενεργός μέχρι σήμερα για διάστημα περίπου 4 ετών. Πρόκειται για μια δημοτική υποδομή, η οποία είναι δαπανηρή και το γνωρίζουμε, καταλαμβάνει δημόσιο χώρο σε ένα ιδιαίτερα κεντρικό σημείο της πόλης, χωρίς όμως να εξυπηρετεί πλέον το σκοπό για τον οποίο εγκαταστάθηκε. Ερωτάτε η Δημοτική Αρχή ποια είναι σήμερα η κατάσταση του συγκεκριμένου συστήματος και για ποιους λόγους παραμένει εκτός λειτουργίας, αν έχει εξεταστεί η οριστική αποξήλωση και η αντικατάστασή του με άλλο σύστημα συλλογής απορριμμάτων, όπως είναι η βυθιζόμενη κάδη ή άλλη σύγχρονη λύση από αυτές που βλέπουμε στο εξωτερικό. Και τρίτον, αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα λήψης αποφάσεων για το μέλλον αυτής της εγκατάστασης πέραν της δικαστικής διαμάχης και της αποφάσεως που, όπως είπατε, περιμέναμε σήμερα από το δικαστήριο. Με δεδομένο λοιπόν ότι η συγκεκριμένη εγκατάσταση συνδέεται στη μνήμη των πολιτών με ένα τραγικό συμβάν, αλλά και ότι παραμένει ανενεργή επί σειρά 4 ετών, θεωρούμε εύλογο να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης αν η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να την επαναλειτουργήσει ως υποδομή, να την αντικαταστήσει ή αν απόφαση της Δημοτικής Αρχής είναι να την απομακρύνει από το συγκεκριμένο κεντρικό σημείο της πόλης. Δυστυχώς και η εικόνα η οποία παρουσιάζει νομίζω ότι δεν τιμά ούτε την Αλεξανδρούπολη, ούτε τη Δημοτική Αρχή, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε τους πολίτες αυτής της πόλης.
0: Τώρα, από την πλευρά του να πούμε, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Ζαμπούκης, είπε ότι παρότι δεν χρησιμοποιεί το κάδος από τους πολίτες λόγω της βαριάς μνήμης που τον συνδέει, είναι λειτουργικός, και από εκεί πέρα ότι η Δημοτική Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο τον αποξηλώσει, να το μεταφέρει σε άλλο σημείο και στο πλαίσιο μάλιστα και ενός σχεδιασμού μιας μελέτης που γίνεται σε εξέλιξη για τη βελτίωση και τον εξυγχρονισμό του δικτύου συλλογής απορριμμάτων, όπου μεταξύ των άλλων έτσι, εξετάζεται και η υπογειοποίηση. Για να ακούσουμε τον κύριο Ζαμπούκη.
1: Ο κάδος είναι μια χαρά. Συμπτωματικά είχε συντηρηθεί περίπου 30 μέρες, ένα μήνα πριν από το δυστύχημα. Οπότε δεν τίθεται θέμα λειτουργικότητάς του. Αν έχει εξεταστεί η οριστική αποξήλωσή του, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι για λόγους κοινωνικής συναισθηματικής νοημοσύνης, εφόσον συνδέεται με την απώλεια ενός ανθρώπου, είτε φταίει ο ίδιος είτε φταίνε όλοι οι υπόλοιποι, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί μια κοινωνική φόρτιση. Οπότε γι' αυτόν τον λόγο και δεν χρησιμοποιήθηκε στην τρίτη. Δεν υπήρχε κάποιο είδος απαγόρευση ή κάποια άλλη αιτία. Αν υπάρχει πρόγραμμα για βυθιζόμενους κάδους και η άλλη σύγχρονη λύση, μετά την τοποθέτηση που κάνουμε και εξελίσσεται με τους βυθιζόμενους κάδους στην ανάπλαση της Βόρειας Αλεξανδρούπολης, έχουμε αναθέσει την ίδια εντολή και μελετάμε την τοποθέτηση κάδων πλέον στο κέντρο, ώστε να υπάρχει μια σχετική ωριμότητα. Περιμένουμε και τα στατιστικά της φετινής σεζόν για να έχουμε ένα συγκριτικό πλαίσιο επιβάρησης στην αυξημένη τουριστική κίνηση την καλοκαιρινή. Και ώστε να υπάρχει ετοιμότητα και ωριμότητα, ανοίγοντας ένα χρηματικό εργολείο, δεν μπορούμε με δικά μας χρήματα να αγοράσουμε μάλλον αυτή την ποσότητα που θα προκύψει, να μπορούμε αμέσως να υποβάλουμε φάκελο και να επιτύχουμε τις ανάλογες διαχείρισης της ωριμότητας του φακέλου μας.
0: Μάλιστα. Στη συνέχεια ο κ. Πέτροβιτς, στη δευτερολογία του, μάλλον ανέφερε ότι η εκτίμησή του ήταν ότι θα υπάρχει ήδη απόφαση από τη δίκη που ήταν σε εξέλιξη την ίδια σχεδόν ώρα. Και από την πλευρά του κ. Ζαμπούκης είπε ότι θα πρέπει και ο σχεδιασμός, μάλλον και οι σκέψεις που υπάρχουν, θα πρέπει να πάει ο Δήμος σε υπογειοποίηση των κάδων. Για να ακούσουμε το σχετικό διάλογο.
1: Με καλύπτει ο Δήμαρχος, ήλπιζα ότι θα έχουμε και την απόφαση, επειδή και η ώρα είναι περασμένη του δικαστηρίου. Από ό,τι μου λέτε, δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική.
2: Συζητιέται περίπου ένα 40ήμερο το δικαστήριο αυτό. Ορίστε. Διακόπτουν κτλ. Απλά ο κ. Ζαστηρίδης που με σήμερα λείπει, διότι έχει αυτή την δικαστική υποχρέωση. Όλοι οι υπόλοιποι που είναι επίσης κατηγορούμενοι λείπουν εκεί. Ας σεβαστούμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Και ο καθένας δίνει τον αγώνα του για να υποστηρίξει τα δικά του συμφέροντα, τις δικές του αλήθειες. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο
1: μάλιστα
2: θα ανακοινωθεί σήμερα τις επόμενες μέρες. Δεν έχει νόημα και μεταξύ μας. Θα είναι άλλωστε, υπάρχει τεκμήριο αθωότητας για όλους όσους συμμετέχονται στη δίκη και επίσης θα είναι η έκδοση ενός αποτελέσματος δικαστικού στον πρώτο από βαθμό απονομής δικαιοσύνης.
1: Άρα δηλαδή, για να στη δευτερολογία μου να πω, άρα αυτό που περιμένουμε είναι η απόφαση για να προχωρήσουμε στη λειτουργία.
2: Όχι, καμία σχέση. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάμε στην υπογειοποίηση των κάδων.
1: Επειδή υπάρχει. Αλλά πώς ήρθε, αποξήλωση εννοείται, κύριε Δημαρχή, ή κάνω λάθος, του συγκεκριμένου
2: προφανώς θα αποξηλωθεί και εάν δεν πάει για σώστρα, να πάει να χρησιμοποιηθεί κάπου αλλού, όπου θα πρέπει να συγκεντρώνεται εβδομαδιαίως τουλάχιστον σε ένα μικρότερη επισκεψιμότητα μέρος. Αυτή δηλαδή να μην τον αχρηστεύσουμε εντελώς, να λειτουργήσει. Θα το δούμε όμως, έτσι κι αλλιώς μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς τον κάδο αυτό στη συλλογή του σκοπιδιού.

Λοιπόν, αυτά όσο αφορά το θέμα του ρομποτικού κάδου. Να πούμε και ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε και που είχε να κάνει με την πιθανότητα παραχώρησης της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα της Αλεξανδρούπολης από τον οργανισμό λιμένος στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Παρουσιάστηκαν ουσιαστικά δύο διαφορετικές εκτιμήσεις στην χθεσινή συνεδρία συλλογοδοσίας, η οποία συζήτηση ξεκίνησε με την ερώτηση της παράταξης αρχή και τον επικεφαλής της παράταξης Σταύρου Σταυράκοπλου αναφορικά με τις ενέργειες του Δήμου για την οριστική πλέον με ψηφισμένο νόμο δέσμευση δημοτικών εκτάσεων από το δημόσιο για τη δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου και logistics στην χερσαία ζώνη του λιμανιού. Η συζήτηση βέβαια στη συνέχεια πέρασε και γύρισε, αν θέλετε, και στο μέγα θέμα που έχει να κάνει με την διεκδίκηση από την πλευρά του Δήμου εδώ και χρόνια της δυτικής χερσαίας ζώνης του λιμένα. Αυτό που είπε ο κύριος Ζαμπούκης και αυτό που υποστήριξε είναι ότι υπάρχει μια θετική ανταπόκριση του οργανισμού λιμένους Αλεξανδρούπολης για να μεταβιβαστεί στο Δήμο η κυριότητα της συγκεκριμένης έκτασης. Βέβαια, προφανώς και δεν είναι κάτι που θα γίνει πολύ πολύ άμεσα. Υπάρχει μια γραφειοκρατία, υπάρχουν διαδικασίες εφόσον προχωρήσει κάτι τέτοιο. Πάντως, στον ισχυρισμό του Δημάρχου αμφισβήτησε ο κ. Σταυράκογλου, επικαλούμενος στις δικές του πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες το master plan του οργανισμού λιμένους Αλεξανδρούπολης, στο οποίο αναφέρονται άλλες χρήσεις για τη δυτική χερσαία ζώνη και όχι μεταβίβαση στο Δήμο, έχει υπογραφεί και έχει διαβιβαστεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπερταμείο, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε το τι ακριβώς θα ισχύσει, αν δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Ζαμπούκης για την θετική ανταπόκριση του οργανισμού λιμένου στην παραχώρηση θα είναι αυτό το οποίο θα επικρατήσει ή το άλλο που υποστήριξε ο κ. Σταυράκοπλου.

0: ΕΡΤ. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Ορεστιάδας.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
0: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστίαδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστίαδας.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Τέταρτο Φεστιβάλ Μουριάς στο Σουφλί, 12 με 14 Ιουνίου.
8: Αναδεικνύουμε τον φυσικό πλούτο της Μουριάς, την τοπική παραγωγή και φιλοξενία.
7: Τρεις ημέρες γαστρονομίας, εκθέσεων παραδοσιακής μεταξωτής χειροτεχνίας, μουσικών εκδηλώσεων που συνδέουν το παρελθόν με το σήμερα.
8: Την Παρασκευή 12 Ιουνίου, ανοιχτός διαγωνισμός MasterChef με συνταγές από Μούρου που θα βραβεύσουν διακεκριμένοι σεφ.
7: Φεστιβάλ Μουριάς, 12 με 14 Ιουνίου στο Σουφλί.
8: Εκεί που οι ρίζες γίνονται γιορτή.
7: Διοργάνωση Ένωση Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Σουφλίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Πολιτισμός.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μια καλή μέρα ακόμη. Περάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Άκου να δεις, έρθω Ρεστιάδας 101-103,5 στα FM διαδικτυακά από το www.rteco.gr κάθετος radio κάθετος Ρεστιάδα. Μένουμε στη χθεσινή συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, όπου η κυρία Νίκη Δραμανίδου από τη Λαϊκή Συσπήρωση έθεσε το θέμα που έχει να κάνει με τα έργα ανάπλασης που γίνονται στην στροφή του Εγνατία, εκεί που είναι το στάδιο Φώτης Κοσμάς, δηλαδή στο παραλιακό μέτωπο, και κυρίως όσο αφορά ένας φράχτης που έχει τοποθετηθεί και που εμποδίζει την είσοδο των πολιτών της Αλεξανδρούπολης για να πάνε στην παραλία που βρίσκεται εκεί. Μάλιστα, είπε ότι γίνονται και παρατηρήσεις στους λουόμενους. Είναι μια πολυσύχναστη παραλία, παρατήρησε, και ζήτησε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο γιατί σταμάτησαν τα έργα στην Εγνατία και πότε θα συνεχιστούν και αν θα πάρει όλο το καλοκαίρι. Τι θα κάνει ο Δήμος για να εξασφαλίσει ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα και αν οι υπηρεσίες του Δήμου εγκρίνουν το φράχτη που σηκώθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή, και αναφέρθηκε στο ξενοδοχείο που υπάρχει εκεί κοντά, λέγοντας ότι δικαίωμα περίφραξης στα ξενοδοχεία έχουν 5 μέτρα από τα κτίρια και όχι 30 και 40. Για να ακούσουμε το σχετικό ερώτημα και συνέχεια βέβαια πάμε και στην απάντηση του κυρίου Ναϊτίδη.
1: Της ανάπλασης στη στροφή έχουν σταματήσει εδώ και καιρό, είναι εργοτάξιο και δεν υπάρχει η πρόσβαση η οποία υπήρχε και με τα έργα που γίνονται έχει κατασκευαστεί κιόλας. Το ξενοδοχείο έχει από τον προηγούμενο μήνα σηκώσει φράχτη μπροστά και έχει αφήσει, το επόμενο διάστημα εντοπίστηκε αυτό, έχει αφήσει 2 εισόδους. Σε αυτά τα ανοίγματα, να σας πω, εισόδους, λέω, ήδη έχουν αρχίσει οι παρατηρήσεις προς τους λουόμενους, τους ξεορισμένους να μην περνάνε, και σήμερα είδαμε και το φαινόμενο από την είσοδο που περάσανε, όταν έκαναν να φύγουν, να την έχουν κλείσει και να τους λένε πάτε να βρείτε που είναι η επόμενη έξοδος για να φύγετε. Επειδή είναι μια πολυσύχναστη παραλία που περνάνε εκατοντάδες λουόμενοι κάθε μέρα, εμείς ρωτάμε για ποιο λόγο σταμάτησαν τα έργα στη στροφή του Εγνατία και πότε πρόκειται να συνεχιστούν ώστε να δοθεί η πρόσβαση που ήδη έχει κατασκευαστεί. Φοβόμαστε ότι θα πάρει όλο αυτό το καλοκαίρι, πιθανά και το επόμενο, αν ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία και αργοπορία με το, πώς το λένε, με το κυποθέατρο Εγνατία. Εμείς ρωτάμε επιπλέον, τι ενέργειες θα κάνει ο Δήμος ώστε να εξασφαλιστεί ελεύθερη πρόσβαση στη θάλασσα, κάποια συνεννόηση με το ξενοδοχείο, κάποια δίωδος μέσα από τα σύρματα, μου φαίνεται και δύσκολο κιόλας. Και το τελευταίο, αν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου εγκρίνουν αυτό το σειρμάτινο πράκτη, αφού είναι παράνομη οποιαδήποτε περίφραξη εμποδίζει την πρόσβαση στην παραλία, και από όσο γνωρίζουμε, τα ξενοδοχεία έχουν δικαίωμα να κάνουν περίφραξη 5 μέτρα από τα κτίρια τους, όχι 30 ή 40.
0: Μάλιστα. Από την πλευρά του αρμόδιου αντίμαρχου, ο κύριο Ναϊτίδη, είπε ότι τα έργα δεν έχουν σταματήσει. Είναι ένα ενεργό εργοτάξιο στην συγκεκριμένη περιοχή. Δεν μπορούμε, είπε, να επιτρέψουμε τη διέλευση των πολιτών μέσα από ένα ενεργό εργοτάξιο. Δεν θέλουμε να κλείνουμε χώρου, αλλά να αποδίδουμε έργα λειτουργικά και ασφαλή. Σημείωσε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία παρεμπόδιση πέρα από την εργοταξιακή σήμανση και ζήτησε και την κατανόηση των πολιτών.
2: Αν υπάρχει δημότης και πολίτης να βλέπει ότι τα έργα έχουν σταματήσει, γιατί τα έργα είναι καθημερινά, ενοχλούν και όλους τους κρασικούς και η κυκλοφορία μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, για τη στροφή Εγνατία μιλάμε, εκτός και αν μιλάτε για άλλη στροφή εσείς. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η περιοχή της στροφή Εγνατία είναι σήμερα ένα ενεργό εργοτάξιο. Τα μέτρα περίφραξης και εργοταξιακή σήμανση δεν υπάρχουν για να εμποδίσουν τους πολίτες στην παραλία, αλλά προστατεύουν για να προστατεύσουν την ασφάλειά τους. Δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τη διέλευση πολιτών μέσα από ένα ενεργό εργοτάξιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση στη αλλαπαλάλια με τις ενεργές εργασίες, διότι κατά την εξέλιξη αυτών των εργασιών διαπιστώθηκε μεγάλη και εκτεταμένη φθορά στο συγκεκριμένο τμήμα της υπόβασης στροφής Εγνατία. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τεκμηρίωσε την ανάγκη και μέσα από την τεχνική μας υπηρεσία εξασφαλίσαμε πλήρη χρηματοδότηση σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρώσουμε μια συνολική παρέμβαση στη στροφή αυτή. Στόχος μας δεν είναι να κλείνουμε χώρους, αλλά να παραδίδουμε έργα ασφαλή, λειτουργικά και αθεκτικά στον χρόνο. Τα έργα αυτά δεν γίνονται για την εντύπωση της στιγμής, γίνονται μία φορά και μένουν ως αποτύπωμα στην ιστορία της πόλης αυτής, όπως είναι η στροφή Εγνατία. Όπου υπάρχουν ζητήματα παράνομης παρεμπόδισης πρόσβασης προς την παραλία, ήδη ελέγχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες από τις υπηρεσίες μας και δεν υπάρχει καμία παρεμπόδιση πρόσβασης εκτός από την εργοταξιακή σήμανση. Η εργοταξιακή σήμανση για λόγους ασφαλείας δεν είναι αυθαίρετη και ό,τι αυθαίρετο υπήρχε εκεί που δεν υπήρξε τίποτα, εννοείται ότι θα αφαιρεθεί. Επιπλέον, έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το ξενοδοχείο με σκοπό οι πολίτες που έχουν χρόνια συχνάζουν και έχουν την παραλία αυτή ως δικό τους κομμάτι της πόλης και έτσι είναι ακριβώς και τους σεβόμαστε και τους εκτιμούμε και τους ζητάμε την κατανόηση να κάνουν λίγο ακόμα υπομονή για την ολοκλήρωση ενός πολύ μεγάλου έργου που γίνεται στην πόλη μας και θα το απολαμβάνουμε όλοι μας και την πρόσβαση, την ασφαλή, όπου θυμόσαστε όλοι πως ήταν η πρόσβαση μέσα από μια μεταλλική κατασκευή και κάποιες άλλες σκάλες. Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το ξενοδοχείο να μπορείτε και να διευκολύνετε η πρόσβαση αυτών των ουρόμενων στην παραλία και θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Η κυρία Δαλμανίδου ανέφερε επίσης στη δευτερολογία της πως από την απάντηση του κυρίου Ναϊτίδη δεν απαντήθηκε το ερώτημα αν και κατά πόσο υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών και αυτό που είπε στη συνέχεια στο σχετικό διάλογο που θα ακούσουμε ο κύριος Ναϊτίδης είναι ότι δεν μπορεί να δώσει χρονοδιάγραμμα γιατί είναι ένα δύσκολο έργο.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι για λόγους ασφαλείας, εννοείται. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν προβλήματα μετά και από αυτό που είπατε για τη συνεννόηση στην πρόσβαση. Δεν μου απαντήσατε όμως ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της στροφής.
2: Είπα και πριν, χρονοδιάγραμμα, δεν μπορώ να δώσω ακριβή χρονοδιάγραμμα. Οι εργασίες τρέχουν, το πρόβλημα ήταν να ανεβούμε στο επίπεδο. Είπα και πριν, χρονοδιάγραμμα, δεν μπορώ να δώσω ακριβή χρονοδιάγραμμα. Οι εργασίες τρέχουν, το πρόβλημα ήταν να ανεβούμε στην επίπεδο.

Λοιπόν, αυτά αναφορικά με τα έργα που είναι σε εξέλιξη στη στροφή της Εγνατίας, εκεί στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας ραδιοφωνικής παρουσίας, φίλες και φίλοι. Διαβάζουμε εδώ, ξεκινήσαν τα ρεπορτάζ αναφορικά με τις βάσεις. Τα παιδιά ολοκληρώσαν, υπάρχουν βέβαια εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα, αλλά η μεγαλύτερη πλειοψηφία των παιδιών έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις του

τις πανελλαδικές. Και τώρα πάμε στις εκτιμήσεις και στα όσα θα γραφτούν εν είδη ρεπορτάζ για τις βάσεις, τις πρώτες εκτιμήσεις, ποια μαθήματα είναι αυτά στα οποία δεν είχαν καλή επίδοση οι υποψήφοι, και όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, έτσι, μια πρώτη γενική εικόνα για τις βάσεις γίνεται γνωστή, αν και όπως είπαμε συνεχίζονται οι πανελλαδικές. Η φετινή χρονιά, η εκτίμηση της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας είναι πως θα κινηθεί, λέει, σε δύο ταχύτητες. Από τη μια, μαθήματα με μεγάλη δυσκολία που βάζουν φρένο στους αριστούχους, και από την άλλη μαθήματα που επιτρέπουν καλές επιδόσεις. Στα ρετυρέ των σχολών, δηλαδή όπως οι ιατρικές, αναμένεται πτώση, λέει, στις βάσεις του 26, αλλά στις λιγότερο δημοφιλείς σχολές κάποιες πιθανά να κινηθούν ανωδικά. Και υπάρχουν αναφορές, βέβαια, έτσι, για τα παιδεία, για το πρώτο παιδί, για το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο κτλ. Αναζητήστε, αν θέλετε, το ρεπορτάζ, αν και αυτές είναι κάποιες πρώτες εκτιμήσεις με κάποια πρώτα αποτελέσματα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι, αυτή την ιδιαίτερη για εμάς ημέρα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητες της Ερτορεστιάδας. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί και πάλι, μετά το δελτίο τοπικών ειδήσεων. Δεν θα έχουμε δελτίο τοπικών ειδήσεων σήμερα, γιατί στις 12 ακριβώς είναι προγραμματισμένη η στάση εργασίας που ξεκινά, η τετράωρη, για την σημερινή ημέρα, που είναι η ημέρα κλεισίματος αλλά και επαναλειτουργίας της ΕΡΤ μετά από δύο χρόνια. 11 Ιουνίου του 2013 έκλεισε, 11 Ιουνίου του 2015 επαναλειτουργήσε. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη, να προσέχετε, να έχετε πάντα το νου σας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: 98.6 nas landas francesas.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.
2: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφι Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφι ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το πρόγραμμά μας τροποποιείται λόγω στάσης εργασίας της ΠΟΣΠΕΡΤ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ, όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Oh, Father, tell me.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, η Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αναφερόμενο στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξο για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τι θαλάσσιε ζώνε, επαναλαμβάνοντα ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρί νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδάς συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανειών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μέξικο City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τη Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Ερτ
2: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Προς τη μεριά του ανέμου και σήμερα μέχρι τις 5 με τον Γιάννη Σκυρλίδη στο μικρόφωνο και τον Άγγελο Παπαδόπουλο να φροντίζει τον ήχο. Με το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδα, Κομωτινή, Καβάλα και Σέρες. Από τις συχνότητές μας αλλά και από το erteco.gr. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά νούμερα για αυτήν την ώρα. Προς τη μεριά του ανέμου ή Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λαντινικούς χαρακτήρες για να ανταμώσουμε στο Facebook. Σήμερα θα κάνουμε ένα ταξίδι όπως σας έχω πει και τις προηγούμενες μέρες. Θα πάμε μέχρι το Λοφοτισάνης, εκεί όπου σε ένα μήνα από τώρα ξεκινάει το εξαίρετο Sunny Festival 2026. Και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τα όσα θα μας πει ο καλλιτεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος επικοινωνίας του Sunny Festival, ο Χρήστος Καριώτης, αυτός ο άνθρωπος που είναι πίσω από το φεστιβάλ και φροντίζει προκειμένου η τέχνη να φτάνει με καθαρότητα και συνέπεια στο κοινό της. Όλοι δεν μείνετε συντονισμένοι στο φεστιβάλ που φέτος, όπως και κάθε χρόνο, φιλοξενεί μια σειρά από σπουδαίους καλλιτέχνες. Μεταξύ αυτών και τον Robert Plant.

0: Καλοκαίρι 2026 και κάθε καλοκαίρι υπάρχουν οι διοργανώσεις που φίλες και φίλοι δεν αποτελούν απλώς μια σειρά συναυλιών, αλλά είναι μια πραγματικά σπουδαία πολιτιστική εμπειρία. Και ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι και το Sunny Festival, το γνωστό σε όλους μας, που εδώ και περισσότερες από τρεις, αν δεν κάνω λάθος, δεκαετίες φέρνει στην Ελλάδα σπουδαία ονόματα της διεθνούς και της ελληνικής μουσικής σκηνής, έτσι ώστε εκείνος ο υπέροχος και ιστορικός λόφος της Άνης να μετατραπεί σε ένα μοναδικό σημείο συνάντησης πολιτισμών αλλά και μουσικών ειδών. Και φέτος, σε ένα μήνα από σήμερα, από τις 11 Ιουλίου μέχρι και το 15 Αύγουστο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει εκεί μια σειρά από κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας αλλά και της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε σήμερα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει και τη φιλοσοφία και την ταυτότητα του φεστιβάλ. Είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής και υπεύθυνος επικοινωνίας του Sunny Festival, ο Χρήστος Καριώτης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ που και για άλλη μια χρονιά είναι μαζί μας για να κουβεντιάσουμε για το φετινό φεστιβάλ. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Γιάννη, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι ένας. Τι είναι να γίνει σιγά σιγά θεσμός αυτή η επικοινωνία μας κάθε χρόνο.
1: Ναι, το Sunny Festival είναι ούτως ή άλλως ένας θεσμός που μετρά 34 χρόνια.
0: 34.
1: Που είπε στην αρχή για τρεις δεκαετίες, είναι 34η χρονιά φέτος. Οπότε είναι ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς μουσικούς θεσμούς στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα χρόνια έχει παρουσιάσει πάνω από 400 συναυλίες με ονόματα πολύ μεγάλα από την παγκόσμια σκηνή αλλά και την αφρόκρεμα των Ελλήνων καλλιτεχνών.
0: Τι πιστεύεις, ποιο είναι το στοιχείο αυτό που έχει καθιερώσει αυτό το φεστιβάλ σε έναν από τους σπουδαίους πραγματικά πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας?
1: Είναι το όραμα της ομάδας που το δημιούργησε, που το έστησε, που το έτρεξε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι η καταπληκτική τοποθεσία, το λόφο της Άνης.
0: Και με την υπέροχη παραλία από κάτω.
1: Είναι η υπέροχη παραλία, είναι ένας μεσαιωνικός πύργος πάνω στο λόφο. Τριγύρω είναι το Αιγαίο, είναι ένα πευκοδάσος. Είναι πολύ λίγα και φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν το σημείο αυτό, το οποίο είναι πραγματικά μαγικό και εκπέμπει μια μοναδική ενέργεια και πάρα πολύ μεγάλη ομορφιά. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι και φυσικά και ο κόσμος και το κοινό της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας που το έχει αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά οι επισκέπτες της Χαλκιδικής.
0: 34 χρόνια, Χρήστο, μου λες, και έχω την εντύπωση ότι υπάρχει και μια φιλοσοφία πίσω από την επιλογή των ονομάτων του προγράμματος, δηλαδή, έτσι, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα κάθε χρόνο που συνδυάζει, έτσι, διαφορετικά μουσικά είδη και μάλιστα και διαφορετικές γενναίες, αν θέλεις, καλλιτεχνών.
1: Ναι, αυτός είναι στόχος μας. Δηλαδή θέλουμε να είναι το πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό γίνεται, πιο πολυπρόσωπο, πολυεπίπεδο και να μην περιορίζεται ούτε σε ένα είδος αφενός, αλλά και ούτε σε ένα κοινό. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε τις καλύτερες δυνατές επιλογές για κάθε μουσικόφιλο, για κάθε επισκέπτη μας που θα βρεθεί στο φεστιβάλ κάθε χρόνο. Οπότε ναι, το κριτήριο είναι να έχουμε πάντα τους καλύτερους από κάθε είδος και από κάθε γενιά.
0: Αυτό σημαίνει βέβαια ότι από 15, ας πούμε, τελειώνει φέτος, 16 ξεκινάει ο σχεδιασμός και του επόμενου προγράμματος.
1: Όχι,
0: έχει ξεκινήσει μάλιστα. Ορίστε. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί όταν πάμε και σε ονόματα από το εξωτερικό, η διαδικασία προσέγγισης είναι άλλη.
1: Ακριβώς. Εκεί τουλάχιστον μία χρονιά πριν πρέπει να επικοινωνήσεις, να κάνεις τις προτάσεις σου για να μπεις σοβαρά στη διεκδίκηση μιας συναυλίας.
0: Πάμε να δούμε το φετινό line-up.
1: Ωραία, να το δούμε. Οι συναυλίες μας πρώτα ξεκινούν το Σάββατο 11 Ιουλίου. Καταρχάς, να πούμε ότι οι συναυλίες είναι πάντα Σάββατο. Είναι μια παράδοση του Sunny Festival. Σαββατόβραδο λοιπόν του καλοκαιριού, κάτω από τον υπέροχο ουρανό της Χαλκιδικής και σε αυτό το μοναδικό τοπίο, έχουμε φέτος στην έναρξη του φεστιβάλ έναν από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της ροκ, το Robert Plant. Τραγουδιστής των Led Zeppelin, με μια τεράστια ιστορία και καριέρα φυσικά και πάρα πολύ αγαπητό σε όλο τον κόσμο. Έρχεται λοιπόν με το καινούριο του σχήμα, του Saving Grace, και μαζί θα παρουσιάσουν και την δουλειά που κυκλοφόρησαν πέρσι, αλλά φυσικά και τραγούδια από όλη την πορεία του. Είναι μια συναυλία που πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά μαγική και για την οποία υπάρχουν ελάχιστα εισιτήρια. Ακόμα αν κάποιος ενδιαφέρεται, είμαστε λίγο πριν το sold out.
0: Α, τόσο καλά. Και μια και το αναφέρεις τώρα, πώς κάποιος αν θέλει να αγοράσει τώρα τα εισιτήρια, πού τα βρίσκει?
1: Εισιτήρια πωλούνται και προπολούνται πάντα στην πλατφόρμα more.com.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί οπότε, μπαίνετε και βλέπετε πανεύκολο. Για ποια συναυλία ναι. σας ενδιαφέρει να αγοράσετε εισιτήριο.
0: Θεωρώ ότι και το όνομα Robert Plant είναι πολύ, τέλος πάντων, σημαίνει πολλά για το Sunny Festival.
1: Είναι άλλος ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ναι. με τεράστια ιστορία που προστίθεται σε αυτό το ωραίο book των καλλιτεχνών, των σπουδαίων καλλιτεχνών που έχουν mm-hmm. έρθει κατά καιρούς στο Σαν, να θυμίσω, Ανδρέα Μποτσέλη, Τζόνς, Πλάθιντο Ντομίνγκο, Σεζάρια Έβορα. Είναι πάρα πολύ. Μύθι, είναι ναι. Οπότε ναι. θέλουμε κάθε χρόνο να έχουμε τουλάχιστον έναν ακόμα. Και αν υπάρχει δυνατότητα και για δύο ή και για τρεις, φέτος νομίζω ότι έχουμε αρκετά μεγάλες προσωπικότητες.
0: Έτσι είναι. Είχα την ευκαιρία να δω συναυλίες δύο μέχρι τώρα στη ζωή μου με τον Robert Plant και ήταν πραγματικά εμπειρία ζωής. Φαντάζομαι κάπως έτσι ήταν και φέτος.
1: Ναι. Δεν είναι κάτι που ξεχνάς εύκολα.
0: Ναι, με τίποτα. Τι άλλο?
1: Μετά 8 Ιουλίου, Σάββατο 18 Ιουλίου, έλεγες πριν ότι έχουμε και εκπροσώπους από τις νεότερες γενιές. Ένας τέτοιος λοιπόν, ο James Arthur.
0: Πω, υπέροχος.
1: Είναι υπέροχος, τρομερός δημιουργός, υπέροχα τραγούδια, μπαλάντες κυρίως, όπως το Impossible, το Say You Won't Let Go, μεγάλες επιτυχίες. Είναι από τους πιο πετυχημένους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή σε ολόκληρο τον κόσμο, με δισεκατομμύρια streams στις πλατφόρμες, διαμαντένιες διακρίσεις. Και είναι μεγάλη μας χαρά που θα τον έχουμε για να μας τραγουδήσει όλα αυτά τα υπέροχα τραγούδια του. Mm-hmm. Μετά, 25 Ιουλίου, Σάββατο 25 Ιουλίου, η ελληνική μας βραδιά. Κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον μία ελληνική πρόταση. Φέτος μας τιμούν με την παρουσία τους η Δήμητρα Γιαλάνη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Σουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου.
0: Από κοινού πρόγραμμα εννοείς, έτσι. Είναι αυτό που κάνετε το χειμώνα ή θα είναι διαφορετικό?
1: Ακριβώς. Είναι αυτό μάλιστα. που παρουσίασαμε το χειμώνα στην Αθήνα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι. Και ουσιαστικά είναι ένα οδηπορικό, να το πω, ένα αφιέρωμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Από το παραδοσιακό και το σμυρναϊκό, στο δημοτικό, στο λαϊκό, στο έντεχνο, στα πάντα. Mm. Είναι καταπληκτικό μουσικό ταξίδι, το οποίο σε συνεπέρνει. Οι ερμηνεύτριες δεν χρειάζεται να πω
0: τώρα
1: κάτι,
0: τι να πει
1: νομίζω κανείς. Όλοι ξέρουμε. Η ορχήστρα είναι πολύ μεγάλη, είναι 14 άτομα επί σκηνής.
0: Και ο Ανδρέας,
1: ο οποίος... ήχος. Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης διευθύνει την Σουδιαντίνα και συμμετέχει στα φωνητικά και ο Βασίλης Προδρόμου.
0: Α, θα είναι και ο Βασίλης μαζί. Υπέροχο, υπέροχο. Ναι.
1: Είναι ένα σχήμα καταπληκτικό αυτό.
0: Καλά, είναι πολύ σημαντικό. Στην ουσία αυτό δείχνει, μάλλον κάνει και την ισορροπία ανάμεσα στο διεθνές και το ελληνικό στοιχείο, γιατί και οι δυο τώρα καλλιτέχνες τώρα, τόσο αγαπημένοι και με τέτοια τραγούδια που... Εντάξει, είναι στην καρδιά μας όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, και είναι κάτι που θέλουμε να προτείνουμε και στους ξένους επισκέπτες.
0: Σωστά.
1: Θα θέλαμε να τους προτείνουμε, και αυτό κάνουμε κάθε καλοκαίρι, να τους προτείνουμε την καλή, την ωραία, την ποιοτική ελληνική μουσική, για να πάρουν μια ιδέα από τους καλύτερους εκπροσώπους. Mm-hmm. Και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και τα αποκρίνονται.
0: Από εκεί και
1: πάμε Αύγουστο. 1η Αυγούστου, Σάββατο 1η Αυγούστου, οι Waterboys. Τελική πάντα από τη δεκαετία του 80, μεγάλες επιτυχίες, πολύ μεγάλη πορεία όλα αυτά τα χρόνια. Πολύ πολύ αγαπητοί στην Ελλάδα, έχουν έρθει επανειλημμένος. Πριν δύο χρόνια είχαν κάνει μια sold out εμφάνιση στο Ηρώδιο. Οι Waterboys, για όσους είναι στα χρόνια μου, στα 50 συν, νομίζω ότι είναι ένα συγκρότημα που έχουμε ταυτίσει τη ζωή μας μαζί.
0: Έτσι είναι.
1: Και είμαστε χαρούμενοι που θα τους έχουμε. Σάββατο 8 Αυγούστου τώρα, ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90 από τη βρετανική soul σκηνή, η Soul to Soul.
0: Μάλιστα.
1: Τραγούδια όπως το Back to Life και πολλά άλλα που μας έκαναν να χορεύουμε στα χρόνια του 90 και μετά. Θα δώσουν μια πολύ πολύ ωραία και φάτη συναυλία που νομίζω ότι θα αρέσει πάρα πολύ. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται φέτος ανήμερα 15 Αυγούστου, Σάββατο 15 Αυγούστου. Με άλλον ένα μύθο. Φέτος έχουμε νομίζω δύο μεγάλους μύθους τουλάχιστον. Αναμφισβήτητους μύθους. 15 Αυγούστου έχουμε τη Βίκη Λέανδρος.
0: Τη Βαρώνη.
1: Τη Βαρώνη, την τραγουδίστρια των 100 εκατομμυρίων πωλήσεων. Των πλέον των 7 γλωσσών που έχει τραγουδίσει στην καριέρα της.
0: Βέβαια.
1: Είναι άπειρες διακρίσεις και τα επιτεύγματα της Βίκης. Πρόσφατα την είδαμε και στην Eurovision και καταλάβαμε όλοι ότι είναι από μια πολύ ξεχωριστή στόφα καλλιτεχνών που έτσι διατηρεί την ποιότητά της Και είναι πολύ πολύ μεγάλη της χαρά που έρχεται, και πολύ δικιά μας βέβαια, που έρχεται να παίξει στην Θεσσαλονίκη και στο Fan Festival.
0: Mm-hmm. Πολύ πολύ σημαντικό. Έχει και χρόνια να εμφανιστεί στη χώρα μας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχε παίξει πριν δύο χρόνια στο Ηρώδιο.
0: Ναι. Α, στο Ηρώδιο, σωστά. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
1: Τώρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, πάρα πολλά. Αν έχει παίξει κιόλας ποτέ, δεν είμαι σίγουρος.
0: Τι σπουδαίο πρόγραμμα.
1: Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα που προσπαθεί να ανοιχτεί σε όλους και να έχει να πει κάτι σε όλους και κυρίως να χαρίσει ωραίες στιγμές.
0: Δεν είναι και μια μεγάλη πρόκληση γενικότερα και για τη Χαλκιδική και για το θεσμό σαν θεσμό το φεστιβάλ.
1: Ναι, είναι κάθε χρόνο η πρόκληση αυτή μεγάλη, γιατί είναι αυτή η μεγάλη κληρονομιά από των 30 τόσων χρόνων και όλων αυτών των καλλιτεχνών που έχουν εμφανιστεί, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κάτι λιγότερο, πρέπει να κάνεις κάτι περισσότερο κάθε χρονιά, δηλαδή λίγο παραπάνω, λίγο καλύτερα, λίγο πιο φιλόδοξα αν θες. Οπότε γι' αυτό και προσπαθήσαμε φέτος πολύ να έχουμε ένα πρόγραμμα σαν και αυτό εδώ, για το οποίο ελπίζουμε να το αγκαλιάσει ο κόσμος και να το παρακολουθήσει.
0: Πέρα από τη χώρα μας, θεωρείς ότι έχει δημιουργήσει μια δική του έτσι διεθνή ταυτότητα το Sunny Festival, Χρήστο?
1: Ναι, ναι, και βέβαια έχει δημιουργήσει. Άλλωστε, είναι πάμπολα τα δημοσιεύματα που κατά καιρούς έχουν φιλοξενηθεί στον ευρωπαϊκό τύπο, και προχθές έβλεπα αντίστοιχα και από τη Γερμανία αλλά και από την Αγγλία που γράφουν για το φεστιβάλ, γιατί δεν είναι πολύ συνηθισμένο, είναι ελάχιστα στον κόσμο φεστιβάλ στο ύφος του Σάνι, με την έννοια ότι διοργανώνεται μέσα σε ένα ριζόρτ, σε ένα ξενοδοχείο,
0: ναι, ναι,
1: και προσφέρει τόσο μεγάλα ονόματα σε εξαιρετικές συνθήκες. Είναι και ο χώρος καταπληκτικός του λόφου, είναι η μικρή χωρητικότητα που σου επιτρέπει να είσαι σε πολύ κοντινή επαφή με τον καλλιτέχνη. Είναι πολλά σημεία, πολλά τέτοια στοιχεία που το κάνουν ξεχωριστό. Και νομίζω ότι είναι και ένας από τους λόγους, αν όχι ο βασικός λόγος, που και το Σάνι έχει βραβευτεί για 4 συνεχόμενα χρόνια στα World Travel Awards ως ο καλύτερος προορισμός πολιτιστικός για διακοπές στον κόσμο.
0: Τι καλύτερο, να συνδυάσεις Χαλκιδική, διακοπές
1: και
0: το Sunny Festival.
1: Συνδυάζεται η φιλοξενία, οι διακοπές με τον πολιτισμό, με τη μουσική. Είναι κάτι νομίζω μοναδικό.
0: Ερώτηση ενός Κροατή από ό,τι βλέπω. Στην περίπτωση που δεν προλάβω για χι λόγους να αγοράσω ή δεν μπορέσω εισιτήριο, τελευταία στιγμή θα μπορέσω να μπω?
1: Εξαρτάται, αν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια, ναι. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, ξαναλέω, επειδή είναι μικρός ο χώρος, δεν είναι αρένα, δεν είναι γήπεδο. Καλό είναι να...
0: Γιατί χωρητικότητα μιλάμε, Χρήστο, περίπου?
1: Είναι 1800 άτομα, 1800 θέσεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Είναι πολύ
0: μισό Ηρώδιο
1: μικρό
0: και πιο
1: για,
0: κάτω,
1: τέτοια,
0: ναι,
1: για τέτοια ονόματα, γιατί αυτοί παίζουν στο εξωτερικό, οι ξένοι καλλιτέχνες παίζουν σε αρένες.
0: Βέβαια.
1: 6-10 χιλιάδες και πλέον. Και εδώ τους απολαμβάνουμε σε αυτό το περιβάλλον που είναι και πανέμορφο, αλλά και με πάρα πολύ μικρή, έτσι, με πολύ ωραία αίσθηση, ζεστή αίσθηση.
0: Ναι, γιατί θεωρώ και για αυτούς ότι είναι κάτι διαφορετικό το να...
1: Εννοείται. Και όλοι όσοι έχουν παίξει μας έχουν μεταφέρει τον εντυπωσιασμό τους από το τοπίο και από την πολύ ωραία ενέργεια του χώρου.
0: Εσύ πόσα χρόνια είσαι στο φεστιβάλ, Χρήστο?
1: Είναι η δεύτερη χρονιά φέτος.
0: Δεύτερη χρονιά.
1: Πρώτη ως καλλιτεχνικός διευθύντης.
0: Κάνουμε έναν απολογισμό, μια και μιλάμε τώρα για το πέρσι. Υπήρχε έτσι κάτι που να σούμενε ανεξίτηλο στη μνήμη, έτσι, και να εκφράζει και την ουσία του φεστιβάλ.
1: Τα live της Grace Jones, ας πούμε, τα ωραιότερα live που έχω δει στη ζωή μου. Ήταν μια εμπειρία πραγματική. Περισσότερο από ό,τι είχα φανταστεί. Πολύ ωραία η συναυλία της Νόρα Jones επίσης. Και τα προηγούμενα χρόνια ο Tom Jones, θα είναι πολύ Jones τελικά. και άλλες στιγμές μοναδικές και ωραία επαφή με τον κόσμο, με τους καλλιτέχνες. Υπάρχει έτσι μια πολύ γλυκιά, ωραία ατμόσφαιρα και στα στα παρασκήνια των συναυλιών.
0: Mm-hmm. Πάντως το Sunny Festival πρωτοπορεί και στον τομέα της βιωσιμότητας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι. Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση για όλα τα φεστιβάλ, αλλά την Ελλάδα και όχι μόνο, τα τελευταία χρόνια, για τη βιωσιμότητά τους κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί τι γίνεται, τι σημαίνει στην πράξη να είναι βιώσιμο ένα μουσικό φεστιβάλ και όταν έχει μάλιστα σαν το δικό σας το Sunny ένα τέτοιον όγκο καλλιτεχνών. Ναι.
1: Η βιωσιμότητα είναι ένα τεράστιο μέρος της ταυτότητας του Sunny Festival και είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος πιστοποιηθήκαμε επίσημα με ISO ως το πρώτο βιώσιμο φεστιβάλ στην Ελλάδα.
0: Μπράβο.
1: Ελπίζω να ακολουθήσουν κι άλλα, γιατί δεν μπορεί η τέχνη, η μουσική, η ψυχαγωγία να αφήνουν βαρύ οικολογικό αποτύπωμα. Είναι κάτι που πραγματικά δεν το διανοούμαστε και δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι πρακτικά αυτό πως εξασφαλίζεται. Εξασφαλίζεται με τη λειτουργία του Φεστιβάλ από ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης. Έχουμε καταργήσει τα πλαστικά μιας χρήσης. Κάνουμε ανακύκλωση όλων των συσκευασιών. Η μεταφορά των επισκεπτών γίνεται με ηλεκτροκίνητα οχήματα. Και φυσικά υπάρχει μια συνολική διαχείριση και των πόρων και των υλικών, ούτως ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον.
0: Όταν λες μεταφορά των θεατών, τι σημαίνει αυτό?
1: Σημαίνει ότι οι θεατές που θα φτάσουν στο χώρο του Sunny, για να ανέβουν στο λόφο, μπορούν να ανέβουν είτε με τα πόδια μέσα από τη σκάλα, μπορούν όμως να κινηθούν και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που έχουμε, τα λεγόμενα club car που είναι αυτά τα...
0: Ναι, τι ωραία που είναι αυτά.
1: Ναι. Είναι ένα μέρος των προσπαθειών και δεν είναι πολλές ακόμα και θα υπάρξουν κι άλλες στο μέλλον, ούτως ώστε να συνδεθεί αυτή η μοναδική εμπειρία με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και το μοναδικό τοπίο της Χαλκιδικής.
0: Εν κατακλείδη να πούμε από πότε μέχρι πότε, να ξαναπούμε έτσι εντάχει και τα ονόματα του φεστιβάλ, αλλά και πώς αγοράζουμε εισιτήρια.
1: Λοιπόν, ναι, 2026, ξεκινάει 11 Ιουλίου, Robert Plant, 18 Ιουλίου James Arthur, 25 Ιουλίου Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Έσο Διαντίνα Νέας Ιωνίας, 1 Αυγούστου οι Waterboys, 8 Αυγούστου η Soul to Soul και φινάλε 15 Αυγούστου με τη Βίκυ Λέανδρος. Εισιτήρια. Ξεκινούν από 25 ευρώ στην πλατφόρμα more.com. Εκεί μπαίνετε και επιλέγετε τα εισιτήρια για τη συναυλία που σας ενδιαφέρει και όλα τα άλλα είναι πολύ εύκολο και νομίζω ότι μία συναυλία στο Σάνι στο Λόφο είναι μία εμπειρία ξέχαστη.
0: Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.
1: Μία συναυλία, ας πούμε, στο Καλλιμάρμαρο,
0: ναι.
1: Ηρώδιο. Είναι ο τόπος ξεχωριστός και οι συνθήκες που αναδεικνύουν και τον καλλιτέχνη και την εμπειρία ολόκληρη. Mm-hmm.
0: Σου εύχομαι από καρδιάς έτσι καλή επιτυχία, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά ακόμη μπροστά σου, καθώς δεν είναι μόνο για το 26, ξεκίνησες και για το 27, όπως μου είπες λίγο πριν. Οπότε...
1: Ναι, βέβαια, το χρόνο συμπληρώνουμε 35 χρόνια, πρέπει να το γιορτάσουμε με ξεχωριστούς καλλιτέχνες.
0: Ναι. Οπότε... Τι ωραία. Ναι. Σε ευχαριστώ, Χρήστο. Καλή επιτυχία και φέτος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους για να απολαύσετε και να συνδυάσετε ψυχαγωγία με ωραίες διακοπές στη Χαλκιδική.
0: Έτσι, καθώς είναι τώρα, είμαστε και σε δίκτυο με 4 σταθμούς, οπότε και η ΣΕΡΕΗ δεν είναι τίποτα. Είναι πανεύκολο να μετακινηθούν από εκεί, αλλά και για μας πια εντάξει είναι πανεύκολο. Ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, Χρήστο Καριώτη. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Για χαρά.
0: Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 4. Να, είχαμε την ευκαιρία σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Sunny Festival 2026, τον κύριο Χρήστο Καριώτη, να πάρουμε μια ολοκληρωμένη, θα έλεγα, εικόνα, όχι μόνο για το πρόγραμμα, αλλά και για τη φιλοσοφία ενός τέτοιου θεσμού που εδώ και 34 χρόνια ανδεικνύει έτσι την Ελλάδα ως σημείο συνάντησης της παγκόσμιας μουσικής και του πολιτισμού. Εξαίρετες βραδιές, θα βρείτε και στη σελίδα του φεστιβάλ. Για όσους τώρα μπήκατε, θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια των επόμενων εκπομπών βεβαίως. Αρχής γενομένη Σάββατο 11 Ιουλίου με τον Robert Plant και καταλήγει με την σπουδαία Βίκυ Λέανδρος στις 15 του Αυγούστου. Έτσι κι αλλιώς κάθε Σάββατο είναι προγραμματισμένες οι συναυλίες. Πάμε σε διάλειμμα τώρα.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
6: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Τράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
6: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
6: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
6: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
6: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
6: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Καλά, νομίζω ότι δεν γίνεται να μιλάμε για το Rhodopet Plant και να μην ακούσουμε αυτό το σπουδαίο κομμάτι, το Κασμίρ, που όπως και να το κάνουμε είναι από τα πιο εμβληματικά και φιλόδοξα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. Αν δεν κάνω λάθος, το 1975 είχε κυκλοφορήσει στο έκτο στούντιο άλμπουμ των Led Zeppelin. Νομίζω είναι το απόλυτο αγαπημένο τραγούδι του Robert Plant από όλη τη δισκογραφία του συγκροτήματος, ο οποίος έχει δηλώσει χαρακτηριστικό ότι θα προτιμούσε οι Led Zeppelin να έχουν μείνει στη συλλογική μνήμη για αυτό το κομμάτι και όχι για το Stairway to Heaven, που ίσως κάπου κάποιοι από εσάς σας αρέσει περισσότερο. Καλά, έχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από το στίχος, γιατί παρά τον τίτλο του που αναφέρεται στην περιοχή του Κασμίρ στη Βόρεια Ινδία, οι στίχοι γράφτηκαν εξ ολοκλήρου από τον Robert Plant το 1973, ενώ οδηγούσε σε έναν ερημικό δρόμο στη Σαχάρα του νοτιού Μαρόκου και κανένα από τα μέλη της μπάντας δεν είχε επισκεφτεί το Κασμίρ εκείνη την περίοδο. Ο Plant επέλεξε αυτόν τον τίτλο απλώς για να αποτυπώσει την αίσθηση του μυστικισμού ή μάλλον του μυστικιστικού, αν θέλετε καλύτερα, μακρινού και εξωτικού ταξιδιού. Προς τη μεριά του ανέμου ταξιδεύουμε και αυτό το απόγευμα, λίγο πριν ακούσαμε τα πολύ ωραία που θα συμβούν στο Λόφο της Άνης από τις 11 Ιουλίου και μέχρι τις 15 Αυγούστου από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, τον Χρήστο Καριώτη. Και μιας και ακούσαμε και το Robert Plant νωρίτερα και εδώ βεβαίως μέσα από τους Led Zeppelin, θα ακούσουμε και βεβαίως ένα σπουδαίο άλλο συγκρότημα το οποίο θα συμμετέχει στο φεστιβάλ. Από το τρίτο και άκρως επιτυχημένο άλμπουμ των Waterboys, το 85.

Οι υπέροχοι Water Boys. Και αφού παραμένουμε στους ρυθμούς του φετινού Sunny Festival, πάμε σε ένα καλλιτέχνη. Με τα εκατομμύρια Steam και όχι μόνο, διαμαντένες διακρίσεις και τα λοιπά, sold out περιοδίες. Και αναφέρομαι στο James Arthur. 18 Ιουλίου στο Λόφο της Άνης, ο Βρετανός αυτός καλλιτέχνης. Και ένα τραγούδι, νομίζω, είναι από τα πιο έτσι δημοφιλή και συναισθηματικά φορτισμένα τραγούδια του. Κυκλοφόρησε το 19 στο τρίτο άλμπουμ του με τίτλο You. Και ο ίδιος είχε δηλώσει κάποια στιγμή, διάβαζα μία συνέντευξη του, είχε πει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι μιλάει για τη δυσκολία του να φεύγει συνεχώς από το σπίτι και από τους ανθρώπους που αγαπάς λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων και των περιοδιών.

Περνάει γρήγορο ο χρόνος. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και τη σπουδαία Βίκη Λεάνδρος, η οποία ανεβαίνει εκεί στη Χαλκιδική και στο Λόφο της Άνης. Και ένα τραγούδι που είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκη το 1972. Après toi. Παγκόσμια επιτυχία και ακόμη πουλάει. Βίκη Λεάνδρος κλείνει το φεστιβάλ φέτος στις 15 Αυγούστου.

Αύριο, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε μαζί μας εδώ στην εκπομπή έναν σπουδαίο τραγουδιστή. Έχει ένα, αυτό το ιδιαίτερο, το σπάνιο ερμηνευτικό χάρισμα που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια και την αγάπη του κοινού. Αναφέρομαι στον Κώστα Τριανταφυλλίδη, αλλά και μια πολύ αγαπημένη φίλη και ερμηνεύτρια, τη Ζωή Λιαντράκη, με το νέο της τραγούδι «Ανήκω μόνο σε μένα». Μια κατάθεση για την ελευθερία, την αυτογνωσία και τη δύναμη της προσωπικής ταυτότητας. Θα κλείσω με τι άλλο από Δήμητρη Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου, με ένα απόσπασμα από το Χάραμα του 1994. Εκεί όπου η Δήμητρα συνάντησε την Ελένη και το Γεράσιμο Ανδρεάτου και άλλους, και ένα από τα τραγούδια που ερμηνεύσαν τότε ήταν και τούτο, 1994.

1966 πρώτη εκτέλεση από τη Μοσχολιού, βεβαίως στίχους της σπουδαίας Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Ο Άγγελος Παπαδόπουλος φρόντισε τον ήχο, Γιάννης Κερλίδης ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, αύριο και πάλι μαζί την ίδια ώρα, περίπου στις 4 και 5 το απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καταπέλτιση εισαγγελέας της έδρας στο δικαστήριο των Γιάννητσών για τους 4 κατηγορούμενους για το θάνατο 19χρονου Σελούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Έξω από το δικαστήριο, συγγενείς και φίλοι, μαυροφορεμένοι άνοιξαν πανό ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης. Δολοφονία από το Δήμο Κασάνδρας έγραφαν στο πανό. Η εισαγγελέας ανέφερε χαρακτηριστικά. Απόλυτος ακατάλληλο και επικίνδυνο το παιχνίδι, εκτεταμένη η διαβροσή του, ήταν σάπιο, ήταν σκουπίδι, ποτέ δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Πρότεινε ενοχή και για τους 4 κατηγορούμενους. Συγκεκριμένα, πρότεινε την ενοχή του ιδιοκτήτη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ενοχή και καταδίκη της αδελφής του και συνιδιοκτήτριας για απλή συνέργεια. Για τον 29χρονο χειριστή του παιχνιδιού, τον έκρινε ένοχο για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση μηχανικής βλάβης, ενώ για το μηχανικό που έδωσε τις βεβαιώσεις ζήτησε την ενοχή του για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Το Σάββατο αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Άνοιξε η Μουδανίων κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία. Νωρίτερα έκλεισε για 20 λεπτά το μέτωπο προς Θεσσαλονίκη στο ύψος του Λακκώματος εξαιτίας διπλής φωτιάς σε Νταλίκα και Γιοταχή μέσα σε μισή ώρα λόγω μηχανικής βλάβης. Σε 150 μέτρα απόσταση τα δύο οχήματα σε τουλάχιστον 3 ώρες θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση της Νταλίκας από το σημείο. Στη Μέση Ανατολή, νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου με ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο της πετρελαϊκής βιομηχανίας του Ιράν συμπεριλαμβανομένου του νησιού Χάρκ. Στο στόχο της Τεχεράνης μπήκαν ξανά βάσεις του κόλπου. Το Κατάρ και το Πακιστάν εξακολουθούν να διατηρούν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο, ενώ η Ορδανία ανακοίνωσε ότι κατέριψε 20 Ιρανικούς πυράβλους. Την παρέτησή του από την κυβέρνηση, Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλ, διαμαρτυρόμενος για περιορισμένες αμυντικές δαπάνες. Ενέργεια και πληθωρισμός ανέβασαν τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης σε 2,25%, 2,40% και 2,65% αντιστοίχως με ισχύ από τις 17 Ιουνίου του 2026. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο των νέων προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος, ο γενικός πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 3% το 2026, 2,3% το 2027 και 2% το 2028. Ένταση επικράτησε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με φόντο τη δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα από το Υπουργείο για το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες. Απαντώντας στα πειρά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστου Γιαννούλη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς. Σφοδρή επίθεση του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία, επειδή μια παρετήσεων Γενικών Γραμματέων, η κυβέρνηση είναι βαριά εκτεθειμένη, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς. Σημερόπλοιο τυλίχθηκε στις φλόγες, με τη φωτιά να εξαπλώνεται και σε δεύτερο σκάφος. Στη μάχη της κατάσβεσης επιχείρησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αύριο Παρασκευή αναμένονται οι αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για πιθανή παράταση στην προθεσμία καθαρισμού των οικοπαίδων. Λίγα 24 ώρα πρωτού λήξει η σχετική προθεσμία, έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 340.000 καθαρισμένα οικόπαιδα, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι οι δηλώσεις είχαν φτάσει τις 500.000. Στη Βόρεια Αγγλία, μία 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη καθώς βαρύνεται με υποψίες πως επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι το πρωί 3 ανθρώπους σε ένα σχολείο του Μάντσεστερ. Τα θύματα είναι 2 μαθητές ηλικίας 14 ετών και ένας άνδρας 27 ετών που εργαζόταν στο σχολικό συγκρότημα. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τις 11 θα παρακολουθήσουμε ζωντανά στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης από το Mexico City. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα απειλή του Αμερικανού Προέδρου. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ και άλλες πετρελαϊκές υποδομές, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Ελλάδα παράδειγμα του συνδυασμού ευρωπαϊκής στήριξης και εθνικής αποφασιστικότητας, δήλωσε ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Κυριάκος Πιερακάκης. Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή από την Τουρκία, υποστήριξε ο Νίκος Τένδιας. Φτιάχνουμε τις δικές μας υποδομές, τόνισε, συνδέοντας την Ατζέντα 2030 με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και το Εγχώριο Αμυντικό Οικοσύστημα. Αίτημα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέως Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Ναυαγός Όστης θα μπορούσε να πνιγεί, ο Σύφης όχι, κατέθεσε ο Σαμαράς στη δίκη Βαλιράκη. Ο Σύφης Βαλιράκης υπήρξε θύμα εγκληματικής ενέργειας, υποστήριξε ο κύριος Σαμαράς. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα για διάθεση αδιάθετων επιταγών για τον κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ. Η εισαγγελέας προτείνει την ενοχή και των 4 κατηγορουμένων για το δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ στη Χαλκιδική. Το Σάββατο η απόφαση του δικαστηρίου. Στη Θεσσαλονίκη, η ιερέας καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρεσβυτέρας μπροστά στο παιδί τους. Σε ψυχιατρία, ο οδηγός που γροθοκόπησε γυναίκα για την προτεραιότητα μπροστά στο παιδί της, στο Ήλιον. Το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Στις 10 η απευθείας και αποκλειστική μετάδοση του αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική, ταυτόχρονη μετάδοση από ΕΡΤ2, Σπορ και ΕΡΤ1. Έκτακτο δελτίο επιδείνωση του καιρού με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζει και δυνατή άνεμη από αύριο στη Μακεδονία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούς. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιαεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίφθηναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμο πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παραίτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παραιτήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παραιτήσεων γενικών γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παραιτήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Σε νέο δόγμα αμυντικής αυτονομίας με έμφαση στην τεχνολογία, την καινοτομία και τα μη επανδρομένα συστήματα, παρέπεμψε ο Νίκος Δένδιας, περιγράφοντας την Ατζέντα 2030 ως τον οδικό χάρτη μετάβασης των ενόπλων δυνάμεων σε μια νέα εποχή. Μιλώντας στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε μια γραμμή που συνοψίζεται σε τρεις λέξεις: ελληνική σχεδίαση, χαμηλό κόστος, ταχεία παραγωγή. Τη βεβαιότητά του ότι το κυβερνητικό έργο και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, Ατζέντα 2030, θα είναι αυτά που θα κρίνουν τον νικητή στις επερχόμενες εκλογές και όχι η τοξικότητα της αντιπολίτευσης, εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μέσω ανάρτησής του στο λογαριασμό του στο Facebook. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθηνών, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Στρατολογούσαν ακόμη και 13χρονους, ενώ έδιναν κοκαίνη σε 14χρονους. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο Παρασκευή αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται και σε Ήπειρο, Σποράδες και Αναλυτική Στερεά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημερία. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Περιστατικό με επικίνδυνα υλικά οδήγησε σε εκένωση αρκετών ορόφων του Πενταγώνου στην Ουάσιγκτον. Πυροσβέστες αλλά και ειδικές δυνάμεις αντιμετώπισης επικίνδυνων υλικών έσπευσαν στο σημείο. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ, όπως ανέφερε. Η κρίση στη Μέση Ανατολή φουσκώνει την οικονομία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι πεπισμένος ότι ο πληθωρισμός θα πέσει μετά τον τερματισμό του πολέμου. Αναλυτές προειδοποιούν ότι οι κρίσεις στις τιμές ενέργειας μπορεί να συνεχιστούν ακόμη και αν ανοίξει άμεσα το Ορμούζ. Οι αγορές αντιδρούν με ψυχραιμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμήσουμε τους κινδύνους που έχουμε μπροστά μας, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Καυγάς Γέρα Πετρίτη Χριστίδη στη Βουλή με φόντο τροπολογία για μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό εξωτερικών. Φωτιά στην Κερατέα κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Φόβος και ένταση στο Μπέλφαστ, η αστυνομία προετοιμάζεται για νέα νύχτα επεισοδίων. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ισχυρές βροχές και μπουρίνια. Στην Ολλανδία τρεις ποδηλάτες νεκροί, ανάμεσά τους δύο παιδιά μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε στο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον. Εντολή εκένωσης τμήματων του κτηρίου. Φόβοι για διαρροή επικίνδυνων ουσιών. Στο μεταξύ, στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των ασθενών του Ορμούς. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στασιμοπληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron και της Exxon Mobil είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, με στόχο, όπως αναφέρει το Υπουργείο Ανάπτυξης, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα υδρογονανθράκων. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου, θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Μετά την επίσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για το ρυθμό των εργασιών και στους 5 σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημένοντας ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε πραγματικά επιταχύνει πάρα πολύ τους ρυθμούς εργασιών και στους 5 σταθμούς. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Για το flyover, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του Παλαιστινίου έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν. Του είπαν να πάει αυτό το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκεί τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίασαν, όπως είπε. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Άλλη μία εστία ευλογιά εγωπροβάτων εκδηλώθηκε στη Ροδόπη και συγκεκριμένα σε κτηνοτροφική μονάδα του Δήμου Μαρονία Σαφών, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στη θανάτωση ακόμη 400 πρόβατα βελτιωμένης φυλής, δηλαδή υψηλότερης και καλύτερης ποιότητας γαλακτοπαραγωγής. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να σπεύσουν σε διενέργεια απολίμανσης των αγροτικών δρόμων σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων από τη μονάδα. Φωτιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκδηλώθηκε σε 2 τουριστικά επαγγελματικά σκάφη στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο νέο επιβατικό σταθμό Γαΐου Παξών, με αποτέλεσμα την τελική βήθησή τους χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί αλλά ούτε και κίνδυνος για τους επιβαίνοντες. Στις 7 στην Καμάρα, άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση αλληλεγγύης στους αναρχικούς κρατούμενους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου. Οι αγώνες του Μουντιάλ που θα διεξαχθούν στις 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το παγκόσμιο κύπελο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, θα είναι πολύ ασφαλής. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκ Ουενμάλιν. Στο μεταξύ, το Μουντιάλ 2026, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, ξεκινά απόψε στην ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη στις 10 το βράδυ, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2, Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη σέντρα, θα παρακολουθήσουμε στην ΕΡΤ τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία σε υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Η επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Μια ιστορία θα σας πω.
8: Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
9: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
8: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
9: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.
10: Από το 2013 και μετά, η κάθε 11η Ιουνίου δεν είναι μια μέρα μνημοσύνου. Μήτε προσκλητήριο συναισθημάτων για τον απατηλό κόσμο του διαδικτύου. Είναι η υπενθύμηση ότι τέτοια μέρα, το 2013... οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έκλεισαν την ΕΡΤ, πέτοντας στο δρόμο 2.656 ανθρώπους αδιαφορώντας για τις ζωές τους. Με λυπεί που όσο περνά ο καιρός οι αναφορές στη συγκεκριμένη επέτειο λιγοστεύουν. Αλίμονο εάν δεν καταγράφεται, φίλες και φίλοι, με ονόματα και επίθετα η ιστορία του τόπου, διότι η ιστορία του τόπου είναι το κλείσιμο της ΕΡΤ. Όπως η ιστορία του τόπου είναι και ο δίχρονος αγώνας πολλών εργαζομένων της για επαναλειτουργία. Ο αγώνας όλων εκείνων των ανδρών και γυναικών που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στα άθλια μορφώματα της Δουτού και της Νέριτ, με τα οποία οι εμπνευστές του Μαύρου προσπάθησαν να διαγράψουν μια ιστορία δεκαετιών του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Μια εκπομπή όπως αυτή που ακούτε εδώ και 11 χρόνια, το «Μια ιστορία θα σας πω», μια εκπομπή που γεννήθηκε μέσα στις φλόγες εκείνου του αγώνα, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε εκείνα τα χρόνια και τα προτάγματά του για μια δημόσια ραδιοτηλεόραση στην υπηρεσία του ελληνικού λαού. Το ποια μπορεί να είναι η ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, στο ιστορικό της Διάβα, σε κάθε εποχή, είναι μια μεγάλη κουβέντα που κάποτε έγινε και έγινε σε εκείνα τα χρόνια από όλους εμάς, ασχέτως εάν κάποιοι την έκοψαν εκείνη την κουβέντα. Όμως, πολλοί από όσους ζούμε ακόμη μέσα σε αυτούς τους τοίχους δεν σταματάμε ποτέ να διεκδικούμε ένα νέο διάλογο. Και δεν θα σταματήσουμε. Με τα λάθη και τα πάθη της, τις αστοχίες και τις παραλήψεις της, τους θριάμβους της, η ΕΡΤ πάνω απ' όλα υπάρχει. Υπάρχει και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σε ένα ραδιοτηλεοπτικό τοπίο απόλυτης φθήνιας, όπου οι παλιές πανανθρώπινες αξίες γίνονται βορρά στα ιδιωτικά συμφέροντα, η ΕΡΤ εξακολουθεί να υπάρχει. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Όπως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει, επειδή κάποιοι άνθρωποι εκείνη τη βροχερή νυχτιά της 11ης Ιούνιου του 2013 είπαν πως σε τούτα δω τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει. Και τώρα πάμε για ποδόσφαιρο. Ιουνίου σήμερα αρχίζει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και η εκπομπή στηρίζει όλες τις ελπίδες της στη Σκωτία, την Κολομβία και το Μεξικό. Τις ομαδάρες αυτές, και λέω ομαδάρες καθώς εξακολουθούν να αρνούνται πεισματικά κάθε εισαγωγή τεχνικής που μπορεί να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά του εθνικού τους ποδοσφαίρου αλλά και τις παραδοσιακές αξίες του παιχνιδιού. Όλες οι άλλες θα παίξουν ακριβώς ίδιο ποδόσφαιρο, απλώς κάποιες θα το παίξουν καλύτερα. Η καλή μπάλα έχει πεθάνει εδώ και χρόνια. Είναι αυτό που είχε πει κάποτε ο μεγάλος σκόρερ του Ολυμπιακού αλλά και της εθνικής ομάδας, ο Νίκος Αναστόπουλος. Όταν ακούω για επιθετικό που ξέρει να μαρκάρει, τρελαίνομαι. Ήρθαν κάποια στιγμή οι Ολλανδοί του Ρίνους Μίχελ στον Άγιαξ αλλά και την εθνική ομάδα τους και δίδαξαν το «Όλοι μπορούν να τα κάνουν όλα και πρέπει να τα κάνουν». Δεκαετίες αργότερα, την αθλειότητα αυτή την ολοκλήρωσαν οι Ισπανοί της Μπαρτσελόνα και της εθνικής ομάδας. Στην κορυφαία εποχή της, από το 2008 μέχρι το 2012, η Μπαρτσελόνα, φίλες και φίλοι, έκανε πάνω από 700 με 800 πάσες ανά αγώνα. Το απόλυτο ρεκόρ της καταγράφηκε αργότερα το Δεκέμβρη του 2016, όταν επιχείρησε 993 πάσες εναντίον της Gladbach για ευρωπαϊκό αγώνα, ενώ σε μάτς πρωταθλήματος έφτασε τις 1005 πάσες έναν αγώνα απέναντι στη Γρανάδα τον Γενάρη του 2020. Κάπου εκεί λες, πάω κι εγώ για ύπνο βρε παιδιά, βαρέθηκα.

102 FM της ΕΡΤ 3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Αυτή ήταν η Train, φίλες και φίλοι, με τους οποίους ξεκινήσαμε και το Hey Soul Sister, ένα από τα 100 πιο δημοφιλή τραγούδια του 2010 σύμφωνα με το Billboard. Ένα 2010 στο οποίο πρέπει να καταλήξουμε, φίλες και φίλοι, γιατί όπως πάντα μια ημερομηνία ψάχνουμε. Βέβαια, το ότι το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο της Ολλανδίας εφαρμόστηκε στη δεκαετία του 70 δεν σημαίνει ότι έγινε με το καλημέρα αποδεκτό και από τις υπόλοιπες χώρες. Μπορεί και να έφταιγε το ότι κάθε φορά που οι Ουράνιε, όπως τους αποκαλούσαν, έφταναν σε κάποιο τελικό, έχαναν κιόλα. Μακράν η πιο καταραμένη ομάδα. Μπορεί και να ήταν οι αντοχές των υπολείπων χωρών. Σίγουρα όμως είχε να κάνει με το γεγονός ότι οι παίκτες της παλαιάς κοπής, βλέπε Αναστόπουλος, δεν μπορούσαν να μπουν σε καλούπι. Και δεν νομίζω να υπήρχε προπονητή στη δεκαετία του 80, για παράδειγμα λέγω έτσι, που θα τολμούσε να πει στο αφεντικό της Εθνικής Κολομβίας, τον παιχθαρά Βαλντεράμα, κοίτα να δεις, άμα χάσουμε την μπάλα, θέλω να μετατρέπεσαι σε αμυντικό χαφ. Δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν, από ελεύθερος κουμανταδόρος του κέντρου να γίνει σε πρώτη γραμμή άμυνας και πάλι στο κέντρο. Σε ποιον τέτοια οδηγία? Στο Βαλντεράμα, που όταν δεν είχε την μπάλα, η ομάδα του έπιανε κουβεντολόι με την κερκίδα μέχρι να την ξαναπάρει στα πόδια του και να κάνει μαγικά. Εκεί είστε δεκαετία του 80, είδαμε με διαφορά τα καλύτερα μουντιάλ. Μουντιάλ προσωπικότητων, αλλά και ομάδων με εθνικά χαρακτηριστικά. Να θυμηθούμε τι, τον Αντώνιο Χαμπρίνι ή τον Πάολο Ρώσι της Εθνικής Ιταλίας, που κατέκτησε το μουντιάλ του 82, τον Κέβιν Κίγκαν της Αγγλίας, συντροφιά με τον Γκλεν Χόντλ, που εισήγαγε το στυλ κατσαρό μαλλί αλλά και χέτι, τον φαφούτη Τζο Τζόρνταν της Σκωτίας, που δεν έχανε κεφαλιά για κεφαλιά συστημένη από τον Κένι Ντελγκλίς, ή τους γερμαναράδες Καρλ Χάινς Ρούμενίγκε, Κλάους Άλλος και τόσους άλλους που τους είχε στους άτιμους 5-0 στο 89 και μέχρι το 90 το έκαναν 5-5. Στη δεκαετία του 90 σταδιακά είπαμε μοιραία αντίο στα παλιά συστήματα. Οι μεγάλες μορφές δεν υπήρχαν πια. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, εκείνο το καταραμένο σύστημα του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου, αυτό το σύστημα καταλαμβάνω χώρο, ακόμη και στο βαθμό του να μαρκάρω τον αέρα, κέρδισε. Και κέρδισε διότι το παιχνίδι έπαψε να είναι παιχνίδι, αλλά επιχείρηση. Αλλά και ιδεολογία. Σας φαίνεται περίεργο, αλλά έτσι είναι. Κάθε ομάδα ήθελε να νικήσει προς Θεού, πάντα αυτό επιζητάς όταν βγαίνεις στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά πάνω και από τη νίκη ήταν το ίδιο το σπορ. Η όλο και μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου έκανε τη νίκη αιμονή. Δεν είναι και λίγο να έχεις υπογράψει συμβόλαιο με την Αλφα εταιρεία και η εταιρεία αυτή να ελπίζει στη φωτογραφία σου στον τελικό, με σένα να κρατάς το κύπελο και στα πόδια σου να φοράς τα παπούτσια που αυτή παράγει. Να νικήσω λοιπόν, με κάθε τρόπο. Η απίστευτα ανταγωνιστική Αμερικανιά, ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα, έγινε συνείδηση, ρίχνοντας στον Κεάδα την πανάρχαιη αριστοτελική σκέψη περί αναγκαιότητας και ισοτιμίας κάθε αριθμού στο ιστορικό διάβα των υποκειμένων. Και πέραν αυτού, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα μεγάλα προτάγματα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα έξυπνο τρίκ του καπιταλισμού που ήθελε να μεταφέρει σε όλο τον κόσμο τα κεφάλαιά της. Ο άνθρωπος έπρεπε να συνηθίσει στην ιδέα αλλά και στην εικόνα του ότι όλα είναι πλέον ίδια.

Όλα τα τραγούδια μας, φίλες και φίλοι, σήμερα είναι στα 100 καλύτερα του Billboard για τη χρονιά 2010. Έτσι, να το ξέρετε, για να μην το επαναλαμβάνουμε κάθε τρεις και λίγο. Θα ήταν το Μουντιάλ του 2010 διαφορετικό, σε τίποτα και σε πολλά. Και θα τα δούμε, βέβαια, συντροφιά, φίλες και φίλοι. Η επιλογή για τη χώρα που θα διοργάνωνε το παγκόσμιο κύπελο του 2010 έγινε για πρώτη φορά με βάση μια πολιτική της FIFA, σύμφωνα με την οποία η διοργάνωση θα περνά στα χέρια των συνομοσπονδιών εκπεριτροπής. Και για το 2010 ήταν η σειρά της Αφρικανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Οι υποψήφιες χώρες ήταν η Αίγυπτος, η Λιβύη μαζί με την Τινησία, συνδιοργάνωση δηλαδή, το Μαρόκο και η Νότια Αφρική. Στις 8 Μαΐου του 2004 η συνυποψηφιότητα της Λιβύης και της Τινησίας απορρίφθηκε, ενώ τελικά στις 15 Μαΐου στη Ζυρίχη η Νότια Αφρική κέρδισε τη διοργάνωση λαμβάνοντας 14 ψήφους. 10 πήρε το Μαρόκο, καμία η Αίγυπτος. Με το καλημέρα της προετοιμασίας να και τα προβλήματα. Στη χώρα σημειώνονταν περίπου 50 δολοφονίες την ημέρα. Οχ, λίγο δεν το λες. Επίσης στις 17 Μαΐου του 2010 οι Ιρακινές αρχές ανακοίνωσαν πως ο Αμπντουλάχ Ατζάμ Σαλέχ Μισφάρ Αχ Καχτανί, τον οποίο είχαν συλλάβει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σχεδίαζε σε συνεργασία με υψηλόβαθμο στέλεχος της Αλ-Κάιντα, τον Αϊμάν Αλ-Ζαχραουί, τρομοκρατικό χτύπημα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Ξανά όχ. Όλα έγιναν χειρότερα όταν 42 μέρες πριν από την έναρξη η αστυνομία της Νοτιού Αφρικής κατέσχεσε 2,5 τόνους εκρηκτικών στο Johannesburg. Τα μέτρα ασφαλείας αυξήθηκαν. Η τρομολαγνία είχε κερδίσει το ποδόσφαιρο πριν καν αυτό ξεκινήσει. Μέχρι και ο στρατός της χώρας παρήχε βοήθεια για την προστασία των αγώνων, ενώ κάθε χώρα παρήχε και δικούς της άνδρες για την ασφάλεια της εθνικής ομάδας. Και δεν έλειψαν και τα μερμέτια, ε! Τι θα πει μερμέτη. Λίγες μέρες πριν το πρώτο παιχνίδι, τρεις δημοσιογράφοι, δύο Πορτογάλοι και ένας Ισπανός, έπεσαν θύματα κλοπής στο ξενοδοχείο που διέμεναν στην πόλη Μεγκαλίσμπουργκ, όπως και μέλη της δικιάς μας εθνικής ομάδας, σε ώρα που οι ποδοσφαιριστές μας δεν βρίσκονταν στα δωμάτια τους. Λυτή, αλλά εντυπωσιακή η τελετή έναρξης του 19ου Παγκοσμίου Κυπέλου στο Soccer City του Johannesburg, το οποίο γέμισε από περίπου 90.000 κόσμου και ήταν 11 Ιουνίου του 2010. Να τη ημερομηνία. Οι σημαίες των 32 χωρών ήταν παρατεταγμένες στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ο Νέλσον Μαντέλα δεν έδωσε το παρόν λόγω του θανάτου της δισεγγονής του Τζενάνη. Το εναρκτήριο σφύριγμα του πρώτου αγώνα το έδωσε, φίλες και φίλοι, ο διαιτητής Ραφσάν Ιρμάτοφ στις 4 το απόγευμα τοπική ώρα για τις Νότιο Αφρική και Μεξικό που ήλθαν ισόπαλες 1-1. Οι οικοδεσπότες προηγήθηκαν με το Τζαμπαλάλα, αλλά όνομα και αυτό, ρε φίλε, αλλά οι Μεχικάνοι ισοφάρισαν με το Μάρκες το 79. Και θα ρείτε, ακούσαμε και τίποτα? Γιατί δεν ακούσαμε? Γιατί αμέσως μετά το πρώτο σφύριγμα καταλάβαμε πως επρόκειτο να ζήσουμε το πιο άθλιο από άποψης θορύβου Μουντιάλ, και όλα αυτά εξαιτίας της γνωστής βουβουζέλας. Η βουβουζέλα είναι μια μακριά πλαστική καραμούζα που έκανε την εμφάνισή της μετά την πτώση της απικιοκρατίας στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 90. Βγάζει έναν απέσιο διαπεραστικό ήχο και χρησιμοποιείται στους αγώνες πρωταθλήματος της χώρας. Ώρα για τρελά λεφτά, σκέφτηκαν. Χιλιάδες βουβουζέλες κατασκευάστηκαν για το Μουντιάλ του 2010 σε βαθμό που κάθε θεατής είχε και από μία. Μπορείτε να φανταστείτε 90.000 ανθρώπους να φυσούν αδιάκοπα για 90 λεπτά? Κλείσαμε τον ήχο από την τηλεόραση και τέλος.

0: let it run.
1: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Λήξη συνεγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο καθώς δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν, απόψε προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακινητοποίησαν και τρίτο δεξαμενό όπλιο στον κόλπο του Ομάν. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς, με παγίδευσαν δήλωση στην απολογία του. Νέες στη ευλογιά σεγοπροβάτων στη Ροδόπη, θανατώθηκαν 400 πρόβατα. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην Κερατέα έφτασε κοντά στην Ιερά Μονή Παναγίας Θεοσκέπαστης. Απαγορεύεται προσωρινά η κολύμβηση στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λιμάτων. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ 2026 απευθείας από την ΕΡΤ, η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ασφαλής οι αγώνες του Μουντιάλ, ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ενός μοναχικού λύκου, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.

ψιλοπάρτι σήμερα η μουσική, έτσι. 102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160. Η συντριπτική πλειοψηφία των μηνυμάτων αναπόφευκτα έχει στον πυρήνα την 11η Ιουνίου του 2013, σαν και το συγκινητικό μήνυμα που έστειλε η αγαπημένη η φίλη η Παναγιώτα, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως και η Μαριάννα. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στον φίλο μας τον Νίκο, στον Ξενοφόντα, στον αγαπημένο τον Άκη στην Αθήνα που ποτέ δεν μας ξεχνά, στον Κωνσταντίνο και την Μαρία, επίσης στην Αθήνα, μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Την καλησπέρα μας στο Στέλιο, στην αγαπημένη την Ανά, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Πριν από το τραγούδι που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, βέβαια ήταν η Black Eyed Peas, έτσι, στο I Got a Feeling, ενώ αυτό που ακούσαμε λίγο πριν τους τίτλους επικαιρότητας ήταν παλιό βέβαια, γιατί ήταν το Forever, το Forever.

Super Young, τον Alphaville, σκληρό κομμάτι εποχής λοιπόν, το οποίο διασκεύασαν οι Jay-Z μαζί με τον Mr. Hudson. Πήραν ουσιαστικά δηλαδή το πρωτότυπο κομμάτι και έκαναν αλλαγές ηχητικές ως επιτοπλίστων, οι οποίες παρόλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, θέλω να πιστεύω, και πάνω απ' όλα σεβάστηκαν το αρχικό τραγούδι. Εμείς σε Μουντιάλ είχαμε ξαναπάει βέβαια στην Αμερική, αλλά φάγαμε 8 γκολ και δεν βάλαμε ούτε ένα. Πρώτο μάτς στη Νότιο Αφρική με τη Νότιο Κορέα, την επομένη ημέρα της έναρξης, 12 Ιουνίου δηλαδή. Ποια Κορέα ρε φίλε, αυτό ακούγε συνέχεια στα καφενεία, ξέρουν μπάλα τώρα αυτοί. Με χαρά ξέρουν μπάλα. 2-0 οι Ασιάτες και ήρθαμε στα ίσα μας. Η νίκη μας όμως επί της Νιγερίας στον επόμενο αγώνα μας έδωσε ελπίδες. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η πρώτη νίκη της εθνικής μας ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο. Έφερε τους πρώτους της βαθμούς σε παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Ήταν το πρώτο γκολ αυτό του Σαλπιγκίδη σε παγκόσμιο κύπελο για τη χώρα. Ως εκ τούτου είχαμε πολλούς λόγους ως αιμονικός λαός να πανηγυρίζουμε. Οι Νιγηριανοί είχαν προηγηθεί στο 16 με τον Ούτσε, αλλά ο Σαλπιγκίδης, όπως είπαμε, στο 44 έκανε το 1-1. Η ανατροπή ήρθε στο 71 με γκολ του Τωροσίδη. Εκεί ο τερματοφύλακας των άλλων μπερδεύτηκε πάρα πολύ. Θα τα δούμε όμως. Λέτε να προκριθούμε. Το τρίτο μάτς ήταν με φοβερό φαβορί, την Αργεντινή. Βέβαια, ως το 77 καλά πηγαίναμε. Αλλά ο Ντεμικέλη τσακ εκεί έκανε το 1-0, τρέξαμε εμείς. Αλλά στο 89 ο Παλέρμο έκανε το 2-0. Κάναμε τις βαλίτσες μας και φύγαμε με αξιοπρέπεια. Πάντως εγώ το ξαναλέω έτσι, η μπάλα έφταιγε. Η μπάλα έφταιγε για όλα όσα έγιναν. Το όνομα της μπάλας που χρησιμοποιήθηκε στο Μουντιάλ του 2010 και μάλιστα για πρώτη φορά, Τζαμπουλάνη τη λέγανε, μπορεί να προερχόταν από τη διάλεκτο του Ζουλού και να σημαίνει Ελλάδα να γιορτάσουμε, αλλά μόνο γιορτή δεν έκαναν οι τερματοφύλακες του Μουντιάλ εκείνου. Πρώτο θύμα της πολύ περίεργης εκείνης μπάλας ήταν ο Άγγλος Ρόμπερτ Γκριν, ο οποίος έφαγε ένα πολύ ατζαμίδικο γκολ από σούτ του Αμερικανού ποδοσφαιριστή Κλιντ Ντέμψι. Βέβαια, να λέμε κάτι εδώ, ανοίγω μια παρένθεση, οι Άγγλοι τερματοφύλακες ήταν όλα τα χρόνια, ειδικά στα Μουντιάλ, μανούλες στις γκάφες. Ήρθε και η μπάλα η περίεργη, έγινε το κακό. Δεύτερος που την πάτησε ήταν ο τερματοφύλακας της Αλγερίας, ο Φαουτζή Σαουσί. Μετά ήταν και ο Ενιάμα, ο τερματοφύλακας της Νιγηρίας, σε αυτό το δεύτερο γκολ που σας είπα της χώρας μας, του Τωροσίδη. Βέβαια. Ενώ τελευταίο θύμα ήταν ο τερματοφύλακας της Ιαπωνίας στον αγώνα με την Ολλανδία, ο Κοβασίμα. Άστραψε και βρόντιξε, φίλες και φίλοι, ο προπονητής της Αγγλίας, ο θρυλικός Ιταλός Φάμπιο Καπέλο. Αυτή η μπάλα είναι η χειρότερη που έχω δει στη ζωή μου. Είναι αδύνατο να παρακολουθήσεις την πορεία της, είπε και πρόσθεσε. Εντάξει, όταν οι παίκτες αλλάζουν κοντινές πάσες, γίνεται. Αλλά στις μακρινές μεταβιβάσεις είναι δύσκολο να καταλάβεις την τροχιά της. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής Αλγερίας, του Ραμπά Σαντανέ. Η μπάλα, είπε, είναι απέσια, είναι τραγική. Αλλά είναι τραγική για όλους, κατέληξε. Στο τέλος οι τερματοφύλακες θα δείχνουν άμυαλοι, είπε από την πλευρά του ο David James της Αγγλίας. Η τροχιά είναι απρόβλεπτη. Συνήθως συνηθίζεις τη συμπεριφορά της μπάλας, αλλά με αυτήν κάθε κίνηση είναι απρόβλεπτη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο τερματοφύλακας της Ιταλίας Gigi Buffon. Και άμα μιλάει το τοτέμ των τερματοφυλάκων Gigi Buffon, μάλλον είχε δίκιο. Εκείνο που

κατάφερε να δημιουργήσει η Μπάλα Τζαμπουλάνη, πέραν από το να στείλει στον κεάδα της ιστορίας κάποιους θερματοφύλακες, ήταν να αναπτύξει περισσότερο από ποτέ την εξής απορία. Πόσο τελικά στο ποδόσφαιρο ένα σπόρο κατεξοχήν δημοφιλές για τον απρόβλεπτο παράγοντα και τις φυσικές και τεχνικές ικανότητες αυτών που συμμετέχουν χωράνε τα μαθηματικά, οι διαβήτες, τα μυρογνωμόνια, οι αεροσύραγγες, η μελέτη των νόμων της φυσικής και οι πολύ ωραίες επιστημονικές αναλύσεις. Η απάντηση, αρκετά. Άλλωστε, με βάση το γεγονός ότι το άθλημα πλέον έχει μετατραπεί σε ένα προϊόν προς πώληση, τα χρήματα που παίζονται εδώ και δεκαετίες είναι τεράστια και ο πόλεμος των πολυεθνικών για περισσότερο κέρδος αμήλικτος. Τότε, ακόμα και η επιστήμη πρέπει να παίξει τον δικό της ρόλο, ώστε αυτό το προϊόν να γίνει ακόμα πιο ελκυστικό. Θα κλείσει αυτή, θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερη αναφορά στην μπάλα του Μουντιάλ εκείνου αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, ώρα για... Προσέξτε, το τραγούδι αυτό ήταν τραγούδι του 2008, αλλά ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία που σίγουρα εξακολουθεί να ακούγεται, αλλά μέχρι και το 2010 ήταν στα 100 καλύτερα. You Somebody και Kings of Leon.

Ναι, φίλες και φίλοι, στο Μουντιάλ του 2010, αυτό της Νοτιού Αφρικής, που όπως είπαμε και νωρίτερα ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου, η επιστήμη έπρεπε να παίξει το δικό της ρόλο, ώστε το προϊόν να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό. Έπαιξε όμως και το ρόλο της στο να δημιουργήσει εκείνα τα εντός εισαγωγικών όπλα που στον πόλεμο και αυτός βέβαια εντός εισαγωγικών συμφερόντων μεταξύ των πολυεθνικών θα αποτελούσαν την αιχμή του δόρατος ώστε να αναδεικνυόταν νικήτρια η εκάστοτε εταιρεία. Και δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο αλλά πάρα πολλοί εκείνοι που έκαναν λόγο για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μια συγκεκριμένη αθλητική πολυεθνική εταιρεία που κατασκεύασε τη συγκεκριμένη μπάλα με τι γνώμονα. Με γνώμονα να δοθεί μια λύση, μια απάντηση στο πρόβλημα της κούρασης των περισσότερων παικτών από τις συνεχείς υποχρεώσεις που είχαν πριν την έναρξη του Μουντιάλ με τις ομάδες τους, κάτι που ήταν σίγουρο εκ των προτέρων ότι θα έκανε την εμφάνισή του στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές ομάδων που ουσιαστικά είχαν τελειώσει τις υποχρεώσεις τους μέχρι και 2-3 εβδομάδες πριν από την έναρξη και κυρίως οι ομάδες οι οποίες έφταναν στα τελικά των διοργανώσεων όπως το Champions League, το κύπελο UEFA και πάει λέγοντας. Εδώ λοιπόν, μία ελαφριά μπάλα επιστημονικά κατασκευασμένη θα έπαιζε σημαντικό ρόλο ώστε να εξελιχθούν δρόμενα εντός του γηπέδου όπως θα έπρεπε να εξελιχθούν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που μετά την FIFA, η οποία δεν το πολύ σκέφτηκε να δώσει το πράσινο φως για την συγκεκριμένη μπάλα στους αγώνες του Μουντιάλ, και η UEFA υπέγραψε συμφωνία ώστε να αποτελέσει την μπάλα των προκριματικών για το Euro του 2012. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Η μπάλα Τζαμπουλάνη αναπηδούσε στο χορτάρι σε χρόνο μόλις 0,0006 δευτερολέπτων, δηλαδή κάτι μικρότερο του 0,01 του δευτερολέπτου. Αυτό σήμαινε πολλά αν αναλογιστεί κανείς ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 5 εκατοστά του δευτερολέπτου για να επεξεργαστεί μία πληροφορία που λαμβάνει από το μάτι. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, κάει και κόσμος και κοσμάκης, ή μάλλον κάηκαν τερματοφύλακες και τερματοφύλακες. Πάλεψαν οι ομάδες, ίδρωσαν και όπως πάντα γίνεται, δύο αποδάφτες έφτασαν στον τελικό της 11ης Ιουλίου του 2010. Και ποιες λέτε να έφτασαν στον τελικό? Τις προαναφέραμε με το ξεκίνημα. Οι δύο καταστροφείς του ποδοσφαίρου. Η Ολλανδία που στον ημιτελικό νίκησε την Ουρουγουάη με 3-2 και η Ισπανία που νίκησε στον δικό της ημιτελικό τους Γερμανούς με 1-0. Τον τελικό εγώ, φίλες και φίλοι, δεν τον είδα. Είναι αυτό που λέμε εόχιδα. Έτσι, για να κάνουμε και την πλάκα μας. Αλλά και μεταξύ σοβαρού και αστείου, έτσι. Σπούδασα στο ομορφότερο πανεπιστήμιο της ομορφότερης πόλης του κόσμου. Το παράθυρο του σπιτιού μου, φίλες και φίλοι, πήρνοντας τον απουσίνο μου, έβλεπα την βασιλική της Οζερβάντσα. Τώρα μιλάμε για εκκλησία του 1400. Δεν επρόκειτο να χάσω τον καιρό μου για να δω τους απογόνους του Ρίνους Μίχελς να αντιμετωπίζουν τους απογόνους του Τόνι Θουμπιθαρέτα. Ειδησιογραφικά μπορώ να σας πω πως νίκησαν οι Σπανιόλοι στην παράταση 1-0 με γκολ του Ινιέστα στο 116 και πήραν και αυτοί το κύπελο. Δεν το είχαν μέχρι τότε οι Ισπανοί στα χέρια τους, αφήνοντας τους Ολλανδούς για μια ακόμη φορά χωρίς το πολυπόθητο κύπελο του παγκοσμίου πρωταθλήματος, παρά το ότι οι Ολλανδοί έχουν λάβει μέρος και με αυτόν δηλαδή σε τρεις τελικούς. Την πρώτη χρονιά, το 1974, είχαν χάσει από τους Γερμανούς. Τη δεύτερη φορά που πήγανε σε τελικό, το 1978, είχαν χάσει από την Αργεντινή. Τρίτωσε το κακό με τους Σπανιόλους.
Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτοί είναι billionaires, φίλες και φίλοι. Είναι δισεκατομμυριούχοι. Άγχος δεν έχουν. Billionaire, ωραίο τραγούδι. Travis McCoy μαζί με Bruno Mars.

0: I know what time it is. We
1: gonna set it off tonight. Just so. Χίλια ευχαριστώ και στο πάρα πολύ συγκινητικό και ενθαρρυντικό μήνυμα από το κινητό που τελειώνει σε... Χίλια ευχαριστώ και στο πάρα πολύ συγκινητικό και ενθαρρυντικό μήνυμα από το κινητό που τελειώνει σε

Μηδέν. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλή υπόθεση. Δεν θέλετε Σκωτία? Δεν θέλετε. Κολομβία, φίλες και φίλοι. Θα βγουν οι 11 στον αγωνιστικό χώρο. Ένας από αυτούς που είναι ο κάπου θα πει τους υπόλοιπους: κοίτα, εσύ στο τέρμα, μην αρχίσει σιγά σιγά να μιλάς με τα κορίτσια αριστερά και δεξιά της cheerleaders, μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και ξέρετε, η μπάλα σε μένα. Σε μένα η μπάλα και εγώ θα κάνω τα κουμάντα μου. Δεν θέλετε Κολομβία? Μεξικό. Μεξικό. 11 παίχτες πάνω κάτω, πάνω κάτω. Δεν ξέρω γιατί παίζουνε. Ο τερματοφύλακάς του είναι πάντα ο πιο κοντός άνθρωπος του γηπέδου. Καμία σημασία. Σαν τίγρης θα πεθάγετε. Και κοιτάξτε σύμπτωση, φίλες και φίλοι, έτσι. Στο φετινό Μουντιάλ, ένα Μουντιάλ απόλυτου ρατσισμού, στο οποίο κάποιες ομάδες περάσαν από τον έλεγχο του αεροδρομίου Μπάι και κάποιες άλλες υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό έλεγχο από τα Αμερικανάκια κάτω από τον ήλιο, ο πρώτος αγώνας θα φέρει αντιμέτωπες στις εθνικές της πρεμιέρας του 2010, δηλαδή Μεξικό και Νότιο Αφρική. Λέτε να έρθει πάλι 1-1. Ζήτω η απόγονη του Εμιλιάνο Ζαπάτα. Αλλά και οι Νοτιοαφρικανοί είναι καλά παιδιά, έτσι. Θα δείξει. Λοιπόν, εμείς σας λέμε γεια και χαρά με την Lady. Και μία είναι η Lady και τη λένε Gaga. Bad Romance. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο συναγερμός στην έδρα του Πενταγώνου στη Βιρτζίνια των Ηνωμένων Πολιτειών αποδείχθηκε ασφαλμένος, όπως μεταδίδει το CNN. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις στον αέρα έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Το Πεντάγωνο διαθέτει προηγμένα συστήματα για την ασφάλεια του κτηρίου και του προσωπικού του. Αυτά τα συστήματα ανίχνευσαν ζήτημα που αφορά την ποιότητα του αέρα και απαιτούσε τη λήψη προληπτικών μέτρων έως ότου καθοριστεί η σοβαρότητά του, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου Σον Παρνέλ. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα τη διεθνού κοινότητα, καθώ ο Ντόναλτ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προ την Τεχεράνη, τονίζοντα πω οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν απόψε. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκή υποδομή. Με μια σκληρή δήλωση αναφορικά με τι απειλέ Τραμπ, το Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση στο νησί Χαρκ θα επιφέρει συντριπτική απάντηση. Στο μεταξύ, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιος Κουτέρας, είναι βαθύτατα ανήσυχος για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν και των Ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του κόλπου, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου Στεφάν Ναζρίκ. Ο κ. Κουτέρας προτρέπει τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιστρέψουν στην πλήρη εφαρμογή της εκεχηρίας και να αποφύγουν τυχόν περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Διαδοχικές συναντήσεις στο Χιούστον με υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρών και της Exxon Mobil είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με στόχο, όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, την επιτάχυνση της ανάπτυξης του τομέα των υδρογονανθράκων. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Παπαδήμας. Μετά την σύσκεψη που είχε με την ηγεσία του Ελληνικού Μετρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας, δήλωσε πολύ ικανοποιημένος για το ρυθμό των εργασιών και στους 5 σταθμούς προς Καλαμαριά, επισημένοντας ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχουμε πραγματικά επιτύχει πάρα πολύ να ανεβάσουμε τους ρυθμούς και τις εργασίες. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό. Για το flyover, ο κύριος Δήμας υπογράμμισε ότι είναι στο 53% του φυσικού αντικειμένου και επανέλαβε ότι στόχος είναι να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του Παλαιστίνιου έχει ασκηθεί δίωξη, μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και συγκεκριμένα της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες για το ταξίδι του στη Μαλαισία, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν. Του είπαν να πάει αυτό το ταξίδι για να δουλέψει ως ηλεκτρολόγος και εκεί τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίασαν. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκεφασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προκόρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια, 51 ετών, ο οποίος συνελήφθη στο υπόγειο του φαρμακείου του. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο

0: Είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων σκευασμάτων. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρη στο Πευκοχώρι Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί. Όμως, υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων, η διαρροή διακόπη άμεσα και η αποκατάσταση της βλάβης ολοκληρώθηκε. Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδα στο μεσημέρι ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καριά. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο. Κυβερνητικό κλιμάκιο επισκέφθηκε το Δήμο Χαλκιδόνος, όπου πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Εσωτερικών Βιβί Χαραλαμπογιάννη και του βουλευτή Μάκη Βορύδη, καθώς και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και φορέων της περιοχής. Στη σύσκεψη, ο Δήμαρχος Σταύρος Αναγνωστόπουλος έθεσε τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το Δήμο, μέχρι την χρηματοδότηση έργων, την ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό και την ανάγκη αναβάθμισης κρίσιμων υποδομών. Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα μέχρι και τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Η δημόσια ραδιοτηλεόραση δίνει το παρόν στη μεγάλη γιορτή στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά με απευθείας μεταδόσεις και των 104 αναμετρήσεων από την ΕΡΤ 2 Sport, την ΕΡΤ 1 καθώς και μέσω του ΕΡΤΦΙΛΙΞ. Στις 10 αποκλειστικά η πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν στις 11 αμερικανικές πόλεις που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο ξεκινά σήμερα και θα διαρκέσει περισσότερο από ένα μήνα, θα είναι ασφαλής. Αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε έναν μοναχικό λύκο, δήλωσε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Mark Wayne Mullin. Και να κλείσουμε το καιρό για αύριο, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Ύφεση των φαινομένων περιμένουμε το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Q Violence. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Σπάσε τον κώδικα.
4: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα. 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Το σβήσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out, fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
2: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης, 11 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι Παναγιώτης Μανής, Τάσο Τριανταφύλλου έχω απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία και αρχίζει το μάτς. Τι άλλο, σε δύο λιγότερες από δύο ώρες, η πρεμιέρα του Μουντιάλ με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και από την ΕΡΤ 2 Sport και ακολουθεί και εκπομπή αμέσως μετά για την πρεμιέρα του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη και φυσικά θα μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ τις επόμενες 40 πλάς ημέρες καθώς κάθε μέρα θα υπάρχουν οι αγώνες από το Μουντιάλ. Εμείς έτσι μάθαμε να το λέμε, Μουντιάλ, και αρχίζει το μάτς. Ξεκινήσαμε με το εμβληματικό τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη που κυκλοφόρησε το 1979 στο δίσκο «Ψυχραιμία, παιδιά» και συνδέθηκε τότε με το Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982. Δεν ξέρω πώς ήσασταν γεννημένοι τότε, αλλά ακριβώς όπως τα περιγράφει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης ήταν τα πράγματα, δηλαδή με το που άρχιζε το μάτς, ερήμονη χώρα, άρχιζε το μάτς και όλοι στείνονταν στη μικρή οθόνη για να δουν τον αγώνα. Ξεκινάει λοιπόν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός στον πλανήτη και θα μείνουμε συντονισμένοι να το παρακολουθήσουμε.

Λοιπόν, περιμένουμε και τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και αυτό θα είναι ένα μουντιάλ με αλλαγές στους κανονισμούς. Πάμε να δούμε τι αλλαγές θα περιλαμβάνει. Περιόδους θεραπείας ενός λεπτού εκτός του αγωνιστικού χώρου. Ο παίκτης, πλην του τερματοφύλακα εννοείται, που δέχεται τις πρώτες βοήθειες από ιατρικό επιτελείο, πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό, εξαιρουμένων φυσικά σοβαρών περιπτώσεων. Οποιοσδήποτε παίκτης αποχωρεί από τον αγωνιστικό χώρο διαμαρτυρόμενος για μια απόφαση, θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Οποιοσδήποτε παίκτης καλύπτει το στόμα του με το χέρι, τον μπράζο ή τη φανέλα κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης με αντίπαλο, θα δέχεται κόκκινη κάρτα. Το VAR θα εξετάζει λανθασμένα κατακυρωμένα κόρνερ, επιθετικά φάουλ που γίνονται πριν από την επανέλυξη του παιχνιδιού, κόκκινες κάρτες που δίνονται έπειτα από σαφώς λανθασμένη δεύτερη κίτρινη και λανθασμένη ταυτοποίηση όπου ένας παίκτης τιμωρείται για φάουλ άλλου παίκτη. Θα επιτρέπονται διαλύματα δροσισμού διάρκειας 3 λεπτών σε κάθε ημίχρονο. Δεν θα επιτρέπεται στους παίκτες να εισέρχονται στην τεχνική περιοχή για να λάβουν οδηγίες από τους προπονητές τους όταν ένας τραυματοφύλακας τραυματίζεται και πέφτει στο έδαφος. Οι παίκτες που αντικαθίστανται θα έχουν 10 δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο από το πλησιέστερο σημείο εξόδου. Ξεχάστε τις αγκάλιες και τα φιλιά στο κέντρο, δηλαδή όπου είσαι. Έφυγες, μπήκε ο άλλος. Έτσι πάει. Από εκεί και πέρα το ενδιαφέρον έχει εστιαστεί και στην μπάλα. Τριόντα λέγεται η μπάλα. Είναι βασισμένη σε ισπανικά. Τρι από το τρία και το όντα από το κύμα για τις τρεις διοργανώτριες χώρες. Είναι κατασκευασμένη από 4 θερμικά συγκολλημένα πάνελ. Οι παλιότερες μπάλες είχαν από 20 έως 32. Μεγάλη διαφορά.

Στο εσωτερικό της κρύβει ένα αισθητήρα κίνησης 500 Hz που σημαίνει ότι η μπάλα φορτίζει πριν από το match. Ο αισθητήρας αυτός στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο VAR 500 φορές το δευτερόλεπτο, εντοπίζοντας το ακριβές χιλιοστό του δευτερολέπτου που ένας παίκτης ακουμπάει την μπάλα, εκμυδονίζοντας τα λάθη στο offside. Οι βοηθοί θα ειδοποιούνται σε πραγματικό χρόνο αν ένας παίκτης είναι offside για περισσότερο από 10 εκατοστά, ρίχνοντας το όριο από το μισό μέτρο που ίσχυε παλιότερα. Τέρμα πλέον τα διαιτητικά λάθη, θα κάνει κουμάντο η μπάλα.

0: βασιλιάς της κόνης.
1: Και τώρα οδηγίες προς ναυτιλωμένους κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Οι κανόνες του σπιτιού. Το τηλεκοντρόλ ανήκει σε μένα καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Λέμε σε φίλους, φίλες και τα λοιπά να μην γεννήσουν, παντρευτούν, βαφτίσουν, γιορτάσουν γενέθλια σε μέρες που έχει αγώνες, γιατί δεν θα πάμε. Υποστηρίζουμε τις ομάδες που υποστηρίζω. Δεν μιλάμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Περιμένουμε το ημίχρονο ή καλύτερα τη λήξη του μάτς. Οι επαναλήψεις και τα καλύτερα σημεία είναι τόσο ενδιαφέροντα όσο και ο live αγώνας. Θα τα δω και αυτά. Δεν περνάμε.

Με μπροστά από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για κανένα λόγο. Δεν κάνουμε άσχετες ερωτήσεις. Δεν κοιτάμε με μισό μάτι τους φίλους που ήρθαν να δούμε μαζί τους αγώνες. Και τέλος, μπορούμε να δούμε όσες ταινίες θέλετε, αρκεί οι ηθοποιοί να φορούν ποδοσφαιρικές φανέλες και να κυνηγούν μια μπάλα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέιλι στον Ερντογάν. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά το Ιράν απόψε, προειδοποίησε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκα, ανέφερε. Προσέξτε, γιατί θα απαντήσουμε συντριπτικά, απαντά το Ιράν. Ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιο Γκουτέρες απευθύνει έκκληση σε

0: ΗΠΑ και Ιράν για αποκατάσταση της εκεχηρίας. Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς. Μέγε παγίδευσαν, δήλωσε στην απολογία του. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ένας φαρμακοποιός που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος. Απαγορεύεται προσωρινά η κολύμβηση στο πευκοχώρι Χαλκιδικής λόγω διαρροής λιμάτων. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην αμυγδαλιά της Κοζάνης. Νέα εμφάνιση αρκούδα στο Άργος Ορεστικό στην είσοδο της πόλης. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 απευθείας από την ΕΡΤ, τη γιορτή του ποδοσφαίρου, στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
2: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
3: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
4: Πανόραμα.
3: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, τα γκολ του Μουντιάλ είναι γκολ του Μουντιάλ και πάμε να δούμε ορισμένα χαρακτηριστικά από αυτά όπως έμειναν στην ιστορία. Ξεκινάμε από το μακρινό 1950 στο θρυλικό Μαρακανά, όταν είχαν μαζευτεί περίπου 200.000 άνθρωποι για να δουν τη Βραζιλία να κατακτά το Μουντιάλ, αφού στον τελικό με την Αργεντινή, με την Ουρουγουάη, συγγνώμη, της αρκούσε η ισοπαλία σε εκείνο το μάτς. Όμως ο Αλσίδες Γκίζια στο 71ο λεπτό σκόραρε στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της Βραζιλίας, έγραψε το 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης και αυτός ήταν που έπλασε το θρύλο του περίφημου Μαρακανάζο. Το καθολικό βραζιλιάνικο πένθος προκάλεσε δεκάδες αυτοκτονίες σε όλη τη χώρα, δύο εξ αυτών στο στάδιο αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Το 1958 στη Βραζιλία η πρώτη εμφάνιση του μάγου της μπάλας, του 18χρονου τότε Πελέ, ο οποίος στο 5-2 της Βραζιλίας με τη Σουηδία στον τελικό έβαλε ένα εξαιρετικό γκολ που μένει ακόμα στα highlights του Μουντιάλ, εκείνο που πέρασε την μπάλα πάνω από τον αμυντικό και πριν σκάσει κάτω σούταρε και την έστειλε στα δίχτυα. 1966, Αγγλία, ο Τζεφ Χάρτς σκόραρε και κανένας ακόμα δεν ξέρει αν ορθώς μέτρησε το τρίτο γκολ των Άγγλων στο περίφημο μάτς με τη Δυτική Γερμανία. Η μπάλα χτύπησε το οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια εκεί λίγο μέσα λίγο έξω, βάρ δεν υπήρχε, το γκολ μέτρησε, η Αγγλία πήρε το μοναδικό τίτλο της. Ο Γιώχαν Νέσχετς το 1974 στην Ολλανδία είναι ένα γκολ με πέναλτι. Ωστόσο υπάρχει μία ιδιαιτερότητα σε αυτό το πέναλτι, καθώς ξεκινά ο αγώνας με τη Δυτική Γερμανία στο τελικό και στο δεύτερο λεπτό κερδίζει πέναλτι η Ολλανδία, το εκτελεί ο Νέσκενς, σκοράρει. Το χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ολλανδοί άλλαξαν 17 πάσες χωρίς οι αντίπαλοι να προλάβουν να ακουμπήσουν την μπάλα πριν δεχτούν γκολ. 1986 στην Αργεντινή και φυσικά το χέρι του Θεού. Ποιο άλλο,

ο Diego Armando Maradona, πηδά, Peter Shilton βγαίνει, η μπάλα είναι αμφισβητούμενη και ο Diego Maradona με το χέρι της στέλνει στα δίχτυα και VAR δεν υπήρχε και τότε και το γκολ μετράει. Η Αργεντινή παίρνει τη νίκη, αλλά αμέσως μετά από τον γκολ αυτό ο Diego Maradona παίρνει την μπάλα λίγο πριν από το κέντρο του γηπέδου, ντριπλάρει ολόκληρη την Αγγλία, τη στέλνει στα δίχτυα, πιστοποιώντας τότε γιατί ήταν ο κορυφαίος στον κόσμο. Και τέλος, ένα δικό μας. 17 Ιουνίου 2010, Νιγηρία-Ελλάδα, το σκορ 1-0 υπέρ της Νιγηρίας. Στο 44 όμως ο Σαλπιγκίδης κάνει το 1-1 βάζοντας για το πρώτο γκολ στην ιστορία της Ελλάδος σε Μουντιάλ και μάλιστα ο Τωροσίδης έκανε την ανατροπή και η Ελλάδα την πρώτη της νίκη σε φάση ομίλων Μουντιάλ.

Εκτός από τα προϊόντα αυτά, έχουν πάρει μαζί και σεφ για να τα μαγειρεύουν. Και αυτό γιατί θέλουν να δώσουν στους ποδοσφαιριστές τους τη δυνατότητα να συνεχίζουν να καταναλώνουν τροφές που γνωρίζουν και έχουν συνηθίσει στην καθημερινότητά τους, μια στρατηγική που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της συγκέντρωσης και της αγωνιστικής τους απόδοσης. Μάλιστα, όπως λένε, αυτή η πρακτική δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο όσον αφορά τη Νορβηγία και σε προηγούμενες μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και στους Ολυμπιακούς Αγώνες η χώρα είχε φροντίσει να μεταφέρει στη χώρα διεξαγωγής των αγώνων τρόφιμα και παραδοσιακά προϊόντα της Νορβηγίας για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των αθλητών της και να τους προσφέρει ένα πιο οικείο περιβάλλον. Αν λοιπόν πάει καλά η Νορβηγία, αυτό σημαίνει ότι τα νορβηγικά προϊόντα διατροφής κάνουν θαύματα.

Σε αυτό το Μουντιάλ θα λείψουν ορισμένοι που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανάμεσα, ότι βρίσκονται ανάμεσα στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη. Πάμε να δούμε λοιπόν μερικούς. Πρώτος από όλους, ο Χβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Γεωργιανός, εξτρέμ της Παρίσι Σεν Ζερμέν, ίσως ο κορυφαίος παίκτης του Champions League αυτή τη σεζόν, δεν έχει αγωνιστεί ακόμα.

σε παγκόσμιο κύπελο. Το τελευταίο τουρνουά με τη Γεωργία ήταν το Euro του 2024. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος είχε φύγει με δακρυσμένα μάτια από το γήπεδο μετά τον τελευταίο αγώνα της Πολωνίας για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου στις 31 Μαρτίου, καθώς έχασε η χώρα του την πρόκριση. Ο Λεβαντόφσκι έχει αγωνιστεί 165 παιχνίδια για την Πολωνία και έχει βάλει 89 γκολ, διπλάσια από οποιονδήποτε άλλο. Τζιάν Λουίζι Ντοναρούμα, ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες, αλλά και όλη η εθνική Ιταλίας, καθώς δεν προκρίθηκε. Η Ιταλία την τελευταία φορά που έπαιξε σε Μουντιάλ ήταν το 2014. Βίκτορ Όσιμεν και Αντέμολα Λούκμαν, καθώς η Νιγηρία επίσης δεν προκρίθηκε, άλλη μια μεγάλη απώλεια όσον αφορά τις εθνικές ομάδες που δεν θα βρίσκονται σε Μουντιάλ. Ο Ούγκο Εκιτίκε από Γαλλία ήταν να κάνει το ντεμπούτο του σε Μουντιάλ, αλλά στον αγώνα Λίβερπουλ Παρί Σεν Ζερμέν υπέστη ρήξη αχίλιου τένοντα και το Μουντιάλ πάει. Εστεβάο και Ροντρίγκο από τη Βραζιλία, ήταν έτοιμος ο Εστεβάο να κάνει τον ντεμπούτο, αλλά ένας τραυματισμός τον οπίστιο Μυριαίο κατέστρεψε το όνειρο. Ο Ροντρίγκο πραγματοποίησε 5 εμφανίσεις με τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Δεν θα αγωνιστεί φέτος λόγω ρήξης μηνίσκου. Ούτε ο Τσάβι Σίμος με την Ολλανδία θα είναι στο Μουντιάλ λόγω τραυματισμού. Και από εκεί και πέρα δεν κλήθηκαν Χάρι Μαγκουάιρ, Κόουλ Πάρμερ και Φιλ Φοντέν για την Αγγλία. Θα λείπουν και αυτοί. Έτσι αποφάσισε ο Άγγλος εκλέκτορας. Και επίσης Καρβαχάλ και Ντιχάουσεν από την Ισπανία, καθώς ο Λουίς Ντελαφουέντε ανακοίνωσε αποστολή, δεν θα έχει κανέναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ξέρετε πόσο πολλούνται οι επίσημες φανέλες των ομάδων, έτσι. Είτε είναι εθνικές, είτε κανονικές. Φτάνουν εκεί 80, 90, τόσο. Ξέρετε ποιο είναι το κόστος παραγωγής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η παραγωγή μιας τέτοιας φανέλας εκτιμάται ότι κοστίζει από 8 έως 12 ευρώ. Και πώς εκτοξεύεται αυτή η τιμή. Λοιπόν, ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης προέρχεται από τα δικαιώματα και τις άδειες χρήσης των ομάδων. Επίσης, εταιρείες όπως αυτές που κατασκευάζουν αυτές τις φανέλες δίνουν πολλά χρήματα για να εξασφαλίσουν αποκλειστική παραγωγή και εμπορική εκμετάλλευση. Ακόμη το marketing, παγκόσμιες καμπάνιες προώθησης, συνεργασίες με ποδοσφαιριστές, χορηγίες κτλ. Και τέλος, η εμπορική αξία του ίδιου του προϊόντος δεν είναι ένα απλό ρούχο αλλά ολόκληρο σύμβολο και έτσι από τα 8 με 12 ευρώ φτάνουμε στα 80 και 90.

Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέιλι, που θυμίζω, είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει από το 1995. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οριστική αδειοδότηση των καναλιών περιφερειακής εμβέλειας σε κλίμα συνένεσης. Ναι, επί της αρχής ψήφισε εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η πλειοψηφία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στήριξε αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου και σχεδόν το σύνολο των κομμάτων αναγνώρισε την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης, αλλά και το γεγονός ότι έπειτα από 28 χρόνια μπαίνουν κανόνες σε ένα τοπίο αρρύθμιστο. Μέσα στο καλοκαίρι και καλώς εχόντων των πραγμάτων, τέλη Ιουλίου θα δοθεί στην κυκλοφορία για εμπορική χρήση η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας μετά τη σύσκεψη που είχε με την ηγεσία της Ελληνικό Μητρό και στελέχη της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρόσθεσε δε ότι συνεχίζονται με πολύ καλό ρυθμό τα δοκιμαστικά που γίνονται στο κλειστό μετρό για να εκδοθούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την επέκταση. Πορτογαλία προειδοποίησε εξέδωση Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στην βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων αυτών καιρικών φαινομένων. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος από την Παλαιστίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατικό χτύπημα. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως τον παγίδευσαν και ότι τον εκπαίδευσαν σε στρατόπεδο της Χαμάς παρά τη θέλησή του. Επίσης έδωσε στοιχεία και ονόματα από αυτούς που τον στρατολόγησαν και τον εκβίαζαν. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και από εκεί γίνονταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δελίκας. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λευκάδες το μεσημέρι ένας Βέλγος τουρίστας 62 ετών, ο οποίος έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο κενό όταν προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία από την κορυφή βράχου στην Καριά. Ο άτυχος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου σταθεροποιήθηκε από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένεται να διακομιστεί σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων στο πρόσωπο. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό Σίτι η τελετή έναρξης. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωση σας με τίτλους ειδήσεων στις 9:30.
2: Μια δήλωση. Πού θα σας δούμε φέτος?
3: Μα ξέρετε.
2: Φεστιβαλάκι. 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παιδικών Θεατρικών Ομάδων. 8 με 14 Ιουνίου στο Πάρκο της Νέας Ελβετίας. Μία εκδήλωση του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Λυρικός Μικρός Πλανήτης και του Βαφοπούλου Πνευματικού Κέντρου. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Για 18η χρονιά η Βέρεια γίνεται ξανά εύρυχη πόλη. 18 έως 21 Ιουνίου, 13 συναυλίες με ελεύθερη είσοδο.
6: Μίλτος Πασχαλίδης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Φουτσικάκης Νικολακοπούλου, Πούλκα, One Take, Καντινέλια, Παγκάν, Ιάσον Youth Orchestra, Τρίο Άνιμα, Φιλαρμονική Ορχήστρα, Ορχήστρα Βιολιών και αφιέρωμα στη Μαριμέλα.
5: 4 ημέρες γεμάτες στιγμές από την ΚΕΠΑ Δήμου Βέρειας. Εσύ θα λυπείς.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Το σβήσιμο της μέρας.
8: Fade out.
7: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
7: μουσικές του κόσμου.

απ' την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βαθιά πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι απ' αυτό γεννήθηκε, θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε την κουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βαθιά.

από τα ψώνια της γυρνά στο σπίτι ευτυχισμένη. Το σκελετός που βρέθηκε κάπου στη Σιβηρία. Στρατιές περάσαν από εκεί, χαθήκανε στη δίνη. Σε μια πραγματικότητα ρεύστη σαν άγριο μέλι. Οι ανήσυχοι σταυρώθηκαν, οι ήσυχοι τρομάξαν. Κι ένας περιπτώσεις

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Ζωή Κουτελοπούλου έχω απέναντι στη ραδιοσκηνοθεσία. Γεια σου Ζωή. Καλησπέρα στην Ευτυχία και στη Μαρία που μας στέλνουν την καλησπέρα τους. Στην Ιωάννα που λέει ότι ετοιμάζεται για δουλειά, αλλά το γεγονός ότι ακούει 102 το κάνει πιο υποφερτό. Και στην Έφη που μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες με τις γάτες της που ετοιμάζονται για το Μουντιάλι. Μία ο Κουτάλης όπως λέει παίζει ήδη, κλωτσάει λέει φανταστικά σουτ την ώρα που κοιμάται, όχι, λέτε ότι παίζει στο Μουντιάλ και κλωτσάει φανταστικά. Και ο Φέλιξ το έχει ρίξει στα Superfood γιατί το πρόγραμμα είναι απαιτητικό. Έτσι πρέπει, ξεκινά σε λίγη ώρα το πρώτο παιχνίδι, η πρεμιέρα του Μουντιάλ. Και τα δικά σας μηνύματα περιμένουμε στο 693-0-078-228, 693-0-078-228 στο Viber. Και Mundial χωρίς delivery δεν λέει. Μια από τις πλατφόρμες που κάνουν διανομές στην Ελλάδα δημοσίευσε το τι παραγγείλαμε στην Ελλάδα το 2025. Καταρχάς ας ξεκινήσουμε από το ποια μέρα παραγγέλνουμε. Αύριο. Δεν εννοώ την επαύριο κάθε φορά, αλλά η Παρασκευή είναι η αγαπημένη μέρα των Ελλήνων για παραγγελίες. Από εκεί και πέρα, τι παραγγείλαμε. Νούμερο ένα παραγγελία, με διαφορά από το δεύτερο, σουβλάκι. Και νούμερο δύο φυσικά, καφές. Αυτά τα δύο είναι στις πρώτες θέσεις. Αυτά παραγγέλνουν οι Έλληνες, τα πιο δημοφιλή όσον αφορά τις παραγγελίες. Ακολουθούν μπέργκερ, πίτσα, ιταλικό και γλυκά. Από εκεί και πέρα, πέρα από το φαγητό, τι άλλο μπορεί να παραγγείλει κάποιος. Πρώτα βρίσκονται όσον αφορά τις παραγγελίες από άλλα είδη, είδη φαρμακείου, και ακολουθούν καπνικά είδη, καθαριστικά και είδη πλυντηρίου, είδη οικιακής χρήσης και αποθήκευσης τροφίμων και λουλούδια. Είδες, είμαστε και ρομαντικοί. Επίσης, τι παραγγέλνουμε κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Καφές, το πρώτο, αυτό είναι αυτό που ψάχνουμε, να τονωθούμε λίγο, να πάρουμε ενέργεια, να ξυπνήσουμε. Σάντουιτς στη συνέχεια και μετά σουβλάκια, ζυμαρικά και μπέργκερς. Από εκεί και πέρα, μερικές παραγγελίες οι οποίες είναι... Η πιο ακριβή παραγγελία στην Ελλάδα έφτασε τα 7.438 ευρώ. Τι παραγγείλατε ρε παιδιά για 7.000. Η πιο μακρινή παράδοση έγινε στα 32 χιλιόμετρα, η πιο κοντινή στα 100 μέτρα. Και γιατί δεν πήγες να το πάρεις αδερφέ, δηλαδή στα 100 μέτρα ήταν αυτό που ήθελες. Η μεγαλύτερη παραγγελία σε εστιατόριο άγγιξε τα 1.150 ευρώ. Αυτό θα πει... Τρώμε με χρυσά κουτάλια.

Καλησπέρα στον Ντάνο και καλησπέρα στην Ατάσα που λέει μην ανοίγεις αυτή τη συζήτηση της παραγγελίας, 100 κιλά θα γίνουμε. Είμαστε, τι να γίνουμε, καλό. Λοιπόν, την ώρα που οι τιμές ακινήτων καλπάζουν και τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό, αλλά και πόσο μάλλον η αγορά ενός σπιτιού, μια αγγελία στο διαδίκτυο έρχεται να βάλει τα πράγματα στη θέση του. Όχι να δώσει δωρεάν σπίτια ούτε σε χαμηλή τιμή, αλλά να περιγράψει επακριβώς ο τύπος τι πουλάει. Λοιπόν, πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται κάπου στην Ελλάδα, δεν θα πούμε πού. Λέει πόσα τετραγωνικά είναι, λέει ότι είναι παλιό και λέει και πόσο το πουλάει. Και ξεκινά ο τύπος λέγοντας ότι το ακίνητο που διατίθεται προς πώληση είναι χρέπι με φιλόδοξες προοπτικές. Αν μη τι άλλο, λέει αλήθεια. Απευθύνεται σε αυτούς που δεν φοβούνται το κομπρεσέρ. Μπαίνεις με σφυρί, λέει, βγαίνεις με διαμέρισμα. Έχεις δει, ρωτά, αν εκπομπές ανακαίνεις και λες, σιγά μωρέ, και εγώ το κάνω αυτό. Ήρθε η ώρα να το αποδείξεις. Τα ξυλώνεις όλα και ξεκινά από την αρχή. Ή πιο απλά, αγοράζεις το κέλυφος και φτιάχνεις το σπίτι των ονείρων σου. Γράφει τη διαθέτει στους χώρους του διαμερίσματος. Ενεργειακή κλάση ήτα, λέει, εξηγώντας πως το ήτα σημαίνει η Παναγιά μαζί σας. Το καλό νέο είναι ότι δεν θα πληρώσεις, αναφέρει, για ανακαινήσεις που δεν σου αρέσουν. Ιδανικό για μάστορες, φοιτητές αρχιτεκτονικής, όσους βλέπουν ερείπια και λένε έχει δυνατότητες, όσους θεωρούν το γκρέμισμα μέρος διασκέδασης. Και αν ψάχνεις κάτι έτοιμο να μπεις αύριο, αλλού. Αν ψάχνεις ένα project που μετά την ανακαίνιση θα λες στους φίλους σου δεν πιστεύετε πως ήταν πριν, τότε βρήκες το ακίνητό σου. Ειλικρινής, αν μη τι άλλο.

Λοιπόν, ποιοι είναι οι πιο όμορφοι άνδρες στον κόσμο? Δουλειά δεν έχουν στο διαδίκτυο και κάνουν έρευνες αναζητώντας απίθανες απαντήσεις σε ακόμη πιο απίθανες ερωτήσεις. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, στη διεθνή κατάταξη για το 2026 των πιο όμορφων ανδρών από όλες τις χώρες του κόσμου, η κορυφή ανήκει στην Ινδία. Οι Ινδοί λοιπόν είναι οι πιο όμορφοι άνδρες του κόσμου σύμφωνα με αυτή την έρευνα. Ακολουθούν οι άνδρες της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι Σουηδοί στην πρώτη τριάδα. Η εξάδα Ιαπωνία, Καναδάς και Βραζιλία. Και μετά Γαλλία και Ιταλία, δύο χώρες που έχουν συνδεθεί και είναι συνώνυμες του στυλ. Πρώτη δεκάδα, Ουκρανία, Δανία και Πολωνία. Πού είναι οι Έλληνες? Λοιπόν, μπορεί η Ευρώπη να κυριαρχεί όσον αφορά τη λίστα, καθώς υπάρχουν στη συνέχεια και άλλες χώρες, Ισπανία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Ιρλανδία. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 30η θέση της παγκόσμιας λίστας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες χώρες Μεσόγειο και Μέση Ανατολή, Τουρκία, Λίβανος, Αρμενία και Συρία. Η έρευνα έχει ξεσηκώσει διαμαρτυρίες για τον απλούστατο λόγο ότι διαφωνούν όλοι εκτός από τους Ινδούς που είναι πρώτοι, θεωρώντας ότι όλοι θα έπρεπε να είναι αυτοί στην πρώτη θέση.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν στο μεταξύ δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα συμφωνίας. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ όπως ανέφερε προβληματίζεται από την αδιαρκή τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ένας φαρμακοποιός που φέρεται να είναι ο εγκέφαλος. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι για το Μουντιάλ του 2026 απευθείας από την έρτη γιορτή του ποδοσφαίρου στις 10 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Τράβα τις κουρτίνες.
5: Γιατί?
4: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
5: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
4: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
5: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
4: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
5: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
4: Είδες που γλύκανες.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας στέλνει την καλησπέρα της, αλλά και στον Δημήτρη. Καλησπέρα από το Λονδίνο, λέει. Ακούω από το μετεωρολόγο ότι σας στέλνουμε δροσιά από αύριο στα Πάτρια Εδάφη. Ευχαριστή για την καλή παρέα και τα σχόλια. Και μας αφιερώνει το άσμα της ευτυχίας Παπαγιανοπούλου με ροκ παραλλαγή του μακαριστού Μιχάλη Ζαμπέτα, ο μπάρμπας μου ο Παναγής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη από το Λονδίνο που μας ακούει. Λοιπόν, μια και μιλάμε για αθλήματα, αν σας αρέσει η υπασία αλλά παρά είναι ακριβή για την τσέπη σας, έχει βρεθεί άλλο άθλημα και μάλιστα πολύ πιο φθηνό και γίνεται και παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πρόκειται για το hobby horsing, ένα αναγνωρισμένο άθλημα που ξεκίνησε από τη Φιλανδία στις αρχές του 2000 και άρχισε να γίνεται και δημοφιλές. Σε αυτό το άθλημα οι αθλητές κρατούν ξύλινα αλογάκια, αυτά που είναι τα παιδιά που παίζουν, και αγωνίζονται στην υπερπίδηση εμποδίων και στην υπική δεξιοτεχνία, πηδώντας οι ίδιοι τα εμπόδια και τρέχοντας σαν άλογα. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διοργανώθηκε πρόσφατα στην Πράγα συγκέντρωσε 243 αθλητές από 11 χώρες. Για να το κάνεις το άθλημα μπορεί να φαίνεται κάπως αστείο, αλλά απαιτεί υψηλή φυσική κατάσταση, ταχύτητα, ευελιξία και αντοχή. Το άθλημα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω της ταινίας «Η Επανάσταση των Χόμπι Αλόγων», μιας Φιλανδής κινηματογραφίστριας, η οποία μάλιστα τότε κέρδισε και 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τάμπερε.

Λοιπόν, πώς μπορεί ένας πίνακας σχεδόν ενός αιώνα να πυροδοτήσει θεωρίες χρονοταξιδιού? Πρόκειται για τον πίνακα ζωγραφικής του 1937 του Ουμπέρτο Ρωμάνο, στον οποίο μεταξύ άλλων απεικονίζεται ένας τύπος να κρατά ένα αντικείμενο, οι οποίοι πολλοί από αυτούς που το είδαν υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο smartphone, τροφοδοτώντας έτσι αυτές τις θεωρίες περί χρόνου ταξιδιού. Πρόκειται για τον πίνακα ζωγραφικής ο κύριος Πίντσον και η εγκατάσταση του Springfield, και το έργο αναπαρασά την άφιξη Ευρωπαίων επίκων στην περιοχή του Springfield της Μασαχουσέτης το 1620, και περιλαμβάνει τόσο απίκους όσο και αυτόχθονες οι Ινδιάνους. Αυτό το μικρό ορθογώνιο αντικείμενο λοιπόν το κρατά ένας από τους αυτόχθονες μπροστά στο πρόσωπό του σε στάση που θυμίζει έντονα κάποιον που σήμερα κρατά ένα κινητό τηλέφωνο και βλέπει την οθόνη. Άρχισαν οι θεωρίες συνωμοσίας στα σχόλια από κάτω λέγοντας πως μοιάζει πολύ και ότι ενδεχομένως να είναι. Ωστόσο, ειδικοί και ιστορικοί της τέχνης απορρίπτουν τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σύμφωνα με αυτά που λένε, πρόκειται μάλλον περί ενός καθρέφτη, μικρού καθρέφτη, στο οποίο ο ηθαγενής βλέπει το πρόσωπό του, αλλά και μπορεί να είναι, λένε, ότι ένα μικρό θρησκευτικό βιβλίο ή βιβλίο προσευχών, και έτσι να εξηγείται η στάση του. Θα δείξει το μέλλον.

Και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η φιέστα λίγο πριν από την πρεμιέρα, το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ. Λοιπόν, θα πάμε στο Παρίσι για μια δημοπρασία η οποία μπορεί να είναι η πιο περίεργη δημοπρασία που έχει γίνει ποτέ, καθώς πρόκειται για μια τσάντα, αλλά όχι όποια και όποια τσάντα. Είναι μια τσάντα από δέρμα που δημιουργήθηκε από κύτταρα του τυρανόσαυρου Ρεξ. Τη τσάντα αυτή, τα αποκαλυπτήρια της οποίας έγιναν την άνοιξη στο Άμστερνταμ, δημιουργήθηκε από τα υπολείμματα κολαγόνου που ανακαλύφθηκαν στο μοιραίο οστό ενός T-Rex στη Μοντάνα στις ΗΠΑ πριν από 25 χρόνια. Παίρνοντας λοιπόν τα κύτταρα από εκεί, οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν δέρμα από αυτά τα κύτταρα ενός δεινόσαυρου και μάλιστα του πιο διάσημου και του πιο επιθετικού και έφτιαξαν ένα πρωτοφανές προϊόν πολυτελείας στην ιστορία των ειδών πολυτελείας. Πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψετε για να πάρετε αυτό το είδος πολυτελείας που δεν υπάρχει άλλο σαν γι' αυτό. Έπρεπε να επινοήσουμε μια τιμή, είπε ο οίκος που διοργανώνει τη δημοπρασία, και η τιμή που εκτιμάται αυτή η μοναδική τσάντα κυμαίνεται από 300 έως 500.000 ευρώ.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας στέλνει την καλησπέρα της λίγο πριν τελειώσουμε, αλλά μέσα στο όριο. Στείλτε καλά μηνύματα, ακολουθεί ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή βάρδια στο Viber στο 693-0078-228. Θα είναι εδώ και θα τα διαβάσει. Το fade out κάπου εδώ σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Τάσο Τριανταφύλου, για δύο ολόκληρες ώρες ήταν εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Αμέσως μετά η Ειρήνη Γκέλη και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Φίλου, για δύο ολόκληρες ώρες ήταν εδώ στη ραδιοσκηνοθεσία. Αμέσως μετά η Ειρήνη Γκέλη και στη συνέχεια ο

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμη αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα Κάζους Μπέλι, που θυμίζω, όπως είπε, υπάρχει από το 1995. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με όσα ανέφερε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς, επικαλούμενο πηγή κοντά στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασμίν, σχολιάζοντας

0: στην ανάρτηση Τραμπ αναφέρει. Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές στους τελευταίους δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη. Μέχρι να ανακοινωθεί πιθανή συνεννόηση από το Ιράν, οποιαδήποτε είδηση από τον Τραμπ σχετικά με αυτό το θέμα θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψεμάτων του. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν σε ανάρτησή του, αναφέροντας ότι για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες για απόψε επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως και γράψει στην ανάρτησή του στο Truth Social, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτη σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο X. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζήτησαν τη διμερή στρατηγική συνεργασία και τις περιφερειακές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Απόφαση αναστολής της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που είχε προγραμματιστεί για αύριο έλαβε η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς σήμερα συνεδρίασε και αξιολόγησε τις τελικές διατάξεις που έλαβε χθες και δεσμεύτηκε να φέρει προς ψήφιση άμεσα ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία, και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και καπάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κυβότια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δελίκας. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Ένοχος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και ψευδή κατάθεση κρίθηκε από το Τριμελές Πλημελιοδικείο του Αιγείου ο 56χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη Κυριακή, διότι εκκρεμούσε σε βάρος του ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Αυστραλίας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. Θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών επί του αιτήματος έκδοσης του στην Αυστραλία. Πρεμιέρα απόψη για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Αυτή την ώρα προβάλλεται από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπόρη αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική και στα δύο κανάλια. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες, τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Εκεί που οι έννοιες φιλανθρωπία και σύγχρονο κοινωνικό κράτος συναντιούνται, στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης, η ΑΜΚΕ, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 11 το πρωί, μιλά για την φιλανθρωπία και τιμά σύγχρονους φιλάνθρωπους ευεργέτες. Μετά από πολλά χρόνια σιωπής, το Παπάφιο ανοίγει τις πύλες του στο ευρύ κοινό για μια εκδήλωση που συνδέει την ιστορία της φιλανθρωπίας, της αλληλεγγύης, του κράτους πρόνοιας με την ιστορία της Θεσσαλονίκης. Στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, εμπνεόμαστε από την ιστορία και σχεδιάζουμε για το μέλλον.

0: μέλλον με στόχο την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ευημέρεια. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας Τράκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Σπάσε τον κώδικα.
3: Δεν είμαστε κομπιουτεράκια να ζούμε μόνο σε δίπολα.
4: 14ο Θεσσαλονίκη Pride, 15 με 20 Ιουλίου. Η μεγαλύτερη γιορτή της πόλης για την αγάπη και την αποδοχή. Σας περιμένουμε στη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας. Σάββατο 20 Ιουνίου στις 6 στο Λευκό Πύργο. 14ο Θεσσαλονίκη Pride υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151, 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπήκα και εγώ στον πειρασμό πριν από λίγο να συνομιλήσω με την τεχνητή νοημοσύνη και το ρώτησα ποια είναι η γνώμη του για την νυχτερινή βάρδια και μου είπε πάρα πολλά θετικά σχόλια και το κορυφαίο που είπε είναι ότι έχουμε τη σωστή αναλογία ειδήσεων και μουσικής και μεταδίδουμε, λέει, αγαπημένα τραγούδια, λέει, δεκαετιών, παλιών δεκαετιών. Αφού πήραμε λοιπόν την έγκριση από το AI και την τεχνητή νοημοσύνη, πάμε να ξεκινήσουμε. 5η, 11 Ιουνίου, το ρολόι δείχνει λίγο μετά τις 10 και από όπου και αν μας ακούτε, ελπίζω να περνάτε καλά και η διάθεσή σας να είναι ανεβασμένη. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο. Στον ήχο έχω σήμερα τον Τάσο Τριανταφύλου. 2 ώρες γεμάτες ειδήσεις και μουσική. Τρόποι επικοινωνίας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Βάλτε και στο R2 Sports, γιατί έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ και ήδη χάνονται ευκαιρίες. Μεξικό, Νότια Αφρική.

Εγώ σας προειδοποίησα και αμαρτία δεν φέρω. Είπα να γυρίσετε στην R2 για να δείτε το παιχνίδι. Είναι ήδη 1-0. Το Μεξικό πετάει φλόγες μπροστά. Αναμένεται να είναι πολύ ωραίο το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026. Ένα διάλειμμα από τις ζεστές μέρες και νύχτες θα κάνουμε του καλοκαιριού αύριο. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές. Το κρίσιμο διάστημα θα είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Θα είναι λιγότερο έντονα τα φαινόμενα 7 με 9 και μετά φτιάχνει. Καθαρίζει ο ουρανός, θα ξαναδείτε ξαστεριά. Σε αυτό το διάστημα όμως των 7 ώρων 12 με 7 έχει προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα πέσει πάρα πολύ νερό και ότι θα έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους. Μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η Χαλκιδική, πάντα έχει η Χαλκιδική μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι καλοκαιρινές μπόρες στη Χαλκιδική είναι πάντα δύσκολες. Θυμόμαστε τα προβλήματα που δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια. Και μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει και η Μαθία και η Πιερία, αν είναι να πάτε δηλαδή κάποιο ταξιδάκι για το Σαββατοκυριακό. Εξέδωσε η πολιτική προστασία και οδηγίες για αυτό το διάστημα των 7 ωρών. Μας συμβουλεύει να ασφαλίσουμε αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από έντονα καιρικά φαινόμενα, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Δηλαδή, στο μπαλκόνι, αν έχετε ελαφριές καρέκλες και τραπέζια, βάλτε τα κάπου να κουμπάνε προς τον τοίχο και να μην είναι εύκολα να τα παρασύρει κάποιος. Αν έχετε τέντες, φυσικά ανεβάστε τις, γιατί θα τις ψάχνετε και είναι και πανάκριβες, πανάθεμα. Μας συμβουλεύει να αποφεύγουμε να διασχίσουμε χυμάρους και ρέματα. Αυτό εννοείται

Ο οργανισμός European Best Destinations, δηλαδή καλύτεροι προορισμοί της Ευρώπης, ψήφισε τις 10 καλύτερες παραλίες στην Γυραιά Ήπειρο. Οι 5 ήταν ελληνικές. Οι μισές λοιπόν παραλίες στην Ευρώπη είναι ελληνικές. Είναι το Βουτούμι στους Αντίπαξους, η Φτέρη στην Κεφαλονιά, το Ελαφωνήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά στην Κέρκυρα και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Πρώτη έτσι για την ιστορία, αν και δεν τους πολύ πιστεύω ότι είναι τόσο ωραία, δεν έχω πάει βέβαια, είναι μια παραλία στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας. Σημασία έχει ότι έχουμε πάρα πολλές ωραίες παραλίες. Βέβαια το αν θα έχουμε την οικονομική δυνατότητα να τις επισκεφτούμε είναι άλλο θέμα αυτό. Σήμερα νωρίς το απόγευμα μιλούσα με ένα φίλο μου που πριν από 7-8 χρόνια είχαμε πάει 4 φίλοι μαζί στην Κρήτη, στα Χανιά, με πλοίο από τον Πειραιά. Και όταν συνειδητοποίησαμε πόσο είναι η αύξηση, γιατί κοιτούσαμε και τώρα για να πάμε και πάλι στα Χανιά με πλοίο, αγκαλιαστήκαμε, βάλαμε τα κλάματα. Είναι σχεδόν για 4 άτομα ένας βασικός μισθός η αύξηση. Μόνο στα ακτοπλοϊκά, έτσι. Είναι απίστευτο το πόσο ακριβά είναι πλέον το να κάνεις διακοπές στη χώρα μας, για μας, για τους Έλληνες. Γιατί ακόμα οι τουρίστες, έγινε ένα γκάλωπ τις προάλλες που παρακολουθούσα σε ευρωπαϊκό κανάλι, για την ακρίβεια στο Βέλγιο, που έλεγε ότι η Ελλάδα τους φαίνεται πάρα πολύ φθηνή. Ναι, φυσικό, γιατί μάλλον οι μισθοί σας είναι και πάρα πολύ υψηλότεροι.

Από ψάρεμα δεν ξέρω, αλλά μάλλον κάτι ψαράδες στη Βραζιλία, όπου βγήκανε λέει μαζί και με άλλα ψαροκάικα. Όλοι λέει στη Σάντα Καταρίνα ήταν ώρες και δεν βρίσκανε τίποτα. Και πάνε ένα σάπιο, και από ό,τι το βλέπω ψαράδικο, ρίχνει τα δίχτυα του μια φορά και έπιασε 14.096 κέφαλους. Είναι τεράστια ψάρια. Με μία φορά που ρίξαν τα δίχτυα. Φυσικά οι υπόλοιποι ψαράδες τους κοιτούσαν έντρομοι και νευριασμένοι, γιατί σου λέει τι κάνανε αυτοί που δεν κάναμε εμείς. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων και εμείς συνεχίζουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς. Οι φλόγες του πολέμου θα εξαπλωθούν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά, λέει ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

0: Νέων. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Η αβεβαιότητα έχει κόστος. Απαραίτητος ο δημοσιονομικός συντονισμός στην Ευρωζώνη, ανέφερε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το Κίεβο επιβεβαιώνει πως οι δυνάμεις του εξαπέλυσαν επίθεση σε δηληστήριο πετρελαίου στη Νότια Ρωσία. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Και επειδή είναι Πέμπτη και έχουμε καλή διάθεση και θα προσπαθήσουμε να σας μεταδώσουμε περισσότερες ειδήσεις που δεν θα σας μαυρίσουν την ψυχή, με θετική άβρα δηλαδή, πρεμιέρα κάνουν τις επόμενες μέρες δύο θερινά σινεμά στη Θεσσαλονίκη, με δωρεάν μάλιστα προβολή ταινίας. Θα προβάλλουν την ταινία Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδί. Πρόκειται συγκεκριμένα για τα δημοτικά θερινά σινεμά του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη. Το Σινέ Πηλαία ανοίγει τις πύλες του αύριο στις 9 η ώρα, ενώ το Σινέ Πανόραμα την Κυριακή 14 του μήνα στις 8:30. Στο Σινέ Πανόραμα έχω δει ταινία. Είναι πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό θερινό σινεμά με ωραία θέα και έχει και άνετο πάρκινγκ. Δεν θα δυσκολευτείτε καθόλου. Ελεύθερη είσοδο, το ξαναθυμίζω. Και αξίζει να σημειωθεί ότι παρόν στην προβολή της ταινίας θα είναι και ο πρωταγωνιστής της ταινίας Καποδίστριας, ο Αντώνης Μυριάγκος. Μετά θα ψάξουμε να σας βρούμε και τι παίζουν τα υπόλοιπα θερινά σινεμά της πόλης για να επιλέξετε μια ταινία και να πάτε να τη δείτε, ελπίζοντας ότι αύριο δεν θα τους τα χαλάσει ο καιρός και θα έχουν σταματήσει οι βροχές μέχρι την έναρξη της ταινίας.

Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό τραγούδι από τους Evanescence έχει τρομερό στίχο, αν καθίσετε να προσέξετε τι λέει, που το έχει καταστρέψει για πάντα η Μάρο Λίτρα. Υπήρχε κάποτε ένα μουσικό talent show στην ιδιωτική τηλεόραση και η Μάρο Λίτρα, μια διαγωνιζόμενη, προσπάθησε να το πει σε ένα από τα live που γινόταν τότε σε αυτό το reality και το εκτέλεσε πραγματικά. Και κάθε φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι μου έρχεται ανάμνηση στο μυαλό, έχει κολλήσει και πραγματικά με πιάνουν τα γέλια. Ήταν από τις χειρότερες εκτελέσεις που έχω ακούσει ποτέ. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. Η Γεωργία μας ζητάει να παίξουμε το First Day από Τίμο Μας. Θα το βρούμε μέχρι να πω εγώ τι ταινίες μπορείτε να δείτε αυτή την εβδομάδα στα θερινά, αφού αναφερθήκαμε σε αυτά. Θα ξεκινήσω με το θερινό σινεμά των Ναταλή, όπου αύριο προβάλλεται το πολύ ωραίο θρίλερ Backrooms. Για το Backrooms έχει πει ο Steven Spielberg ότι είναι η καλύτερη ταινία της χρονιάς. Παράλληλα παίζεται και το Πικρές Γιορτές του Πέδρο Αλμοδοβάρ, αν θέλετε να δείτε κάτι διαφορετικό. Στο Σινέ Αύρα, στην Καλαμαριά, στην Αρετσού, παίζεται η ταινία που ανυπομονώ και εγώ να δω το Σαββατοκυριακό, το «Ημέρα Αποκάλυψης» του Steven Spielberg. Μια ταινία για το αγαπημένο είδος του σκηνοθέτη, τους εξωγήινους. Στο Σινέ Άλεξ, εδώ στο κέντρο, προβάλλεται η γαλλική ταινία «Ο Ξένος». Στο Σινέ Απόλλων θα σας πάω, όπου παρουσιάζεται το κλασικό αριστούργημα του Ρένου Χαραλαμπίδη και το «In the Mouth of Madness». Και στο Σινέ Ελληνής δεν έχει το πρόγραμμά του. Περιμένετε να δούμε αν θα είναι. Όχι, δεν έχει το πρόγραμμά του. Θα ψάξω να δω μήπως το έχει σε καμιά σελίδα στα social media του. Είμαστε έτοιμοι, το βρήκαμε το τραγούδι. Γεωργία, σου αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι που ζήτησες.

Το τελευταίο μόνο δίλεπτο στον αγώνα Μεξικό-Νότιας Αφρικής έχουν χαθεί δύο τεράστιες ευκαιρίες και είχαμε και ένα δοκάρι. Οδεύουμε προς το ημίχρονο, θέλουμε τρία λεπτά για να πάμε στο ημίχρονο και πάμε να δούμε μια έρευνα που έγινε σχετικά με το Μουντιάλ και τους άντρες. Το 60% των ανδρών παγκοσμίως, όταν τους ρώτησαν αν θα βγαίνανε πρώτο ραντεβού με μια κοπέλα ή θα καθόταν να δούνε έναν αγώνα Μουντιάλ, απάντησε πως θα καθόταν να δούνε το Μουντιάλ. Το 40% που απάντησε πως θα έβγαινε στο ραντεβού, είπανε από αυτούς το 100%, δηλαδή όλοι, ότι θα είχαν κάπου κρυφά το κινητό του τηλέφωνο και με το ένα μάτι θα κοιτούσαν την κοπέλα και με το άλλο θα βλέπαν τον αγώνα. Στην ερώτηση αν έπεφτε κάποια γαμήλια τελετή την ώρα του αγώνα που θέλατε να δείτε, το 60% είπε ότι θα πήγαινε αναγκαστικά την τελετή, αλλά θα παρακολουθούσε το παιχνίδι από το κινητό του. Ένα 20%, οι πιο large, είπαν ότι θα χρηματοδοτούσαν μια γιγαντοοθόνη στο μέρος που θα γινόταν το γλέντι για να δούνε άνετα τον αγώνα, ενώ ένα 35% θα προσπαθούσε να πάρει την έγκριση της συζύγου του ώστε να μείνει στο σπίτι και να δει τον αγώνα και να πάει η γυναίκα ασυνόδευτη στο γλέντι. Πάμε τώρα στους παντρεμένους. Το 90% των ανδρών την περίοδο του Μουντιάλ στα ζευγάρια πέφτει η ερωτική επιθυμία, η συχνότητα που το ζευγάρι έρχεται πιο κοντά, το 90%. Μοναδική εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα η Λατινική Αμερική, που μάλλον φαίνεται ότι το ποδόσφαιρο τους είναι διηγερτικό.

11 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Λουκάς, η Λουκία, ο Βαρθολομαίος, ο Ζαφύρης και η Ζαφυρία. Επίσης είναι παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού σήμερα. Και αν νιώθετε παιδί, να παίξετε, μη φοβηθείτε, μην τραπείτε. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ερατοσθένη, σαν σήμερα το 1184 π.Χ. η Τρία παραδίδεται μετά από πολυετή πολιορκία στους Έλληνες. Πάμε να δούμε το τι έγινε το 1962. Οι Frank Morris, John Άγγλιν και Κλάρενς Άγγλιν πραγματοποιούν την πιο θρηλυκή απόδραση από τις φυλακές του Αλκατράζ, χρησιμοποιώντας αυτοσχέδια εργαλεία και ψεύτικα κεφάλια για να ξεγελάσουν τους φρουρούς. Πρόκειται για τη μοναδική επιτυχημένη απόπειρα απόδραση από τη διαβόητη φυλακή, που φυσικά έχει εμπνεύσει ταινίες και μυθιστορήματα. Σας πάω το 2013, όπου σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η ΕΡΤ σταματά οριστικά τη μετάδοσή της, πέφτει μαύρο στην ΕΡΤ δηλαδή, ήταν το 2013. Όμως το 2015 επαναλειτουργεί η ΕΡΤ, καθώς βγαίνουν στον αέρα οι τηλεοπτικοί σταθμοί ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ High Definition και η ραδιοφωνική σταθμή με το όνομα ΝΕΡΙΤ. Πάμε να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1910 γεννήθηκε ο Ζακ Ιβ Κουστό. Είχαμε και την εγκυκλοπαίδεια του Ζακ Ιβ Κουστό στο σπίτι μου, τώρα το θυμήθηκα. Γάλλος ωκεανογράφος, σπουδαίος επιστήμονας όσον αφορά την θαλάσσια εξερεύνηση. Το 1921 γεννήθηκε ο Μιχάλης Καγκογιάννης, ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες Ελληνοκύπριος που έχει βγάλει αυτός ο τόπος. Φυσικά είναι διεθνώς γνωστός για τον Αλέξη Ζορμπά. Το 1959 γεννήθηκε ο Χιου Λόρι, Άγγλος ηθοποιός, τον ξέρετε περισσότεροι ως House, Dr. House, στην ομώνυμη σειρά. Το 1989 πεθαίνει ο Τζον Γουέιν, Αμερικανός ηθοποιός, ήταν το

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Από την πλευρά του, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τασμή, σχολιάζοντας την ανάρτηση προηγουμένως του Τραμπ, αναφέρει

Ο Τραμπ έχει ανακοινώσει 38 φορές τους τελευταίους δύο μήνες ότι μια συμφωνία είναι επικείμενη. Μέχρι να οριστικοποιηθεί και να ανακοινωθεί πιθανή συνεννόηση με το Ιράν, οποιαδήποτε είδηση από τον Τραμπ σχετικά με αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος των προηγούμενων ψεμάτων του. Στο μεταξύ, ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων απείλησε νωρίτερα πως ο πόλεμος θα εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά στο Ιράν. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κ. Πιερακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως έπληξαν το διελιστήριο πετρελαίου του Αφίπσκι στην περιφέρεια Κραντοντστάρ της Νότιας Ρωσίας. Η ανακοίνωση του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου αναφέρει πως εξαιτίας του πλήγματος, στη διάρκεια της νύχτας ξέσπασε πυρκαγιά στο διελιστήριο. Αξιωματούχοι στο μεταξύ του Κρασταντάρ διευκρίνησαν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε εξαιτίας πτώσης συντριμμιών ντρόουν και αντιμετωπίστηκε γρήγορα προτού προλάβει να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Επίσης, οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν πως έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με την κατασκευή drones στην υπορωσική κατοχή Κριμαία. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ, με στόχο την κάλυψη των

0: Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίστηκε 73 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου και το εστιακό του βάθος ήταν στα 14 χιλιόμετρα. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραχδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελώδεις ανέμους. Τέντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας 51 ετών. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί ένα εργαστήριο και εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με λαθρέα τσιγάρα στο εσωτερικό της Δαλίκας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα στη Μακεδονία θα ενταθούν. Από τις βραδινές ώρες, με εξαίρεση την περιοχή της Χαλκιδικής, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
3: Q-Violins. Τα βιολιά της Θεσσαλονίκης επιστρέφουν. Από το δρόμο στο θέατρο. Μετά το απόλυτο sold out του Odyssey Project 1, έρχεται το επόμενο κεφάλαιο. Odyssey Project 2. 13 Ιουνίου, Μονή Λαζαριστόρ. Ζήσε τη διαδρομή τους.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα λοιπόν νυχτερινή βάρδια, έχετε άλλα 50 λεπτά για να στείλετε μήνυμα και να μας πείτε ό,τι θέλετε μέσω Viber στο 6930-07-8228. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε sold out για τον 5ο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Ειρήνης και Φιλίας, στο γήπεδο Ειρήνης και Φιλίας, το Σάββατο στις 6. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Θα κριθεί ο πρωταθλητής σε αυτό το μάτς. Η σειρά των αγώνων είναι 2-2. Θα δούμε ποιος θα στεφθεί πρωταθλητής. Εξαντλήθηκαν, όπως είπαμε, τα εισιτήρια. Καυτή θα είναι το απόγευμα για τους παίχτες του Παναθηναϊκού. Αναμένεται να κάνουν μια πολύ οδυνηρή κερκίδα για αυτούς. Από ό,τι έχουμε δει δηλαδή μέχρι τώρα στα παιχνίδια που έχουν γίνει. Όπως είπαμε, το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Παραμένει το 1-0. Η Νότια Αφρική απλά υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Μόνο το Μεξικό επιτίθεται. Είναι αρκετά καλύτερο της Νοτιού Αφρικής. Το πρωί στις 5 ώρα τα ξημερώματα, όποιος δεν τον πιάνει ο ύπνος, θα γίνει το παιχνίδι Νότια Κορέα-Τσεχία και στις 10 η ώρα το βράδυ ο Καναδάς θα αγωνιστεί ενάντια στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Και σας πάω από το Μουντιάλ στους τελικούς του NBA, όπου χθες είδαμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της πενταετίας, θα πω. Αν δεν υπήρχαν και κάποιοι που θα με έλεγαν υπερβολικό, θα έλεγα της δεκαετίας. Μια απίθανη ανατροπή που έκαναν οι New York Knicks, οι οποίοι επέστρεψαν από το μείον 29 απέναντι στους San Antonio Spurs και επικράτησαν με 107-106 και έκαναν το 3-1 στη σειρά, αγγίζοντας πλέον το πρωτάθλημα. Μια νίκη θέλουν ακόμη. Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στη Νέα Υόρκη. Οι οπαδοί των New York Knicks μαζί με τους οπαδούς των Chicago Bulls είναι από τους πιο φανατικούς. Αν μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχουν φανατικοί φιλαθλοί στο NBA, μη φανταστείτε δηλαδή αυτά που γίνονται εδώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

αλλά έχει από τους πιο φανατικούς φιλάθλους οι New York Knicks και περιμένουν πώς και πώς το πρώτο τους πρωτάθλημα. Για ένα δεκάλεπτο έπαιξαν εκπληκτικό μπάσκετ οι New York Knicks. Είχαν ποσοστό ευτοχίας για ένα δεκάλεπτο 100%. Δεν χάσαν ούτε ένα σούτ. Και μιλάμε τώρα για τρίποντα απανωτά. Για να γυρίσει από το μείον 29 θέλει τρελή προσπάθεια. Άλλο ένα μάτς λοιπόν, όπως δείχνουν τα προγνωστικά, για να στεφθεί πρωταθλήτρια η New York Knicks. Ιστορική στιγμή για αυτή την ομάδα.

0: Stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Δεν σταματάει να με εκπλήσει ποτέ το ανθρώπινο είδος. Το πιο τρελό πρωτάθλημα στον κόσμο γίνεται στην Πράγα. Είναι ένα άθλημα που λέγεται hobby horsing. Ενήλικες άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι, που εκ πρώτης όψεως σου φαίνονται φυσιολογικοί, καβαλάνε ένα ψεύτικο άλογο. Κάντε το λίγο εικόνα, είναι σαν ένα κοντάρι από σκούπα με ένα ψεύτικο κεφάλι αλόγου πάνω. Και αφού καβαλάνε αυτό το ψεύτικο ξύλινο αλογάκι, υπερπηδούν εμπόδια και κάνουν δεξιοτεχνίες. Αυτό το άθλημα λέγεται hobby horsing. Πιστεύετε ότι θα το κάνουν μερικοί 5-6 άνθρωποι και θα το βλέπουν άλλοι 5? Όχι. Στο πρόσφατο πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα που διοργανώθηκε στην Πράγα, πήραν μέρος 243 αθλητές από 11 χώρες. Και όχι μόνο πήραν αυτοί οι άνθρωποι μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα, το παρακολούθησαν και 5.000 θεατές. Σας ξαναλέω, καβαλάνε ένα ψεύτικο ξύλινο αλογάκι και υπερπηδάνε εμπόδια. Είναι πάρα πολύ, λέει, δημοφιλές η ιδέα, και οι πρώτοι που διοργάνωσαν πρωτάθλημα hobby horsing ήταν οι Φιλανδοί. Από εκεί έρχεται αυτή η ιδέα και είναι, λέει, πάρα πολύ δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Αυστραλία και στις σκανδιναβικές χώρες. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.

Και η Μάρια που μας έστειλε μήνυμα απορεί με τι άλλο θα σκεφτεί ο κόσμος για να περάσει τον ελεύθερο του χρόνο. Σημασία έχει να υπάρχει ελεύθερος χρόνος, Μάρια. Μη σκέφτεσαι τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο για αρχικό μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα δίχως τέλος, σχολίασε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που έθεσε το κάζους μπέλι στον Ερντογάν. Αναφερόμενος στην οικονομία, υπογράμμισε ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, για να στηρίξουμε την κοινωνία. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεύτερο γκολ για την εθνική του Μεξικό, 2-0 την Νότια Αφρική, και ξεκίνησα τους χορούς στους κερκίδες οι φίλαθλοι του Μεξικό. Και ένα πολύ καινούριο project δοκιμάζεται σε αυτό το Μουντιάλ. Βλέπουμε κάποιες φάσεις μέσα από την κάμερα που έχει στο κεφάλι του και στο στήθος του ο διαιτητής. Όχι πολύ πετυχημένο project. Νιώθετε σαν να είστε σε βάρκα με 7-8 μποφόρ. Τέτοια είναι τα πλάνα. Κάτι θα σκεφτούν για να είναι πιο σταθερά τα πλάνα, γιατί προς το παρόν δεν προσφέρει και κάτι στο άθλημα και στο θέαμα. Έχουμε και ένα μήνυμα μέσω αντιπροσώπου. Η Μαρία που έστειλε πριν μήνυμα και απορούσε με το τι άλλο θα κάνει το ανθρώπινο είδος. Ο Άκης, που μάλλον είναι μαζί της, μας λέει, μας ευχαριστεί για τις ωραίες μουσικές επιλογές μας. Κλείνει, λέει, η μέρα με ωραία διάθεση. Και μας το επιβεβαιώνει η Μαρία ότι ο Άκης το είπε αυτό, λέει, και όχι εγώ. Ελπίζω να μην εννοείς, Μαρία, ότι δεν είναι ωραίες οι μουσικές επιλογές μας. Αν περάσατε από την Καμάρα, θα είδατε ότι έχει στηθεί ένα γήπεδο για άλμα επί κοντό. Εγώ που πέρασα λίγο νωρίτερα από εκεί, ήδη οι αθλητές που θα πάρουν αύριο μέρος στο Flying SKG Sky, τον αγώνα επικοντό που θα διεξαχθεί κάτω από τον Θεσσαλονικό του ουρανό στην περιοχή της Καμάρας, έκαναν οι αθλητές πρόβα για να δουν να βρουν τα βήματα, να δουν αν αντέχει η βαλβίδα. Ήταν ωραίο, ωραίο το θέμα. Είχε μαζευτεί και πάρα πολλοί κόσμος που ρωτούσε πότε ξεκινάει και ποιες θα είναι οι ώρες που θα γίνουν οι αγώνες. Να θυμίσουμε ότι θα πάρουν μέρος 40 επικοντιστές από την Ελλάδα, αθλητές από την Κύπρο, Ιταλία, Τουρκία, Τσεχία, Βοσνία, Σλοβενία. Συνολικά θα είναι, μισό λεπτό να το βρω, πριν το είδα, κάπου το είδα, πόσοι θα είναι, δεν λέει αριθμό ακριβή. Θα είναι βέβαια η πρωταθλήτριά μας, η Κατερίνα Στεφανίδη, αύριο στην Καμάρα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντική παρουσία της. Οι αγώνες ξεκινάνε από τις 11 το πρωί και θα είναι οι αγώνες που θα γίνουν σε χαμηλότερο ύψος για τους νεότερους αθλητές, και από τις 4 και μετά μέχρι και τις 8.30 θα διεξαχθεί ο κανονικός αγώνας και για γυναίκες και για άντρες. Ωραίες διοργανώσεις, η πόλη παίρνει, ζωντανεύει, έχει μια ευκαιρία ο κόσμος να δει και κάτι διαφορετικό. Περάστε μια βόλτα, πραγματικά αξίζει, θα ανταμυφθείτε από το θέαμα.

Ξεκίνησα από τη Βαρκελόνη, όπου οι ντόπιοι βγήκαν στους δρόμους και λέγανε «Δεν αντέχουμε άλλο τουρισμό, καταστρέφεται η ζωή μας». Συνεχίστηκε στην Ισπανία, στη Ρώμη και στην Νάπολη, όπου οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν για την υποβάθμιση της ζωής τους λόγω του τουρισμού, του μαζικού τουρισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα σχεδόν όλη η Μαγιόρκα βγήκε στους δρόμους και φώναζε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε άλλο έτσι, με τόσους πολλούς τουρίστες να έρχονται κάθε εβδομάδα στα μέρη μας. Και σήμερα πήρε σειρά η Μάλτα. Ο κόσμος είναι εξαγριωμένος, μιλάει για φοβερές συνέπειες στην καθημερινή του ζωή, εκτός ότι τα νίκια έχουν εκτοξευθεί. Πλέον δεν είναι καν θέμα, λέει, χρηματικό. Χωρίς καμία πρόφαση μας πετάνε έξω από τα σπίτια που διατηρούσαμε για χρόνια, για δεκαετίες. Εδώ μεγαλώσαμε, λέει, τις οικογένειές μας και τώρα αναγκαζόμαστε να βγούμε στους δρόμους και να φύγουμε χιλιόμετρα μακριά από τα μέρη που μεγάλωσαν τα παιδιά μας, για να γίνουν, λέει, Airbnb. Διάβασα κάτι και πραγματικά έπαθα σοκ. Μια απλή διαδρομή στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας που χωρίς τουρίστες την κάνει σε 10 λεπτά. Όταν καταφτάνουν με τα κρουαζερόπλια οι τουρίστες, την κάνει σε μία ώρα και μισή. Σε μία μισή ώρα. Μια διαδρομή 10 λεπτών την κάνει σε μία μισή ώρα όταν είναι οι τουρίστες. Φαντάζεστε για πόσο κόσμο μιλάμε. Κάνουν λόγο για τρομερή υποβάθμιση στο νερό. Έχουν συχνά, λέει, προβλήματα διακοπής νερού, γιατί τροφοδοτούν αναγκαστικά τα ξενοδοχεία και τις πισίνες που έχουν. Όλη η Ευρώπη εξεγείρεται κατά του μαζικού τουρισμού. Κάτι πρέπει να γίνει όντως. Και ζητάνε, λέει, ένα μέρος των εσόδων να μπει ένα τέλος σε κάθε τουρίστα, ένα μέρος των εσόδων να πάει για να καλυτερεύσει η ζωή, δηλαδή να φτιαχνούν υποδομές, δρόμοι, αποχετευτικό σύστημα, το σύστημα που τροφοδοτεί με ρεύμα και νερό την πόλη, να γυρίσει με κάποιο τρόπο όλο αυτό στους κατοίκους που μένουν εκεί και όχι να φεύγουν, λέει, τα χρήματα σε μεγάλες εταιρείες που έχουν πεντάστερα ξενοδοχεία και εμείς απλά να ταλαιπωριόμαστε. Όλη η Ευρώπη, ξαναλέω, έχει πρόβλημα, κυρίως ο Νότος, αλλά και η Γαλλία αρχίζει και έχει πρόβλημα. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος. Έχει αρχίσει και συζητιέται η ποσόστοση, δηλαδή κάθε χώρα να μπορέσει να βγάλει έναν αριθμό που θεωρητικά αντέχει από τουρίστες.

Και έχουν δίκιο ο κόσμος, μας λένε για τη Χαλκιδική ότι εμείς πληρώνουμε τους δρόμους, λέει, και έρχονται χιλιάδες αυτοκίνητα από τα Βαλκάνια και τους καταστρέφουν. Δεν είμαι μηχανικός βέβαια για να σου πω αν η διέλευση περισσότερων αυτοκινήτων ευθύνεται για την ότι χειροτερεύουν οι δρόμοι μας. Νομίζω ότι αν ήταν καλοφτιαγμένοι δεν θα είχαν τέτοιο πρόβλημα, αλλά σαφώς και η Χαλκιδική έχει τεράστιο πρόβλημα και κυρίως το πρόβλημα του νερού. Δηλαδή πάρα πολλοί κάτοικοι από τον Ιούλιο μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου παρατηρούνται διακοπές νερού ή να μειώνεται η πίεση που φτάνει στις βρύσες τους. Και σήμερα είδαμε και το ατύχημα που έγινε στο Πευκοχώριο που γέμισαν οι θάλασσες με λίμματα. Γενικά η άνευ όρων παράδοση ενός τόπου στους τουρίστες, εντάξει, καταλαβαίνω ότι θα δουλέψουν τα τοπικά μαγαζιά, θα αναβαθμιστεί η οικονομία, θα βγουν περισσότερα χρήματα, αλλά όταν στο τέλος της ημέρας αυτό που ζείτε είναι μια κόλαση, γιατί από τις περιγραφές που γίνονται σε τέτοια μέρη μιλούν οι ντόπιοι για κόλαση, πραγματικά διατάραξη της ζωής τους. Δεν νομίζω ότι αξίζει τελικά και θα πρέπει να βρούμε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που να συνδυάζει τον τουρισμό με κάτι ακόμη για να μπορούμε να πούμε και κάπου stop, να μην στηριζόμαστε δηλαδή μόνο σε αυτό. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, τελευταία μέρα. Ό,τι και να γίνει, μην χαλάσετε τη διάθεσή σας. Θα έρθει το Σαββατοκύριακο, θα μπορέσετε να κάνετε τις εκδρομές σας, τα μπάνια σας, ό,τι επιθυμείτε. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως έχει επιτευχθεί μια πολύ καλή συμφωνία με το Ιράν και συμπλήρωσε πως ενδεχομένως να υπογραφεί στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Τα στενά του ορμού θα ανοίξουν επισήμως μόλις υπογράψουμε, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Επίσης είπε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Η συμφωνία διασφαλίζει, σύμφωνα με τον Τραμπ, ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Δεν έχει εγκριθεί κείμενο για ένα μνημόνιο συναντήληψης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση στο Τελαβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Πιστεύω ότι δεν θα βρεθούμε σε μια ακόμα αχρίαστη εστία ένταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτώμενος για τα ελληνοτουρκικά, ανέφερε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Αναφερόμενος στην οικονομία, η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού, είπε, οφείλεται στα καύσιμα. Υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε την κοινωνία.

0: Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Ο κ. Πυρακάκης τόνισε τη σημασία του δημοσιονομικού συντονισμού, επισημένοντας ότι η αβεβαιότητα έχει κόστος και πως η ευθύνη των κυβερνήσεων είναι να περιορίσουν αυτό το κόστος μέσα από σταθερές και συνεπείς πολιτικές. Ο Ντάν Τζάρβις διορίστηκε απόψε Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας μετά την ευνηδιαστική παρέτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε από την κυβέρνηση διαμαρτυρόμενος για το ύψος των αμυντικών δαπανών. Ο Χίλι κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό Στάρμερ ότι δεν διέθετε τους πόρους που απαιτούνται για να διατηρηθεί η χώρα ασφαλής σε μια περίοδο αυξανόμενων απειλών. Μάλιστα, η επιστολή παρέτησής του συνοδευόταν από οξία κριτική στο πρόσωπο του Στάρμερ. Ανοίγει εκ νέου ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΙΕΦΚΑ με στόχο την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων που προέκυψαν από αδιάθετες επιταγές. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα θα ανοίξει αύριο από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη σε αγωγό έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Όπως σημειώνει ο Δήμος, η θράψη του αγωγού σημειώθηκε το πρωί, όμως υπηρεσίες και συνεργεία προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Πορτοκαλί προειδοποίηση εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, καθώς αύριο αναμένεται ραγδαία μεταβολή του σκηνικού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στην εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκεφασμάτων και ουσιών ντόπινγκ προχώρησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και αρχηγός του κυκλώματος, ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία που έκανε την έφοδο, στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί εργαστήριο και από εκεί γινόταν η παραγωγή, η συσκευασία και η τυποποίηση των παράνομων προϊόντων. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφριά τσιγάρα κατάσχεσαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία και μετέφερε πλαστικά, κατσαρόλες και πλακάκια. Μετά από έρευνα, διαπίστωσαν ότι σε αυτό ήταν κρυμμένα 280 κιβώτια με ελαφριά τσιγάρα στο εσωτερικό της Νταλίκας. Και να κλείσουμε τον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται για αύριο αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία στις υπόλοιπες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κοιμάνθει από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες κατά διαστήματα ισχυρές. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.